0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλή μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο
0: δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω. Εμείς σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

Ионина FM.

0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας για σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, παρουσίασε χθες το νέο του κόμμα, έδωσε ένα όνομα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο, Ελλάς το όνομά του, ελληνική αστυνομία λένε ορισμένοι και τον έχουν μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη με τη φόρμα των μπάτσων και κάνοντας βέβαια τους απαραίτητους σχολιασμούς. Την ίδια ώρα πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ο άνθρωπος που πρόδωσε την ελπίδα στη χώρα μας επιστρέφει σήμερα ως κληρονόμος της. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, γράφουν, μέσα από τη νέα ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία προσπάθεια ανασύνταξης του κατακαιρματισμένου χώρου της ελληνικής κεντροαριστεράς. Συνιστά μια πολύ βαθύτερη πολιτική επιχείρηση, μια απόπειρα επανανοηματοδότησης όχι μόνο του ίδιου του προσώπου, αλλά και ολόκληρης της πολιτικής του διαδρομής. Το νέο εγχείρημα δεν εμφανίζεται ως φυσική συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ της διακυβέρνησης, εμφανίζεται σχεδόν ως υπέρβασή του, σαν μια νέα αρχή που ζητά να κριθεί όχι με βάση όσα συνέβησαν, αλλά με βάση όσα υπόσχεται ότι μπορούν να ξανασυμβούν. Αυτό αποτυπώνεται ήδη από την ίδια την επιλογή του ονόματος, Ελλάς. Ακόμη και αν επισήμως πρόκειται για τα αρχικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δεν είναι αδύνατον στην ελληνική ιστορική και πολιτική συνείδηση να μην λειτουργεί ως άμεση αναφορά στο ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό της κατοχής. Πρόκειται για μια επιλογή βαθιά συμβολική και εξαιρετικά φορτισμένη. Δεν παραπέμπει απλώς στην εθνική αντίσταση, παραπέμπει συνολικά στο ιστορικό τραύμα και τις μεγάλες διαιρέσεις της δεκαετίας του 40, στο εαμικό κίνημα, στον εμφύλιο, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Και ακριβώς γι' αυτό δεν πρόκειται για μια ουδέτερη επικοινωνιακή επιλογή. Είναι μια συνειδητή απόπειρα ιστορικής νομιμοποίησης. Ο Τσίπρας επιχειρεί να ντύσει το νέο εγχείρημα με το ηθικό και συμβολικό βάρος της ιστορικής αριστεράς, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κρίκο μιας μεγάλης πολιτικής συνέχειας που ξεκινά από το ΕΑΜ, περνά από την ΕΔΑ, αγγίζει το ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και φτάνει μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Δεν πρόκειται για απλές ιστορικές αναφορές. Πρόκειται για διεκδίκηση πολιτικής κληρονομιάς. Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας δεν ζητά απλά να επιστρέψει, ζητά να αναγνωριστεί ως ο συνεχιστής ολόκληρης της δημοκρατικής και προοδευτικής παράδοσης της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μόνο που εδώ ανακύπτει ένα θεμελιώδες πρόβλημα πολιτικής και ιστορικής αξιοπιστίας. Διότι όλες αυτές οι παραδόσεις, με όλες τις αντιφάσεις και τις αποτυχίες τους, συνδέθηκαν με πραγματικές κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτικό κόστος, ιστορικές ρήξεις και συλλογικές θυσίες. Το εαμικό κίνημα συνδέθηκε με την αντίσταση και τη βίαιη συντριβή ενός ολόκληρου λαϊκού κόσμου. Η ΕΔΑ υπήρξε η πολιτική έκφραση μιας αριστεράς που επιβίωσε μέσα σε καθεστώς αποκλεισμών και οδιώξεων. Το πρώιμο ΠΑΣΟΚ εξέφρασε, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα πορεία του, μια πραγματική κοινωνική αναδιανομή ισχύως και μια βαθιά πολιτισμική μετατόπιση στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο Τσίπρας, αντίθετα, κουβαλά ένα διαφορετικό ιστορικό φορτίο. Όχι της ανόδου μιας κοινωνικής ελπίδας, αλλά της διάψευσής της. Και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο. Και γι' αυτό η νέα διακήρυξη διαβάζεται με μια σχεδόν μόνιμη αίσθηση αντίφασης. Το κείμενο είναι εξαιρετικά προσεκτικά γραμμένο. Ο τόνος είναι ήπιος, θεσμικός, σχεδόν στοχαστικός. Έχει καταληφθεί πλήρως η επιθετική ρητορική της αντιμνημονιακής περίοδου. Στη θέση της εμφανίζεται ένας όριμος λόγος που επενδύει στις έννοιες της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συλλογικότητας και ενός νέου πατριωτισμού. Η διακήρυξη περιγράφει μια Ελλάδα παγιδευμένη στην ακρίβεια, στις ανισότητες, στην ενεργειακή κερδοσκοπία, στη στεγαστική ασφυξία, στη θεσμική παρακμή και στην κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Και πολλές από αυτές τις διαπιστώσεις είναι και πολλές από όλες αυτές τις διαπιστώσεις που κάνει είναι απολύτως ακριβείς. Η ελληνική κοινωνία πράγματι βιώνει μια βαθιά κρίση εκπροσώπησης και προοπτικής. Ωστόσο, το κείμενο μοιάζει να περιγράφει αυτή την πραγματικότητα σαν ο πολιτικός που το υπογράφει να υπήρξε εξωτερικός παρατηρητής. Σαν να μην κυβέρνησε ποτέ. Λες και η περίοδος 2015-2019 να αποτελεί ένα αμήχανο ιστορικό κενό που πρέπει να ξεχαστεί ώστε να καταστεί δυνατή η νέα πολιτική αφήγηση. Ο πολιτικός ωστόσο που το υπογράφει είναι εκείνος που σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, για τη διαμόρφωση της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Αυτή η απουσία ουσιαστικής αυτοκριτικής είναι ίσως το βαθύτερο πρόβλημα του εγχειρήματος, διότι η πολιτική αξιοπιστία δεν οικοδομείται μόνο πάνω σε σωστές διαγνώσεις πραγματικότητας, αλλά πάνω στην ικανότητα ενός πολιτικού φορέα να αναμετρηθεί με τις συνέπειες των δικών του επιλογών. Η καταγγελία της ενεργειακής ολιγαρχίας, για παράδειγμα, μοιάζει ελλιπής όταν αποσιωπάται ότι η περίοδος διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε κομβική για τη διαμόρφωση του σημερινού μοντέλου απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζικό σύστημα. Τα funds και το θεσμικό ρόλο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους που συνέβαλε στη σημερινή κοινωνική ασφυξία γύρω από τη στέγη για τους πληστηριασμούς. Δεν πρόκειται για ένα εύκολο συμψηφισμό ευθυνών. Η σημερινή κυβέρνηση φέρει προφανώς τεράστιες ευθύνες για τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την ενίσχυση ολιγοπωλιακών δομών στην οικονομία, όμως ο Τσίπρας επιχειρεί σήμερα να μιλήσει ως πολιτικός εξωτερικός προς μια πραγματικότητα στη διαμόρφωση της οποίας συμμετείχε ενεργά. Και αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να εξαφανιστεί μέσα από μια νέα πολιτική αισθητική. Αντίστοιχα, προβληματική είναι και η επίκληση της δημοκρατίας, της συμμετοχής και της συλλογικότητας. Διότι ο μεταμνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα έντονο προσωποκεντρικό κόμμα με αποδυναμωμένες συλλογικές διαδικασίες, διαρκείς εσωτερικές συγκρούσεις και τελική οργανωτική αποσύνθεση. Το κόμμα που υποσχέθηκε μια νέα δημοκρατική κουλτούρα κατέληξε να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την πολιτική κυριαρχία του αρχηγού του. Και εδώ προκύπτει ίσως το πιο κρίσιμο ερώτημα της νέας επανεμφάνισης. Πώς μπορεί ένας πολιτικός που δεν κατάφερε να μετασχηματίσει δημοκρατικά ούτε τον ίδιο του τον πολιτικό χώρο όταν βρισκόταν στο απόγειο της ισχύς του, να πείσει ότι επιστρέφει σήμερα ως φορέας μιας νέας συλλογικής πολιτικής πρότασης? Η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας δεν επιστρέφει ως παλιός ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Επιστρέφει ως κάτι διαφορετικό, ως διαχειριστής μιας ευρύτερης κοινωνικής απογοήτευσης που ο ίδιος συνέβαλε καθοριστικά να παραχθεί. Και ίσως εκεί βρίσκεται η βαθύτερη ειρωνία της πολιτικής του επιστροφής. Ότι επιχειρεί να αντλήσει νομιμοποίηση από τις μεγάλες ιστορικές παραδόσεις της ελληνικής αριστεράς, τη στιγμή που για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας συμβολίζει ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία η μεταπολιτευτική αριστερά έπαψε να θεωρείται δύναμη ιστορικής εναλλακτικής και μετατράπηκε οριστικά σε δύναμη διαχείρισης. Είναι, κυρίες και κύριοι, φωνές αντίθετες με όλο αυτό το πανηγυράκι που είδαμε χθες με τον Τσίπρα. Με τα παιδάκια, με τα λευκά που κάμισα και με όλη αυτή την αντιγραφή που έκανε από παλαιότερες ομιλίες του Παπανδρέου, η επιστροφή του Τσίπρα στη χώρα μας είναι ακριβώς αυτό που λένε και που γράφουν σήμερα οι πολιτικοί αναλυτές, λες και είναι από πολιτική παρθενογέννηση, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Ενώ ο ίδιος όχι μόνο έχει ασχοληθεί, αλλά και ευθύνεται, κυρίες και κύριοι, για πάρα πολλά δεινά για τα οποία είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα δεινά ως κοινωνία και ως πολίτες, διότι έδωσε χώρο έτσι, και τρόπο στη Νέα Δημοκρατία να πατήσει πάνω στις επιλογές του. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Κάποιοι άλλοι έχουν ξεκινήσει, γιατί το πολιτικό σύστημα, το μηντιακό μάλλον σύστημα, τον προωθεί ως τον αντίπαλο του Μητσοτάκη. Θέλει να παρακάμψει κατά κάποιο τρόπο τον Ανδρουλάκη. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι κάτω από το τραπέζι παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι, πηγαίνοντας προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Να τα δούμε όλα αυτά προσεκτικά στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου. 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος. Τεχνική εταιρεία κατασκευών. Καρδιακά αυτή ηλίας. Τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Στο Τσίπρα δεν του βγήκε το κέντρο και ξανααναγκάλυψε την αριστερά. Την πλειοψηφία των δεσμεύσεων θα μπορούσε να τις εξαγγείλει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Των συγκεκριμένων δεσμεύσεων που είπε χθες. Είναι το σχόλιο του Κώστα Βαξεβάνη, του εκδότη και δημοσιογράφου της εφημερίδας Documentum. Το πρόβλημα, όπως γράφει ο Βαξεβάνης, με το να βάζεις πολύ ψηλά τον πήχη είναι ότι μπορείς να περάσεις από κάτω. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο είχε σκηνοθεσία, φώτα, το παλιό σκηνοθετικό μοτίβο με το κοριτσάκι που φέρνει το μήνυμα, κάτι ανάμεσα στο κοριτσάκι της τελετής έναρξης, λέει ο Βαξεβάνης, των Ολυμπιακών Αγώνων και στο κοριτσάκι της αλλαγής του Ανδρέα Παπανδρέου. Υποσχέσεις ξανά και ξανά για μια άλλη Ελλάδα και κόσμο που ήθελε από κάπου να πιαστεί. Στημένος πάνω σε μια κυκλική εξέδρα, ο Αλέξης Τσίπρας, γράφει ο Βαξεβάνης, προσπαθούσε να είναι κάτι το νέο και ωραίο που πρώτη φορά κατέβηκε στον πλανήτη της πολιτικής. Η δική μου εντύπωση, γράφει ο Βαξεβάνης, ήταν ότι ο Τσίπρας αντιγράφει επικοινωνιακά το Μητσοτάκη του 2019, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο φόντο με την Ακρόπολη, παριστάνοντας ωστόσο το Σταύρο Θεοδωράκη. Ένα υβρίδιο που προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συνεχή ροπή προς την πολιτική μετάλλαξη. Οι συναισθηματικές γενικότητες και οι ποιητικοφανείς βερμπαλισμοί επιχειρούσαν να εμφανίσουν ένα πολιτικό που μόλις ανακάλυψε τι πρέπει να γίνει. Παίζοντας το ρόλο Σταύρος Θεοδωράκης ο Β', ο Αλέξης Τσίπρας ανακάλυψε τις θάλασσες, τα λιόδεντρα, τις ομορφιές της Ελλάδας ως αντίδοτο στη φαρμακερή πολιτική του Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, προσέφερε και ο λίγων από αριστερά, με πρώτο και κύριο το όνομα του κόμματός του, που είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να επιβεβαιώνει τον εαυτό του σε εκείνη την αναφορά γκάφα στην στροφή 360 μοιρών, επιστρέφοντας εκεί από όπου ήθελε να απομακρυνθεί, την αριστερά. Σε μια πιο πραγματική ανάλυση που έκανε πολύ καλή φίλη για την εμφάνιση του Τσίπρα, θυμίζει το φανταστικό ήρωα στο Καφέ της Χαράς, Περίανδρο Πόποτα, ο οποίος έχει ως πολιτικό του σύνθημα τον μπρος πίσω. Προφανώς πρόκειται για μια κατά μαρατζίδι μετάφραση της γνωστής τακτικής του Λένιν, ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω, που τον εμφανίζει ως Πόποτα. Από άποψη ουσίας, γράφει ο Βαξεβάνης, αυτό που παρουσίασε ο Τσίπρας δεν ήταν η διακήρυξη ενός κόμματος, όπως άλλωστε το κείμενο που εμφάνισε το Ινστιτούτο του πριν μερικές μέρες, ως μανιφέστο. Δεν ήταν μανιφέστο. Η διακήρυξη ενός κόμματος περιλαμβάνει πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του κόμματος, όχι με την έννοια του προσδιορισμού, αριστερό ή δεξιό, αλλά με την έννοια της πολιτικής επεξεργασίας και των λύσεων. Οι αναφορές στα καρτέλ, την ακρίβεια, το κράτος δικαίου και όσα αναφέρθηκε ως δεσμεύσεις ήταν γενικόλογες αναφορές προεκλογικού τύπου, χωρίς πραγματική επεξεργασία. Δεν φτάνει να λες θα φορολογηθούν τα μεγάλα εισοδήματα, αυτό είναι προεκλογικό πυροτέχνημα, αλλά γιατί έχει σημασία να φορολογηθούν και πώς αυτό θα ενταχθεί σε μια ανασυγκρότηση της χώρας. Την πλειοψηφία των δεσμεύσεων θα μπορούσε να τις εξαγγείλει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έλλειψη των προγραμματικών θέσεων με πρόσημο, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να τις καλύψει με συναισθηματικές αναφορές στην αριστερά. Θυμήθηκε την ΕΔΑ, τους αγώνες, ακόμα και την Εθνική Αντίσταση. Έχει σημασία πως ως σύμβολο της αντίστασης ανέφερε την Ηλέκτρα Αποστόλου, την ηρωίδα που βασάνισαν οι ασφαλίτες συνεργάτες των Γερμανών. Απέφυγε, γράφει ο Βαξεβάνης, αναφορές στα σύμβολα της Εθνικής Αντίστασης, Άρη Βελουχιώτη ή Στέφανο Σαράφη, προφανώς για να μην δυσαρεστήσει το σύμβουλό του και αναθεωρητή της ιστορίας Νίκο Μαρατζίδη, που τους έχει εμφανίσει ως σφαγείς που προκαλούσαν τους Γερμανούς κάνοντας αντίσταση. Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τα λοιπά, σκηνοθέτησε τον εαυτό του κατά τα πρότυπα Μητσοτάκη το 2019. Ο πρώην Πρωθυπουργός έπαιξε με επιτυχία το ρόλο του, τολμώ να πω καλύτερα από τους δύο ηθοποιούς που προλόγησαν την εκδήλωση. Κορυφαία στιγμή υποκριτικής, γράφει ο Βαξεβάνης, ήταν όταν ο Τσίπρας ανοίγει το γράμμα που του φέρνει το μικρό κοριτσάκι και μένει θεατρικά έκπληκτος, διαβάζοντας το όνομα του κόμματος που ο ίδιος είχε επιλέξει. Αμήχανες στιγμές στο έργο ήταν όταν, ενώ προσπαθούσε να παίξει τον παλιό Αλέξη, έπρεπε να κοιτάζει τις κακά τοποθετημένες οθόνες με το κείμενο της ομιλίας του και να εμφανίζεται έτσι ως μεσσίας που αληθωρίζει. Ας δούμε όμως πώς προετοιμάστηκε όλο αυτό. Η παράσταση «Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου εμάς» άρχισε τις προετοιμασίες το Μάρτιο του 2024. Ήταν τότε που η κάμερα του κινητού ενός επιβάτη σε αεροπορικό ταξίδι φωτογραφίζει τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ένα κείμενο του γαλλικού κολοσσού επικοινωνίας Public. Το κείμενο φαίνεται να είναι η πρόταση κάποιας εταιρείας του Τσίπρα, την αναδιαμόρφωση δηλαδή του προφίλ του. Όσα ακολουθούν θυμίζουν τοποθέτηση προϊόντος. Ο Αλέξης Τσίπρας απομακρύνεται από την τρέχουσα πολιτική που καθορίζει την τοξικότητα Μητσοτάκη και φτιάχνει πολιτικό μάγουλο και μακιγιάζ. Φτιάχνει ένα Ινστιτούτο, ταξιδεύει πέρα του Ατλαντικού για να αποκτήσει Εσάνς Χάρβαρντ, ζητάει συγγνώμη για την Οβάρτης. Διαρρέει ότι είναι πλέον ένας όριμος συστημικός παίκτης και κυρίως υπογράφει, είτε το γράφει είτε όχι, ένα βιβλίο που ευλογεί τα γένια του και ξυρίζει ΣΥΡΙΖΑ τους ανθρώπους με τους οποίους έκανε το άλμα στην εξουσία. Άκρος αντιφατικός, υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτούς που ήταν μέλη της, και ταυτόχρονα δίνει ό,τι θέλει να την ξεχάσει. Διατρανώνει ότι είναι άλλος, από αλλού και διακατέχεται ξαφνικά από λαγνία του κέντρου. Στις εμφανίσεις του ο όρος αριστερά δεν υπάρχει πουθενά. Του διαφεύγει ότι στη Γάζα γίνεται γενοκτονία και ότι ο Νετανιάχου είναι δολοφόνος. Γύρω του εμφανίζονται ως σύμβουλοι πάτρονες και αναλυτές πρόσωπα όπως ο Νίκος Μαρατζίδης και ο Γιώργος Σιακαντάρης, που υπήρξαν πολέμοι του ίδιου και της πολιτικής του. Δηλώνουν δε δημόσια ότι συνεχίζουν να μην εκτιμούν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό Τσίπρα και να διαβεβαιώνουν ότι είναι αυτός που έχει αλλάξει. Φυσικά όλα αυτά, γράφει ο Βαξεβάνης, έρχονται ως επιστέγασμα της βουλευτικής του αφωνίας. Παραμένει στη Βουλή επί δύο χρόνια χωρίς να αρθρώσει λέξη ενάντια στο Μητσοτάκη. Αντίθετα, παρεμβάνει παρασκηνιακά στο πρώην κόμμα του το ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας διαλυτικές καταστάσεις στο όνομα της προσμονής της επιστροφής του. Αφού ζήτησε με παρέμβασή του να τελειώσει το τραγικό φαινόμενο Κασελάκη που ο ίδιος επέβαλε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τη βεβαιότητα του ελέγχου του από το παρασκήνιο, εγκαταλείπει το κόμμα του με τον πιο προσβλητικό τρόπο. Απευθύνεται στο κόμμα, την ηγεσία, τα στελέχη με την απαξιωτική τοποθέτηση που τους εμφανίζει ανίκανους να κάνουν αντιπολίτευση. Αποδίδει στον εαυτό του καταξίωμα το ρόλο του σωτήρα και μεσία. Μόνο που τα δημοσκοπικά δεδομένα που τόσο αγάπησε και μίσησε ο Τσίπρας δείχνουν ότι δεν έχει πρόσβαση στο ακροατήριο του κέντρου. Έτσι ξαφνικά, στην παρουσίαση στη Ρεμάτια Χαλανδρίου, ανακαλύπτει την κυβερνός αριστερά ξανά. Στο θυσίο, γράφει ο Βαξεβάνης, γίνεται η πλήρης μεταμόρφωση. Κάνει αριστερό κόμμα, θυμάται την εθνική αντίσταση και ανακαλύπτει το φως του. Κατά τη διάρκεια αυτών των τακτικισμών υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα εκτός σκηνοθεσίας. Πρώτον, ο Τσίπρας επιβεβαιώνει πάλι το μισητό προσδιορισμό του Κολοτούμπα. Δύο, τελειώνει το παιχνίδι της επικοινωνιακής προσμονής και ξαναμπαίνει στο διατάφτα της πολιτικής χωρίς να μπορεί να υποστηρίξει ότι προέρχεται από παρθενογέννηση. Τρία, θα κινηθεί σε ένα εχθρικό περιβάλλον που ο ίδιος δημιουργεί με το χώρο του, έχοντας δηλώσει προκαταβολικά ότι οι άλλοι είναι αχρίαστοι και πεπαλαιωμένοι. Επιπλέον, δεν θα ξέρει τι θα να κάνει όσους ψώνισε για να τον οδηγήσουν προς το κέντρο, κατηγορώντας την αριστερά. Ο Τσίπρας εγκατέλειψε, γράφει ο Βαξεβάνης, τη λαγνία του κέντρου και έκανε την εκλογική του ανάγκη αριστερά. Η σκηνοθεσία μόλις τελείωσε και αρχίζει η πραγματικότητα. Πόσο πόποτα να αντέξει αυτή η αριστερά. Και έχει και ένα υστερόγραφο, ο εξαίρετος συνάδελφος και φίλος. Ο Τσίπρας προφανώς επιθυμούσε ηρωικούς συνειρμούς εθνικής αντίστασης με το Ελλάς ως όνομα κόμματος, αλλά μοιραία παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία το όνομα του κόμματός του. Το δε σήμα, συγχωρέστε με, λέει ο Βαξεβάνης, και επειδή τον ξέρω, με νόημα το γράφει αυτό, παρότι επιχείρησε την αντιγραφή από το αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζει σήμα βενζινάδικου. Και το ξαναλέω, ότι το λέει με νόημα, δεν είναι τυχαίο τυχαία η λέξη βενζινάδικου. Κάποια άλλη στιγμή θα σας πω περισσότερα. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Προβληματισμό έχουν προκαλέσει, όπως γνωρίζετε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας και στην Δυτική Αχαΐα τα τελευταία κρούσματα φυματίωσης που έχουν εντοπιστεί σε αλλοδαπούς εργάτες γης που απασχολούνται κυρίως σε εκτάσεις καλλιεργιών στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας του Δήμου Ατραβίδας Χιλίνης και στη Δυτική Αχαΐα. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σοβαρότητα καθώς κάποια κρούσματα της επικίνδυνης και μεταδοτικής ασθένειας εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στη γνωστή δομή φιλοξενίας μεταναστών του ΕΛΕΜ στην Μυρσίνη. Οι αρμόδιοι εφιστούν την προσοχή των πολιτών, αλλά όπως υποστηρίζουν δεν χρειάζεται πανικός, καθώς η κατάσταση μέχρι ώρας βρίσκεται υπό έλεγχο. Να πούμε εδώ ότι 10 από τους αλλοδαπούς εργάτες γης από την ευρύτερη περιοχή της Βουβρασίας και της Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας που νόσησαν με φυματίωση πριν από κάποιες μέρες νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου, μάλλον προληπτικά, και έχουν αποχωρήσει. Το όλο θέμα το χειρίζεται μεταξύ των άλλων, εκτός του Υπουργείου Υγείας, το χειρίζεται και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να μιλήσει σήμερα στο ραδιόφωνο εδώ στο Ιόνιον FM και στην εκπομπή μου, έχουμε κοντά μας την κυρία Άννα Μαστοράκου, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα σας, κυρία Μαστοράκου.
4: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να είστε για μερικά λεπτά στην εκπομπή μου εδώ στο Ιόνιον FM, στην εκπομπή Αποκαλύψεις, και να ακούσει και ο κόσμος από επίσημα χείλη, τέλος πάντων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τι συμβαίνει, κυρία Μαστοράκου, με όλη αυτή την ιστορία, με τη φυματίωση. Δεν σας κρύβω ότι οι πολίτες έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα και δικαιολογημένα, θα έλεγα. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει πάρα πολύ έτσι ειδήσεις fake που αφορούν το όλο θέμα. Δηλαδή άλλος ότι λέει κάποιοι χαροπαλεύουν, ότι αυτό τα σχολεία να μην κλείσουν, να μην κλείσουν κλπ. Υπάρχει μία δόση υπερβολής και ειδήσεων οι οποίες έχουν ξεπεράσει το όριο της υπερβολής. Γι' αυτό το λόγο σας κάλεσα σήμερα στην εκπομπή μου για να μας περιγράψετε τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό. Σας ακούμε.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε να τα διευκρινίσουμε ένα προς ένα. Πράγματι υπήρχαν 10 νοσηλείες εργατών γης που προέρχονται από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους, πήραν τη θεραπευτική αγωγή, διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν. Εκεί λοιπόν ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας να ειχνηλατήσει τα περιστατικά αυτά, ώστε να βρούμε με ποιους συγκατοικούσαν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να ανοίξουμε το κύκλο της διερεύνησης.
3: Ναι.
4: Πράγματι υπάρχουν περιστατικά τα οποία διερευνούμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, σε πάρα πολλές δομές όπου αυτοί οι εργάτες γης ουσιαστικά απασχολούνται. Τώρα, να πούμε ένα στοιχείο που βοηθάει τον κόσμο λίγο να κατανοήσει την κατάσταση. Οι εργάτες γης που προέρχονται από το Νεπάλ είναι σίγουρο ότι θα έχουν θετική μαντού. Η μαντού είναι μια εξέταση που διενεργείται για τη φυματίωση, γιατί στο Νεπάλ τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε είναι ότι ενδυμεί η φυματίωση. Δηλαδή, τι σημαίνει ενδυμεί? Σημαίνει ότι έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι σε επαφή με το μικρόβιο, άρα η εξέταση της μαντού δικαιολογημένα θα βγει θετική. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν ενεργό φυματίωση αυτοί οι άνθρωποι. Σημαίνει απλά ότι έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Στη συνέχεια λοιπόν, εφόσον ιχνηλατήσουμε και αν βρούμε το πληθυσμό των ανθρώπων που έχουν θετική μαντού, τότε διερευνούμε περαιτέρω τα περιστατικά αυτά με ακτινογραφία θώρακος και με πνευμονιολογικό έλεγχο. Από αυτούς λοιπόν θα βρούμε ποιους, από αυτό το πληθυσμό λοιπόν θα δούμε ποιοι έχουν ενεργό φυματίωση και θα μπουν σε θεραπευτικό σχήμα για μακρόχρονικό διάστημα. Και να τονίσω το εξής για να φύγει ο πανικός γενικά και αυτά που λέγονται αριστερά-δεξιά. Το μικρόβιο της φυματίωσης είναι ένα μικρόβιο που είναι αργό και όσον αφορά τη μετάδοση, δηλαδή δεν μεταδίδεται εύκολα, πρέπει κάποιος να έχει στενή επαφή και για μακροχρονικό διάστημα σε συνθήκες συνωστισμού, για να πούμε ότι...
3: Και το ανοσοποιητικό του να είναι πολύ χαμηλά, εννοείται, έτσι διαβάζω. Ναι.
4: Ακριβώς. Ή το ανοσοποιητικό του να μην ανταποκρίνεται. Είναι ένα αργό μικρόβιο, δηλαδή από τη στιγμή που θα φωλιάσει μέσα στο σώμα θα κάνει μήνες ή χρόνια για να δώσει συμπτώματα. Άρα είναι ένα μικρόβιο αργό, δεν είναι σαν τον COVID, ας πούμε, ο ιός,
3: ναι.
4: που είχε μεταδοτικότητα, που είχε νοσηρότητα κτλ. Είναι ένα αργό μικρόβιο, άρα δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται όμως σωστή χάραξη του περιορισμού των κρουσμάτων. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν η συνεργασία και της περιφέρειας με τον ΕΟΒΗ και με την 6η υγειονομική περιφέρεια,
3: mm-hmm.
4: για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο. Το σχέδιο πάει εξαιρετικά καλά. Ήδη στη Μυρσίνη έχουμε βρει...
3: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. 38 από τους αλλοδαπούς που φιλοξενούνται εκεί, ίσως και κάποια άτομα Έλληνες, έτσι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν χθες. Έκανα 2-3 τηλεφωνήματα, κυρία Μαστοράκου, και μου είπαν ότι 1 ή 2 άτομα έχουν βγει έτσι θετικοί. Βρέθηκαν θετικοί μετά από σχετικό τεστ. Τι ακριβώς θα γίνει στη δομή? Θα μπει σε καραντίνα, κυρία Μαστοράκου, θα μπουν σε καραντίνα τα συγκεκριμένα πρόσωπα? Τι σκέφτεστε να κάνετε?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν, όπως είπαμε, η θετική μαντού σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν 2 περιπτώσεις. Υπάρχει μία περίπτωση στην οποία λέει ότι δεν έχουν ενεργοφυματίωση, αλλά πρέπει να πάρουν χημειοπροφύλαξη ήδη για να καταπολεμηθεί το μικρόβιο που έχουν ενδεχομένως μέσα στον οργανισμό τους. Οπότε θα πάρουν χημειοπροφύλαξη, που είναι μία περίπου τρίμηνη θεραπεία. Και θα εντοπιστούν μετά οι άνθρωποι που έχουν ενεργό φυματίωση, οι οποίοι θα πρέπει να νοσηλευτούν για 15 μέρες αρχικά και μετά φυσικά για 9 μήνες να παίρνουν θεραπευτικό σχήμα για να μπορέσουν να εκριζώσουν το μικρόβιο από το σώμα τους.
3: Μάλιστα.
4: Άρα, προσέξτε, δεν χρειάζεται καραντίνα, χρειάζεται περαιτέρω διαδικασία. Ήδη δρομολογήθηκε η μεταφορά αυτών των ανθρώπων στα νοσοκομεία της Ηλίας για περαιτέρω έλεγχο, δηλαδή εκνογραφικό έλεγχο και πνευμονιολογικό έλεγχο. Θα τεθεί διάγνωση από τους πνευμονιολόγους και θα μπουν σε θεραπευτικό σχήμα όλοι τους.
3: Μάλιστα. Τώρα με δεδομένο,
4: με την άλλη.
3: Με δεδομένο, ναι. ότι η ιστορία με τους, το θέμα με τους αλλοδαπούς εργάτες γης στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας και ειδικότερα στο Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης και στη Βουπρασία και στη Δυτική Αχαΐα, είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτο. Κυρία Μαστοράκου, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή, υπάρχουν στη Μανολάδα, ας πούμε, στην Νέα Μανολάδα, υπάρχουν 3.000 αλλοδαποί, 3.500, με πληθυσμό ντόπιο να είναι 1.000 άτομα. Δεν είναι πολύ δύσκολο για τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και της ΕΚΤΗ ΥΠΕ και του Υπουργείου γενικότερα όλη αυτή η ιστορία να ελεγχθεί? Δηλαδή, μου είπατε πριν ότι κάποια άτομα τα οποία θα βρεθούν θετικά και θα παρουσιάζουν κάποιο θέμα θα πρέπει να νοσηλευτούν. Υπάρχει κάποια αρχή που να εποπτεύει κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν θα, λόγω του πληθυσμού, του μεγάλου πληθυσμού των αλλοδαπών εργατών, δεν είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό να ελεγχθεί? Είναι ερωτήσεις που μας κάνουν και οι ακροατές, βέβαια, έτσι, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή.
4: Λοιπόν, ναι, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, στο οποίο έχουμε πραγματικά πολλές υπηρεσίες μαζί συνεργαζόμαστε, γιατί είναι όντως μεγάλη κλίμακας επιχείρηση. Όμως αυτό που πάντα δουλεύουμε στη δημόσια υγεία είναι να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εμάς μας ενδιαφέρει από όλους αυτούς τους πληθυσμούς να εντοπίσουμε αυτούς που έχουν ενεργό φυματίωση.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτοί μεταδίδουν, πιθανόν να μεταδίδουν. Άρα, λοιπόν, πάμε να πιάσουμε αυτούς που ουσιαστικά έχουν το πρόβλημα, το ζωντανό πρόβλημα. Άρα, ανοίγουμε πάντα το κύκλο των επαφών και ξεκινήσαμε πάντοτε από τα περιστατικά που είχαμε στο Ρίο και ανοίξαμε το κύκλο των επαφών, και αυτό φυσικά αφορά και ντόπιους πολίτες που ήρθαν σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους,
3: ναι,
4: έτσι, στο πρόγραμμα, και πάμε να πιάσουμε αυτούς που ενδεχομένως να έχουν ενεργό φυματίωση και να μεταδίδουν. Οι υπόλοιποι που έχουν μαντού θετική και έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο έρχονται σε δεύτερη μοίρα, μας αφορούν μεν, αλλά είναι σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά την στρατηγική, αν θέλετε.
3: Ενδιαφέρον τα άτομα τα οποία έχουν ενεργό τον ιό θα μέσα τους. Έτσι,
4: ακριβώς. Θα λάβουν την αντιβιωτική θεραπεία για το μικρόβιο που έχουν μέσα τους, αλλά δεν μεταδίδουν. Άρα, ο στόχος μας λοιπόν μέσα σε όλους αυτόν τον πληθυσμό είναι αυτός ο πρώτος. Ο δεύτερος στόχος είναι να υπάρχει συμμόρφωση θεραπευτική αγωγή. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς και με διαμεσολάβηση να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη.
3: Και αυτό είναι το δύσκολο, η κυρία Μαστοράκου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί ένας αλλοδαπός, ας πούμε, φανταστείτε τώρα 10 αλλοδαποί από τον Νεπάλ, οι οποίοι θα πρέπει να νοσηλευτούν 10-15 μέρες σε ένα νοσοκομείο. Θα χάσουν 10-15 μεροκάματα. Ποιος θα εποπτεύει την όλη διαδικασία και αύριο το πρωί μπορεί να σηκωθούν οι 5 από αυτούς και να φύγουν και να μεταδώσουν την ασθένεια δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο
4: είναι
3: όλο θέμα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεις τι σας λέω. Είναι φοβερά δύσκολο και θα πρέπει μάλλον να υπάρχει και ένας κώδικας επικοινωνίας. Νομίζω το ρόλο αυτό πρέπει να τον παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με τους μηχανισμούς,
4: ακριβώς,
3: με τους ανθρώπους που έχει. Σε αυτή την κατεύθυνση μίλησα χθες και με τον κύριο Λέτσα, τον δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλίνης. Ήταν πολύ θετικός. Είπε ότι υπάρχουν επαφές, μιλάνε με ανθρώπους.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν σύμμαχο πράγματι τους δημάρχους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όντως μας βοηθούν. Καταρχήν καταγράφονται με στοιχεία ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και ο προσωρινός αριθμός του ΆΜΚΑ, ή αν έχουν ΆΜΚΑ ή αν δεν έχουν ΆΜΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, πλέον είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα, όπου και να βρεθούν,
3: ναι,
4: ότι πρέπει να υπάρχει κάλυψη. Καταρχήν θα υπάρχει κάλυψη της αντιβιωτικής θεραπείας, θα υπάρχει κάλυψη από την κυβέρνηση.
3: Ναι.
4: Άρα αυτό είναι σημαντικό, γιατί ήταν και ένα ζήτημα.
3: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και μια εχνηλάτηση, ακόμα και αν μεταφερθούν σε άλλες δομές ή μετακινηθούν.
3: Θα υπάρχει ένας φάκελος που θα τους ακολουθεί, τέλος πάντων, ναι.
4: Θα
3: και θα υπάρχει και η γνηλάτιση, ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
4: Και αυτό θέλει τη συνεργασία των Δήμων, πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Επίσης έχω να σας πω ότι υπήρχε μια σύσκεψη της Περιφέρειας με τους Δήμους, αλλά και με τους εργοδότες, και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τους εργοδότες, γιατί αντιληφθήκανε τη σημασία της, ας πούμε, συμμόρφωση στο σχέδιο.
3: Βέβαια, έχει άμεση σχέση και με την παραγωγή τους. Εμέσως, δεν σαφώς.
4: Ακριβώς. Και είναι συνεργάσιμοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε και αυτοί έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες, ακόμα και να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς των εργατών για να γίνουν, ναι, οι εξετάσεις.
3: Mm-hmm.
4: Πραγματικά είμαστε όλοι συμμέτοχοι μέσα από την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτό το σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται. Έχουμε τη βοήθεια των δημάρχων ώστε να βοηθούν και οι άλλοι πληθυσμοί, όχι μόνο στις οργανωμένες δομές, αλλά και αυτοί που μετακινούνται. Άρα,
3: ναι, σωστά,
4: θα έχουμε τη συνδρομή τους ώστε να μας υποδείξουν τους φόρους στους οποίους θα μπορούσαμε να τους εξετάσουμε. Και φυσικά θα είναι μέσα στο σχεδιασμό και τα κέντρα υγείας, τα οποία θα αναλάβουν να επιτηρούν τη θεραπευτική αγωγή,
3: mm-hmm,
4: ή με διαμεσολαβητές, ώστε στο χώρο που βρίσκονται οι συγκεκριμένοι να υπάρχει μια εποπτεία αν πήραν τη φαρμακευτική,
3: μάλιστα,
4: αγωγή κτλ.
3: Κυρία Μαστοράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και τα όσα σημαντικά είπατε εδώ στην εκπομπή μου σήμερα μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM. Νομίζω ότι ο κόσμος κατάλαβε αυτό που είπα και στην εισαγωγή, δηλαδή ότι ναι, είναι σοβαρό το θέμα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει πανικός και δεν πρέπει να ακούμε και να διαβάζουμε ειδήσεις και να δίνουμε βάση σε ειδήσεις οι οποίες είναι fake, είναι ψευδείς. Mm-hmm. Θα πρέπει να ακούμε πάντα τους αρμόδιους. Βεβαίως υπάρχει το θέμα, με λίγη προσοχή, και νομίζω ότι θα το περιορίσουμε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Άννα Μαστοράκου, η υπεύθυνη στο χώρο της υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Περιέγραψε εδώ στο Ιόνιον FM το πρόβλημα, έτσι όπως ακριβώς βέβαια το περιγράφω και στο ρεπορτάζ που δημοσίευσε το ντοκουμέντο news.gr από χθες το απόγευμα. Είναι ανεβασμένο με βάση και αυτά τα οποία δήλωσαν εδώ στο Ιόνιον FM και ο κύριος Κώστας Τσαούσης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, αλλά και ο κύριος Λέτζας. Βέβαια, ο κύριος Σαούσης δίνει και μια διαφορετική εικόνα, λέει, καταγγέλει κατήγγειλε χθες την ασυνεννοησία ουσιαστικά των κρατικών, έτσι, υπηρεσιών. Είπε ότι δεν γνώριζαν μέχρι χθες ποιος είναι αρμόδιος, είναι η έκτη υγειονομική περιφέρεια ή η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τελικά βρέθηκε ότι είναι η έκτη, είπε. Και βέβαια εξέφρασε και ένα παράπονο, και αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα, γιατί δεν έχει ενημερωθεί ο Ιατρικός Σύλλογος με κάθε λεπτομέρεια για το θέμα αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος με τη σειρά του θα ενημερώσει και τα μέλη του, τους γιατρούς στην Βόρεια Ηλία, τέλος πάντων, το χώρο εποπτείας του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας. Είναι ζητήματα τα οποία χρειάζονται, έτσι, απαντήσεις, και ζητήματα τα οποία τα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
7: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
8: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
9: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν βέβαια, επιστρέφοντας στην πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν από το Σαμαρά και το Καραμανλή. Έχουν κάνει παρεμβάσεις ουσιαστικές και δυναμικές στα ζητήματα κυρίως της εξωτερικής πολιτικής που ασκεί ο Μητσοτάκης. Ευθέως κάνουν λόγο για καταστάσεις οι οποίες προβληματίζουν, ειδικά στο Αιγαίο, με τους απέναντι. Μάλιστα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι αν ακολουθήσουμε αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, θα βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις μελλοντικά. Όλο αυτό έχει αναστατώσει τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία η οποία έχει αναστατωθεί όχι μόνο από την κάθοδο στις εκλογές που είναι σχεδόν σίγουρη, του Σαμαρά και του Καραμανλή, μπορεί να είναι και οι δύο μαζί, αλλά και από την κυρία Καραστιανού, το κόμμα της κυρίας Καραστιανού, που φαίνεται ότι τσιμπάει με βάση κάποιες δημοσκοπήσεις, τσιμπάει και αυτή από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια κατάσταση φθοράς για το κόμμα του Μητσοτάκη, καιρός να πάει σπίτι του. Και βεβαίως όχι μόνο να πάει σπίτι του, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το συνοθήλευμα το οποίο κυβερνά τη χώρα, αλλά θα πρέπει να λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό και σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για αυτά τα εγκλήματα που έχει διαπράξει σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και για την κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών. Βλέπε τηλεφωνικές υποκλοπές, παρακράτος, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Predator. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Generation. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Digi, best in funky brains.
11: Fakera.

0: ينفع كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده
1: لا
0: ارجع متاخر
1: لا لا
0: مش انا بغير
1: لا
2: Τώρα θα αναρωτιώσετε τι είναι αυτό που ακούτε, αλλά είναι ένα αραβικό τραγούδι και θα καταλάβετε στη διάρκεια της εισαγωγής μου γιατί το έβαλα αυτό το τραγούδι. Διότι η ανάπτυξη έρχεται από το Κατάρ. Αν δεν το έχετε μάθει, θα σας τα πω σε λίγο. Καλημέρα καταρχάς, 5 λεπτά μετά τις 12 η ενδείξη αποδείξη στο Union FM, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλά πριν πάμε εκεί στην ανάπτυξη που έρχεται εδώ για την Ηλία και για την αρχαία Ολυμπία από την αραβική αυτή χώρα κλπ. Έβλεπα προχθές μια φωτογραφία του γαλάζιου περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος περί χαρής ανακοίνωσε το νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό εργαστήριο σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι. Φυσικά δεν έχω τίποτα με το Μεσολόγγι, το οποίο προσωπικά θεωρώ την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας και την οποία πόλη έχω επισκεφτεί πάνω από 10 φορές, μάλιστα έχω κάνει και φίλους εκεί. Μπράβο τους που σε λίγο θα έχουν ένα νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο και τους εύχομαι να αποκτήσουν και πολλά ακόμα τέτοια σχολεία και όχι μόνο. Από την άλλη όμως βλέπω και την Ηλία για την οποία η πραγματικότητα παραμένει σκληρή και ντροπιαστική. Μαθητές συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε λιόμενα, σχολικές μονάδες να παραμένουν παρατημένες, υποδομές καταραίουν και γονείς αναρωτιούνται τελικά, όπως όλοι μας βέβαια, αν υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων στην ελληνική περιφέρεια. Όμως, κάποιοι συνεχίζουν να πανηγυρίζουν. Για ποιο πράγμα όμως? Για το ότι η Ηλία έχασε τις πανεπιστημιακές σχολές? Για το ότι κάθε σοβαρή επένδυση στην εκπαίδευση καταλήγει σε άλλους νομούς? Ή μήπως για το ότι τώρα ετοιμάζονται πειράματα τύπου ονάσιων σχολείων προκαλώντας αντιδράσεις και αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα αντί να λύνονται τα βασικά προβλήματα? Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Η Ηλία μοιάζει διαρκώς να μένει στο περιθώριο. Και το χειρότερο δεν είναι η εγκατάλειψη, είναι η συνήθεια στην εγκατάλειψη που έχουμε αποκτήσει. Είναι ότι μάθαμε να χειροκροτούμε όταν οι άλλοι προχωρούν και εμείς περιμένουμε μήπως περισσέψει κανένα ξεροκόμματο ανάπτυξης, καμία εξαγγελία, καμία φωτογραφία, καμία υπόσχεση. Αλλά η παιδεία δεν είναι δημόσιες σχέσεις, δεν είναι κορδέλες και χαμόγελα μπροστά σε κάμερες. Είναι οι αίθουσες που κάθονται τα παιδιά, είναι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση περιφέρεια. Όμως, κάποιοι συνεχίζουν να πανηγυρίζουν. Για ποιο πράγμα όμως? Για το ότι η Ηλία έχασε τις πανεπιστημιακές σχολές? Για το ότι κάθε σοβαρή επένδυση στην εκπαίδευση καταλήγει σε άλλους νομούς? Ή μήπως για το ότι τώρα ετοιμάζονται πειράματα τύπου ονάσιων σχολείων προκαλώντας αντιδράσεις και αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα αντί να λύνονται τα βασικά προβλήματα? Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Η Ηλία μοιάζει διαρκώς να μένει στο περιθώριο. Και το χειρότερο δεν είναι η εγκατάλειψη, είναι η συνήθεια στην εγκατάλειψη που έχουμε αποκτήσει. Είναι ότι μάθαμε να χειροκροτούμε όταν οι άλλοι προχωρούν και εμείς περιμένουμε μήπως περισσέψει κανένα ξεροκόμματο ανάπτυξης, καμία εξαγγελία, καμία φωτογραφία, καμία υπόσχεση. Αλλά η παιδεία δεν είναι δημόσιες σχέσεις, δεν είναι κορδέλες και χαμόγελα μπροστά σε κάμερες. Είναι οι αίθουσες που κάθονται τα παιδιά, είναι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Και στην

0: κυκλοφορούν και εμείς περιμένουμε μήπως περισσέψει κανένα ξεροκόμματο ανάπτυξης, καμία εξαγγελία, καμία φωτογραφία, καμία υπόσχεση. Αλλά η παιδεία δεν είναι δημόσιες σχέσεις, δεν είναι κορδέλες και χαμόγελα μπροστά σε κάμερες. Είναι οι αίθουσες που κάθονται τα παιδιά, είναι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Και στην ηλία του 26 αυτά εξακολουθούν να ζητούνται, όχι να θεωρούνται πολυτέλεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για να καταλάβετε και το δούλεμα που μας κάνει αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η οποία κυβέρνηση φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κύκλο επιβαρύνσεων για τους πολίτες, αυτή τη φορά μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο παραπολιτικά.gr, μάλιστα αυτό το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, εξετάζονται δύο νέες οικονομικές επιβαρύνσεις, μία υπέρ των Δήμων και μία υπέρ των Περιφερειών. Δηλαδή, για να καταλάβετε, όταν θα μας έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, θα υπάρχουν δύο ακόμη χαράτσια. Το ένα θα είναι υπέρ των Δήμων, υπέρ του Δήμου που ανήκει ο καθένας, και το άλλο χαράτσι θα είναι υπέρ της Περιφέρειας. Όσοι δεν το πληρώσετε, θα ξέρετε, θα κόβετε το ρεύμα. Αυτά τα χαράτσια μπαίνουν από 1η-1η του 27. Και θα πληρώνει ο καθένας με βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού του και εντάξει, και από την άλλη βέβαια βγαίνουν και λένε ότι είναι μειώνει τους φόρους, ότι κάνουν το ένα υπέρ του πολίτη, το άλλο, αλλά από την πίσω πόρτα σταχώνουν κανονικά, έτσι. Εντάξει, εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, μπράβο, χειροκροτήστε το Μητσοτάκη και όλους εκεί τους παρατρεχάμενους του για αυτά που κάνουν. Να παίρνετε, ας πούμε, 40 εκεί στο ΠΑΣ, καλά το λέω, τα 40 ευρώ, έτσι, ενώ πληρώνετε τα μαλλιά της κεφαλής σας, και από την άλλη να σας χώνει και δύο νέους φόρους, να μας χώνει όλους βέβαια, δύο νέους φόρους υπέρ του Δήμου και υπέρ της Περιφέρειας. Δηλαδή, στην Ηλία θα πληρώνουμε την Περιφέρεια για να κάνει ο Φαρμάκης έργα στη δική του Περιφέρεια. Έτσι, και να παίρνει τις ψήφους. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, έτσι, έχει γονατίσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση φορτώνει με νέα χαράτσια, βαπτίζοντας τα αναπτυξιακά εργαλεία ή ανταποδοτικές εισφορές. Έτσι, η μεθοδολογία αυτή είναι γνωστή βέβαια, έτσι, δεν αυξάνεται άμεσα ένας κεντρικός φόρος για να μην δημιουργηθεί πολιτικό κόστος, μια και έρχονται και εκλογές, αλλά μεταφέρεται το βάρος σε δήμους και περιφέρειες, ώστε οι πολίτες να πληρώνουν από την πίσω πόρτα. Οι δημότες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη δημοτικά τέλη, αυξημένους λογαριασμούς, τέλη ρεύματος, καθαριότητας και φωτισμού, οι επαγγελματίες που ασφικτιούν από τις ασφαλιστικές εισφορές, ενεργειακό κόστος και φορολογία. Και τώρα έρχεται ένας ακόμη νέος γύρος οικονομικής αφέμαξης σε μια κοινωνία που βλέπει τους μισθούς να τελειώνουν πριν βγει ο μήνας. Ξέρετε όμως κάτι? Το πιο προκλητικό είναι άλλο. Η κυβέρνηση μιλά συνεχώς για ανάπτυξη και ισχυρή οικονομία. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της καθημερινότητας, η μόνη σταθερή πολιτική είναι η μεταφορά του κόστου στους πολίτες. Αν τα ταμεία των Δήμων και των Περιφερειών έχουν πρόβλημα, τότε ας υπάρξει σοβαρός έλεγχος στη σπατάλη, στη διαχείριση και στις απευθείας αναθέσεις των Δήμων και της Περιφέρειας, που μην κάνω τώρα χαρακτηρισμούς. Δεν χρειάζονται νέα βάρη στις πλάτες της κοινωνίας. Δεν αντέχει άλλο ο Έλληνας πολίτης. Δεν αντέχει άλλα χαράτσια. Δεν αντέχει άλλες έμεσες επιβαρύνσεις που παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις. Και κυρίως δεν αντέχει μια πολιτική που αντιμετωπίζει τον πολίτη αποκλειστικά ως φορολογικό στόχο. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, και εδώ έρχεται το τραγούδι που έβαλα στην αρχή της εκπομπής, έρχεται και η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, η Θεοδόρα Βιεδινοπούλου, η οποία δηλώνει ότι οι Έλληνες παίρνουν καλύτερα. Προφανώς βέβαια η ίδια δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν βάζει βενζίνη σε αυτοκίνητο, και γενικά δεν έχει καμία επαφή η κοπέλα αυτή, η γυναίκα αυτή, με την πραγματικότητα. Θα ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό από πρόσφατες δηλώσεις της, με τη σημείωση βέβαια ότι τα χειροκροτήματα που ακούγονται σε κάποια σημεία έχουν προσθεθεί από εμάς, για να καταλάβετε κι εσείς τι ψηφίζετε.
1: Η Ελλάδα πάει καλά οικονομικά. Περνάνε καλύτερα από ό,τι περνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Περνάνε σίγουρα καλύτερα από το 2015.
2: Περνάνε καλά δηλαδή οι Έλληνες τώρα.
1: Και η
2: τα ενίκια δεν είναι στο Θεό. Η ακρίβεια δεν υπάρχει στο σούπερ μάρκετ.
1: Είναι να αυξηθούν και τα εισοδήματα των Ελλήνων και οι μισθοί και οι συντάξεις και να είμαστε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, είμαστε καλύτερα και θα πάμε ακόμα καλύτερα.

0: έρχομαι από πολιτικές ένα νομό που δεν ανήκει σε καμία οικονομική ελίτ. Έχουμε αύξηση στον τουρισμό, έχουμε αύξηση στην παραγωγικότητα της ζωής.
1: Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη.
2: Πήγα στο πρατήριο σήμερα και έβαλα 20 ευρώ βενζίνη.
0: Βέβαια, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από την ελληνική διαχείριση.
2: Μισό λεπτάκι. Έβαλα 20 ευρώ βενζίνη. Ξέρετε πόσο ήταν το κανονικό προϊόν που πήρα? 8 ευρώ. Τα 11,5 τα παίρνετε εσείς με τους έμεσους φόρους.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους.
2: Αφήστε μου τους έμεσους φόρους. Συγγνώμη, στα 20 ευρώ το καύσιμο, τα 11,5 να είναι στον κουμπαρά τον κρατικό και να δίνετε fuel pass 50 ευρώ. Όταν το κόστος στα νοικοκυριά, βγήκε η έκθεση σήμερα, διαβάστε την Καθημερινή. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι 400 ευρώ. Και δώσατε ένα fuel pass 50 και 40.
0: Πραγματικά, όπου και να ανήκει κάποιο πολίτη, ξέρει λοιπόν, πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Βιερνοπούλου, βάλτε μια τελεία όμως. Εντάξει, το είπατε, το ακούσαμε.
3: Αυτά είπε πριν από μερικές μέρες, καλεσμένη εκεί σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, ότι οι Έλληνες περνάμε καλύτερα από ό,τι περνούσαμε και μπράβο τους και να τους ξαναψηφίσουμε πάλι, γιατί μειώσανε τους φόρους, λέει. Είναι η μόνη κυβέρνηση που μειώνει τις φόρες, λέει η Αβγερινόπουλο, και θα μας κόνει άλλους δύο φόρες ο Μητσοτάκης. Προφανώς κλεισμένοι εν λόγω βουλευτοί σε ένα γυάλινο κόσμο που τις μεταφέρουν πως όλα είναι καλά και πως οι Έλληνες ευημερούν, βγαίνει γράφει, προκαλώντας βεβαίως γέλια. Όπως το τελευταίο που έγραψε περί στρατηγικής συνεργασίας με το Κατάρ για την ανάπτυξη της Ηλίας και της Αρχαίας Ολυμπίας, εν μέσω βέβαια φωτογραφιών που περισσεύουν τα χαμόγελα. Όλες αυτές οι δηλώσεις, έτσι, που ακούγονται υπέροχα μέσα σε κλιματιζόμενες αίθουσες, αλλά εξαφανίζονται κάπου ανάμεσα σε ανύπαρκτες υποδομές και στα εγκαταλειμμένα χωριά του νομού μας. Διαβάσαμε την ανακοίνωσή της και πιστέψαμε πως γίναμε Ντουμπάι. Όπως προημερών, όταν εξέδωσε δελτίο τύπου ότι έρχονται γιατροί στην Ηλία, αλλά αν διάβαζε κάποιος προσεκτικά το κυρίως κείμενο, θα έβλεπε ότι έγραφε πως ο Άδωνης Γεωργιάδης υπέγραψε προκήρυξη θέσεων, μία από τις πολλές βέβαια που έχουν υπογραφεί και πολλές αποδεικνύονται άκαρπες, δηλαδή με απλά ελληνικά. Ανακοινώνεται, ενώ ήδη ανακοινώνει στον τίτλο ότι έρχονται γιατροί στην Ηλία, στην ουσία ανακοινώνεται ότι ίσως κάποτε, αν υπάρξει ενδιαφέρον, αν γίνουν αιτήσεις, αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αν δεν βγει άγωνη προκήρυξη, αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία και αν δεν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, τότε πιθανόν είναι να εμφανιστούν και γιατροί στο νομό. Μέχρι τότε όμως οι πολίτες θα συνεχίσουν να κάνουν το γνωστό αγώνισμα αντοχής μεταξύ πύργου, πάτρας και τύχης, θα συνεχίσουν να αγωνιούν αν θα υπάρχει γιατρός στην εφημερία, αν θα λειτουργεί η κλινική, αν θα βρεθεί κρεβάτι, αν γενικότερα θα προλάβουν. Θέλω να σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι. Για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, ο πολιτικός δεν ήταν απλός άνθρωπος που ασχολείται με την εξουσία, τις εκλογές, όπως συχνά εννοούμε σήμερα, έτσι. Ήταν κάτι πολύ βαθύτερο. Ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της πόλης και της ψυχής των πολιτών. Για τον Πλάτωνα, όπως γράφει στο έργο του Πολιτικός και κυρίως στην Πολιτεία, για όσους δεν έχετε διαβάσει, καλό είναι να ξεστραβωθείτε λίγο να διαβάζετε τους αρχαίους Έλληνες. Ο Πλάτωνας λοιπόν θεωρεί ότι ο αληθινός πολιτικός πρέπει να είναι φιλόσοφος, όχι δημαγωγός, ούτε άνθρωπος που κυνηγά τη δύναμη. Πρέπει να γνωρίζει το αγαθό και τη δικαιοσύνη, να κυβερνά με σοφία και όχι με προσωπικό συμφέρον, να λειτουργεί σαν ποιμένας της κοινωνίας και να οδηγεί την πόλη προς την αρμονία. Διότι για τον Πλάτωνα η πολιτική είναι τέχνη ψυχών. Αν ο άρχοντας δεν έχει παιδεία και αρετή, τότε που η πόλη καταλήγει σε παρακμή. Γι' αυτό έλεγε ότι οι πόλεις δεν θα πάψουν να δυστυχούν αν δεν κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι. Από την άλλη, ο Αριστοτέλης, στα πολιτικά του, θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα στην κοινωνία και την πόλη. Για τον Αριστοτέλη, ο πολιτικός φροντίζει το κοινό συμφέρον, οργανώνει δίκαιους νόμους, εξασφαλίζει ισορροπία στην κοινωνία και καλλιεργεί την αρετή στους πολίτες. Η μεγάλη διαφορά σήμερα είναι ότι και οι δύο φιλόσοφοι συνέδεαν τότε την πολιτική με την ηθική, την παιδεία, την ευθύνη και την αρετή. Δεν ήταν ο πολιτικός επαγγελματίας της εικόνας ή της επικοινωνίας. Κάντε μια σύγκριση λοιπόν αυτά που έλεγαν οι δύο σπουδαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με τη σημερινή εποχή. Και μετά πηγαίνετε με το χέρι στην καρδιά να ψηφίσετε όποιον νομίζετε ότι είναι καλύτερος. Αν πιστεύετε όλους αυτούς που μας παραμυθιάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, που εξαγγέλουν εκατομμύρια για τον νομό και ποτέ δεν έχουμε δει τίποτα, που εξαγγέλουν έργα, αναπτύξεις και όλα αυτά και δεν έχουμε δει ποτέ τίποτα, διότι δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν κάτι, αλλά μόνο η προβολή τους. Αν λοιπόν πιστεύετε αυτούς, ξαναψηφίστε τους. Αλλά μην βγαίνετε όμως και μετά και διαμαρτύρεστε γιατί δεν γίνεται τίποτα. Μην διαμαρτύρεστε γιατί είμαστε στον πάτο. Μην διαμαρτύρεστε όταν βλέπετε άλλους νομούς να προοδεύουν, να γίνονται πράγματα και στη Ηλία να μην γίνεται τίποτα. Μην διαμαρτύρεστε γιατί επί 25 χρόνια δεν γινόταν ο δρόμος, παρά τις εξαγγελίες των πολιτικών, ο νέος εθνικός δρόμος, όπου εκεί θυσιάστηκαν ανθρώπινες ζωές. Και μετά από 25-30 χρόνια που εδέησαν να το φτιάξουν, τον έχω φτιάξει και με πολλές ατέλειες. Μη διαμαρτύρεστε όταν ψηφίζετε αυτούς γιατί τα χωριά είναι εγκαταλειμμένα. Γιατί υποδομές δεν γίνονται. Γιατί καταστρέφονται υποδομές αυτές, οι ελάχιστες που υπάρχουν. Μη διαμαρτύρεστε για τίποτα. Συνεχίστε να τους βαράτε σε όλους παλαμάκια και αφήστε τα παιδιά σας, παραδώστε τους ένα νομό, μια κοινωνία. Σε αυτή την άθλια κατάσταση και σε χειρότερη ακόμα. Συνεχίστε να βάζετε παλάμακια. Δεν φταίει κανένας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Τζίπα και τα λοιπά, τα είπε ο Μάκης στον Οδάδος νωρίτερα, δεν θα επαναλάβω τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Μάκης. Άλλωστε για τον Τζίπα έχω πει διάφορα στο παρελθόν, δεν θέλω να επαναλάβω σήμερα. Ήταν ένα κωμικοτραγικό αυτό το οποίο συνέβη εχθές και αυτά που ο ίδιος έλεγε. Έτσι ο άνθρωπος που μας έβαλε στα μνημόνια, που έφερε και μνημόνιο και που από όσα είχε υποσχεθεί δεν έκανε απολύτως τίποτα, τώρα θέλει πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω. Εσείς αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε σε επόμενες εκλογές, αλλά να υποστείτε και τα αποτελέσματα της ψήφου σας. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
3: Δεν θα με αφήσουν να γιάσω, το βλέπω εγώ. Λοιπόν, θα πάω στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Διαβάζω κάτι εδώ στην εφημερίδα Πατρίς. Το επιμελητήριο Ηλίας λέει: ως συνδιοργανωτής του συνεδρίου επιγείς, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε αυτό, σε αυτή την ιδιαίτερη σημαντική διοργάνωση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα κλπ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λεβέντη, που είναι, λέει, συνδιοργανωτής στο επιμελητήριο, και όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις σε αυτά τα συνέδρια, να τα πω, σε αυτές τις εκδηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς προσφέρουν στην κοινωνία, πέρα από το γεγονός ότι δαπανούνται πολλές χιλιάδες ευρώ? Δεν τα λέω τώρα για τους διοργανωτές του συνεδρίου, αυτοί καλά κάνουν, λέω για όλους αυτούς οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά, αυτούς που παίρνουν λεφτά από τους φόρους των πολιτών και τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Γιατί θα γράψω στο site κάποια πράγματα, ήδη έγραψα χθες ένα γενικότερο, θα το εξειδικεύσω σήμερα αύριο. Ας πούμε, η περιφέρεια δίνει 15.000 για αυτό το συνέδριο. Για πέστε μου, τι ωφέλεια έχει ο αγρότης από όλα αυτά τα συνέδρια τα οποία γίνονται κάθε χρόνο και δαπανούνται πολλά λεφτά, και βεβαίως και η αυτοπροβολή κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Θα μου πείτε, βέβαια, ο Περιφερειάρχης καλά κάνει και δίνει 15.000. Ναι, βέβαια, γι' αυτό έχει και πρωτοσέλιδα καθημερινά στην πατρίδα. Έτσι. Για πέστε μου γενικά για αυτά τα συνέδρια που γίνονται. Τι προσφέρουν δηλαδή? Τίποτα. απλά να δαπανούνται χρήματα από το φόρο των πολιτών, έτσι, για να προβάλλονται κάποιοι. Και να ακούς θεωρίες, μόνο θεωρίες. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε έναν εξαιρετικό, έτσι, καλεσμένο. Είναι ο κ. Παναγιώτης Λάτας. Είναι δασάρχης στο Πύργο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δίνει το μεγάλο αγώνα για το περιβάλλον. Και πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Λάτα.
5: Καλημέρα, κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Διάβασα κάτι προχθές και πραγματικά χάρηκα, γιατί έστω και αργά να πω, το καταλαβαίνουν κάποιοι ότι το περιβάλλον είναι και το α και το ω και πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί. Το λέω αυτό με αφορμή ότι την ενίσχυση με νέα οχήματα που θα σας βοηθήσουν πολύ στο έργο της τώρα το καλοκαίρι.
5: Η αλήθεια είναι ότι, όπως γνωρίζετε, τα οχήματα και γενικά τα μέσα μετακίνησης του προσωπικού, για είτε εξυπηρέτηση των πολιτών είτε εξυπηρέτηση της υπηρεσίας, είναι τα παμπάλαια. Και βέβαια είναι τα χέρια και τα πόδια μας. Δηλαδή, αν δεν έχεις οχήματα σήμερα, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα.
3: Σωστό.
5: Στα πλαίσια αυτά και μετά πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, να σκεφτείτε τα αυτοκίνητά μας, αυτά υπάρχοντα που έχουν ηλικία πάνω από 18 χρόνια. Δεν καταλαβαίνετε πόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε προμήθεια αξιόλογου στόλου. Και μεμονωμένα τώρα προμηθεύεται η δασική υπηρεσία, η κεντρική υπηρεσία, 490 αυτοκίνητα. Είτε από το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, είτε από το πρόγραμμα υγείας, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά δηλαδή.
3: Από αυτά πώς αντιστοιχούν εδώ κάτω στο νομό Ηλίας, σε εσάς?
5: Κοιτάξτε, ανάλογα με το πρόγραμμα είναι περίπου σε 3 με 4 σε κάθε δασική, σε τοπική δασική υπηρεσία.
3: Καλό είναι, εντάξει. Δεν είναι...
5: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Καλό είναι. Είμαστε
3: 3-4 δηλαδή... αυτοκίνητα καινούρια, είναι, σας βοηθάει πάρα πολύ.
5: Βεβαίως, γιατί τα αυτοκίνητα είναι καλό, υψηλών προδιαγραφών, είναι καινούρια, δηλαδή δίνουν μια άλλη εικόνα και μια άλλη διάσταση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και της υπηρεσίας, όπως σας είπα, δηλαδή των υπηρεσιών.
3: Μάλιστα.
5: Και είμαστε ευγνώμονες, εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για αυτή την προσπάθεια που έγινε, προκειμένου να αλλάχτεί ο στόλος μετά από πολλά χρόνια.
3: Βέβαια. Ξέρετε πότε θα τα παραλάβετε αυτά τα αυτοκίνητα, σας έχουν ενημέρωση?
5: Ήδη έχουμε παραλάβει από 2 η κάθε υπηρεσία.
3: Α, πολύ ωραία.
5: Και αναμένονται άλλα 1 με 2 ακόμα καινούργια. Δηλαδή έχουν παραλληφθεί τα Isuzu, έχουν παραλληφθεί τα Suzuki και τώρα μένουν τα Foton, τα Cotton εκεί, τα Foton.
3: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς το ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά και... και οι πολίτες, αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον και ότι τα αυτοκίνητα από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον εν ώψη του καλοκαιριού και από ό,τι φαίνεται και με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες που επιβαρύνουν και που είναι πολύ πιο εύκολο να ξεσπάνε μεγάλες πυρκαγιές. Ήδη σήμερα θα φτάσει κάπου 30 βαθμούς εδώ στο νομό Ηλίας η θερμοκρασία και χθες το ίδιο. Τι μέτρα αλλά παίρνετε εσείς για την προστασία του περιβάλλοντος? Δεν ξέρω πώς θα αλλιώς να το πω.
5: Όχι, θα σας απαντήσω. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμείς στο Δασαρχείο Πύργου ήδη έχουμε στο πρόγραμμα Αντινέρο, έχουμε καθαρίσει σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα πάνω από 10.000 στρέμματα. Δασών, δασικών εκτάσεων και γενικά εκτάσεων τα οποία έχουν κοντά σε οικισμούς.
3: Όταν λέτε καθαρισμούς, μιλάτε από ξερά ξύλα, διανοίξεις δρόμων και τέτοια.
5: Ναι, μιλάω για αντιπυρικές λωρίδες, για στεγασμένες αντιπυρικές λωρίδες, για καθαρισμό σπρανών στο δασικό περιβάλλον. Επίσης, αυτή την περίοδο κατασκευάσαμε πέρυσι ένα καινούριο πυροφυλάκιο στα Ολύμπια, σύγχρονο. Και αυτές τις μέρες κατασκευάζουμε άλλα 3 που σε περίπου σε 15-20 μέρες θα έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους.
3: Μάλιστα.
5: Ταυτόχρονα κατασκευάζουμε μια τεράστια δεξαμενή 300 τόνων στην Πέρσενα επάνω που θα είναι ανοιχτή του ύπου προκειμένου να οδειάζονται ελικόπτερα, αυτοκίνητα και να καλύπτουν σοβαρά προβλήματα διαθεσιμότητας νερού. Και νομίζω ότι σαν υπηρεσία έχουμε δώσει ένα πολύ καλό παράδειγμα.
3: Αυτό δεν θα αμφισβητήσω, δεν το αμφισβητώ καθόλου. Ότι έχει δώσει ένα πολύ καλό παράδειγμα και τώρα μην κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου, είναι και τιμή μας που σας έχουμε σας δασάρχη και συντονίζεται όλη αυτή την προσπάθεια.
5: Και βέβαια αυτή την περίοδο κάνουμε τσιμεντοστρώσεις και πλανητικές διαβάσεις στην περιοχή της ορεινής Ηλίας, δηλαδή κυρίως στην δημοτική ενότητα Ολένης, Γούμερο, Καριά, Σιτοχώρη, περιοχές δηλαδή που έχουν ανάγκη από βελτίωση του αντιπυρικού δικτύου. Μόνιμη βελτίωση, όχι δηλαδή να βάλουμε ένα μηχάνημα γκρέιντερ και να κάνουμε μια καθαρισμό. Και βέβαια συντάσσουμε μία ακόμα μελέτη που έχουμε προσδιορίσει 154 σημεία που χρειάζονται άμεση βελτίωση της μεταστρώσης και ηλεκτρονικές διαβάσεις και την οποία τη συντάσσουμε την περίοδο προκειμένου να, πιστεύω του χρόνου θα την έχουμε, αν όλα πάνε καλά, χρηματοδοτηθεί, να υλοποιηθεί.
3: Από προσωπικό, κύριε Λάτα.
5: Κοιτάξτε, προσωπικό και αυτό μαζί με τα αυτοκίνητα τελευταία χρόνια έγινε μια έτσι, ανασύσταση του προσωπικού με καινούριο προσωπικό. Μεγάλης μεν ηλικία για τους περισσότερους, αλλά τέλος πάντων μπήκανε νέοι υπάλληλοι, μπήκανε και δασολόγοι και μετακινηθήκαν. Έχουμε μια αλλαγή στην κατάσταση εκεί που είχαμε το μέσο όρο, δηλαδή στο 60, και έχουμε κατέβει λίγο στο 54. Εντάξει, υπάρχει μια κινητικότητα, μπορώ να πω, στην δασική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την αλλαγή της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού.
3: Μάλιστα. Η σχέση τώρα του δασαρχείου με τους δήμους ποια είναι?
5: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, οι δασικές υπηρεσίες είναι δημόσιες υπηρεσίες και με την αυτοδιοίκηση, την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια συνεργαζόμαστε. Φροντίζουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία και την έχουμε, γιατί ιδιαίτερα φέτος οι Δήμοι χρηματοδοτήθηκαν με πάρα πολλά χρήματα για τη συντήρηση οδικού δικτύου, αντιπυρικού δικτύου, αγροτοδασικού δικτύου και παρακολουθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.
3: Μάλιστα. Επιστρέψτε μου και ένα ακόμη ερώτημα. Κατά τη δική σας εκτίμηση, ποια είναι η κύρια αιτία που μπαίνουν πυρκαγιές, έχουμε πυρκαγιές στα καλοκαίρια?
5: Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Η ουσία είναι ότι οι δασικοί χάρτες περιόρισαν τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών, γιατί δεν έχουμε πλέον, και πιστεύω ότι όσο καταλαβαίνει ο κόσμος ότι και με το κλιματολόγιο ότι τα όρια των εκτάσεων δεν αλλάζουν, των ιδιοκτησιών δηλαδή δεν αλλάζουν, άρα είναι ένα μέσο οι δασικοί χάρτες περιορισμού των δασικών πυρκαγιών. Τώρα σχετικά με τις, ότι έχουμε κάποιες μεγάλες πυρκαγιές, γιατί έχουμε πολλές πυρκαγιές, κύρια αιτία είναι ο άνθρωπος, η αμέλεια. Αν μπορέσουμε και ενισχύσουμε την αμέλεια, ενισχύσουμε δηλαδή την αντίδρασή μας απέναντι στην αμέλεια, δεν καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να έχουμε πυρκαγιές από αμέλεια, θεωρείται τραγικό αυτό το πράγμα. Και κάνουμε και τις υπηρεσίες μας αυτάρκης, θα λύσουμε προβλήματα και θα μειώσουμε τις πυρκαγιές.
3: Μάλιστα. Η πρόβλεψή σας για το φετινό καλοκαίρι, γιατί βλέπω θα έχουμε με υψηλές θερμοκρασίες.
5: Εντάξει, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι με το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε πάρα πολύ βλάστηση και βέβαια είναι μια χρονιά η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθότι παρατηρούμε πολλές φορές σε περιόδους που έχουμε κοντά σε εκλογές να έχουν μια έξαρση των σκορπιρκαγιών, στατιστικά το λέω.
3: Σωστό,
5: αυτό. Άρα
3: σωστό.
5: Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τα όσα μας είπατε, κύριε Λάτα, να είσαστε καλά.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
3: Καλημέρα και σε εσάς. Αυτά από το Δασάρχη Υπήρχου, τον κύριο Παναγιώτη Λάγατα. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εμείς βέβαια δεν έχουμε τσιγάρα εδώ μέσα στο στούντιο. Θα μας πάρει τα κεφάλια ο Κολόκας αν δει κανένα τσιγάρα μέσα στο στούντιο. Αλλά έχουμε καφέ και στην τηλεφωνική μας γραμμή μια εξαιρετική κυρία και φίλη μου βεβαίως, είναι γνωστό. Έχουμε την κυρία Γεωργία Κακαλέτα, για την οποία θα επικαλεστώ και τις δύο ιδιωτές της σήμερα. Και ως αντιδήμαρχος του Δήμα Δαβίδας Κυλλίνης, αλλά και ως γεωπόνο. Πάμε με την πρώτη ιδιότητα του Δήμα Δαβίδας Κυλλίνης. Διότι θέλω να σας πω κάτι πριν της δώσω το λόγο. Ότι. Και μισό λεπτάκι να πω στον Χριστό ότι πάλι είναι χαμηλά τα ακουστικά μου, Χριστό μου. Για κοίταξε γιατί συμβαίνει αυτό. Όχι, να μου τα δυναμώσεις λίγο. Λοιπόν, ότι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για την ακρίβεια, για τους νέους φόρους του Μητσοτάκη και όλα αυτά κλπ. Αλλά υπάρχουν και πρωτοβουλίες των Δήμων που προσπαθούν να ανακουφίσουν λίγο τον πόνο εντός ή εκτός εισαγωγικών των συνδημοτών τους. Το λέω αυτά γιατί έχουν και δημιουργηθεί στο Δήμο Δαβίδας Κυλλίνης ένα κοινωνικό παντοπολείο και κοινωνικό φαρμακείο και μάλιστα διάβασα προχθές ότι υπάρχει και μια μεγάλη ανταπόκριση από επιχειρηματίες να ενισχύσουν αυτά τα δύο πράγματα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κακαλέτρη. Καλή σας μέρα, κυρία Κακαλέτρη.
1: Καλημέρα κύριε Φάγκο, καλημέρα.
0: Πώς πάτε, πώς ζέστη καταρχάς?
1: Δόξα τω Θεώ, έβγαινε καλοκαιράκι, αν και μας έχει δώσει πάλι δυσάρεστα για το Σαββατοκύριακο, τώρα θα δούμε. Εμείς και με τις καλλιέργειες δεν πάμε καλά.
0: Θα σας ρωτήσω.
1: Τα τύπια του καιρού.
0: Θα σας ρωτήσω σε λίγο γι' αυτό. Πέστε μου τώρα, υπάρχει λοιπόν ανταπόκριση από επιχειρηματίες από ό,τι διάβασα και έμαθα?
1: Ακριβώς. Είναι, ξεκίνησε δηλαδή η προσπάθειά μας με το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο. Δεν ξέραμε πώς θα πάει, όμως είναι γεγονός ότι η ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις του νομού είναι πάρα πολύ θετική. Και από την πλευρά των εργοστασίων όπως είναι ο Κύκνος και από την πλευρά των συσκευαστηρίων που έχουν ντομάτες, πατάτες, φράουλες κτλ. Και δίνουν για να μπορέσουμε να δώσουμε σε ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν οικονομικό πρόβλημα και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά. Όπως επίσης υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, γιατί στους καιρούς που ζούμε ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ανασφάλιστοι και έχουν ανάγκη από φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και όχι μόνο από φάρμακα, από γάζες,
0: από ιατρικό εξοπλισμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Γι' αυτό θα έκανα και έκκληση όποιος μπορεί να προσφέρει είτε από φαρμακεία είτε από βιομηχανίες κτλ. Ιατρικό υλικό. Θα ήταν ευπρόσδεκτο για το κοινωνικό φαρμακείο.
0: Έχετε καταγράψει πόσοι άνθρωποι περίπου επισκέπτονται, έχουν ανάγκη σε πάση περιπτώσει στο Δήμο σας?
1: Υπάρχει μια καταγραφή, δεν μπορώ να σας το αναφέρω τώρα. Αλλά εξυπηρετούνται και από μεσαιρά προτεραιότητας αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί
0: κατάλαβα.
1: Θα ελέγχουν και αυτά οι κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Σωστό είναι, και έτσι πρέπει.
1: Και βέβαια έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα που τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει γίνει η διανομή τροφίμων από τα ΤΕΒΑ, όπως δίναμε κάθε χρόνο.
0: Δίναμε
1: 2-3 φορές το χρόνο τρόφιμα και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα καταργηθεί και θα δίνεται σαν κουπόνι στους ωφελούμενους να πηγαίνουν να ψωνίζουν. Ακόμα όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και δεν έχει δοθεί και τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι αρνητικό. Που σημαίνει ότι οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Ναι, και όσο περνάει ο καιρός γίνονται ακόμα μεγαλύτερες και για περισσότερο ακριβώς κόσμο με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ εύχομαι ακριβώς το καλύτερο βέβαια να ενισχυθούν και άλλα, και το παντοπολείο και το φαρμακείο, γιατί όπως είπατε πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη.
1: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, είναι γεγονός.
0: Και όποιος ακούει και μπορεί ας προσφέρει, και το ελάχιστο δεν έχει σημασία.
1: Θα πιάσει τόπο
0: βέβαια.
1: Πιάνει τόπο. Οι παλιοί έλεγαν δεν χρειάζεται να ανάψει κερί, βοήθησε όποιον έχει ανάγκη.
0: Σωστό.
1: Αυτό να έχουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα πάμε τώρα και λίγο στα θέματα τα αγροτικά. Έχει ξεκινήσει το λεωκομικό μητρό, έτσι?
1: Ναι, έχει ξεκινήσει. Υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο. Φαίνεται να μπαίνει μία σειρά. όλοι θέλουν να καταγράψουν τα ελαιοστάσια τους.
0: Μα θέλουν, δεν θέλουν, είναι υποχρεωτικό να τα καταγράψουν.
1: Είναι υποχρεωτικό, πρέπει να γίνει. Βέβαια. Όχι όμως υπάρχει ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Αισθάνονται και οι ίδιοι σαν ανάγκη. Εγώ αυτό εκλαμβάνω από τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Έχετε να πείτε κάτι, κάτι πρέπει να προσέχουν κάτι αυτοί που...
1: Να προσέχουν πάρα πολύ καλά να δηλώνουν το κομμάτι που τους ανήκει. Γιατί τα ΚΑΕΚ τα βρίσκουμε μέσα από τους χάρτες του κτηματολογίου,
0: ναι,
1: και βλέπω ότι πολλοί δυσκολεύονται και θα υπάρξουν πάρα πολλά θέματα μετά να έχουν δηλώσει διπλά χωράφια.
0: Μας.
1: Να τα συγκρίνουν με το Ε9 τους, γιατί το Ε9 δεν γράφει το ΚΑΕΚ, αλλά όμως γράφει τα στρέμματα. Να πηγαίνουν στους λογιστές τους να κοιτάζουν να είναι σωστά δηλωμένα, γιατί πολλά λιοστάσια έχουν δηλωθεί σαν εκτίματα με μονοετής καλλιέργειες. Δηλαδή αυτό που έχει πιο πολύ σημασία είναι να προσέχουν που κάνουν τη δήλωση και να είναι σωστά δηλωμένα τα χωράφια τα δικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αύριο μπορεί το δικό μου με το δικό σας να φαίνεται το ίδιο, για να πρέπει να γίνει ένσταση και να αποδείξουμε τι είναι σε ποιον.
0: Το καθενός, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Και να πούμε κιόλας, γιατί το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, από ερώτημα που μου τέθηκε από κάποιον μέσα στο YouTube και τελικά από ό,τι είδα αυτό το ερώτημα έγινε ένα παραγωγή και πάρα πολλοί συμμετείχανε σε μια συζήτηση, ότι τις ελιές τις δηλώνει ο ενοικιαστής και όχι ο διοκτήτης του οικοπαίδου, έτσι.
1: Ο ενοικιαστής με το ενοικιαστή.
0: Γιατί αυτός παίρνει το λάδι, οπότε αυτός θα πάει να δηλώσει και δεν χρειάζεται ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Να το πούμε γι' αυτό, γιατί πολλοί κόσμος τα έχει μπερδέψει. Και το είδα.
1: Να πω κάτι. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτό. Γιατί μέχρι τώρα ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζαν ένα κτήμα. Κάνανε όλες τις διαδικασίες για το λάδι, την περιποίηση των ελαιοδέντρων κτλ. Και ερχόταν μετά ο ιδιοκτήτης, ο οποίος μείνει στο Κολωνάκι στην Αθήνα, και έλεγε, ξέρεις, δεν σου κάνω ενοικιαστήριο. Ναι. Ή εγώ θέλω την ετόσμη να το κάνω εγώ για να παίρνω την επιδότηση εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω και να μην δεν την κόμπω, όμως πιστεύω ότι στο τέλος θα πρέπει και το ΟΣΔΕ και την επιδότηση να την παίρνει αυτός που έχει νοικιάσει το... Ότι έτσι θα γίνει στο τέλος, και έτσι είναι και το σωστό.
0: Ακόμα δηλαδή είναι θολό το τοπίο σε αυτό το σημείο.
1: Δεν το ξέρει κανένας. Πρέπει να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Όμως θεωρώ...
0: Ναι, αλλά άμα είναι να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό, ποιος θα δηλώσει τις ελιές? Θα τα δηλώνει και ο ιδιοκτήτης και ο νοικιαστής.
1: Θα δηλώνει ο νοικιαστής. Θα πούσε το ελαιοκομικό, ο Μητρό θα φέρεται το κομμάτι νοικιασμένο στον...
0: Τάδε.
1: Έτσι είναι και το δίκαιο εδώ που το λέμε. Την επιδότηση να την παίρνει ο νοικιαστής και όχι ο ιδιοκτήτης.
0: Τώρα, δεν έχει μπει ακόμα Ιούνιος και όμως βλέπουμε θερμοκρασίες που αγγίξανε και τους 30 βαθμούς εχθές και εδώ στο νομό Ηλίας.
1: 32 είχε χθες τα μεσημέρι στο Κουρτές, 32,5.
0: Ο Χριστός και
1: πάλι. Ναι.
0: Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και μια στάθεια του καιρού. Δηλαδή εκεί που υπάρχει μεγάλη ζέστη μπορεί να σου ρίξει και κανένα βροχό νερό, μια λάσπη. Τι σημαίνει αυτό για την
1: Σαββατοκύριακο?
0: Μάλιστα, τι σημαίνει για την αγροτική?
1: Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ναι, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε ασθένειες που έχουν να κάνουν με το έδαφος, και όπως επίσης και με κοιτολογικές ασθένειες των φύλων των φυτών, όπως είναι ο περονόσπορος και το ίδιο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους παραγωγούς. Ήδη για το Σαββατοκύριακο που μας
0: έρχεται
1: πάλι έχουν δώσει βροχές. Σημαίνει αυτό ότι θα είναι η χαρά των μυκητολογικών ασθενειών. Δεν θα είναι η χαρά του γεωπόνου, όπως λένε οι παραγωγοί, γιατί άμα δεν βγάλει παραγωγή ο παραγωγός, ο αγρότης, η γεωπόνη θα μείνει απλήρωτη.
0: Βέβαια. Ήδη σας χρωστάνε πάρα πολλά.
1: Έτσι. Ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε την καλλιέργεια να βγει πέρα. Καταλάβατε, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση οι ασθένειες.
0: Εγώ θα έλεγα στους αγρότες.
1: Η θερμοκρασία και η υγρασία είναι το ιδανικό για η χαρά των ασθενειών.
0: Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα πάντως στους αγρότες που μας ακούνε να εμπιστεύονται και να προστρέχουν στους γεωπόνους, γιατί εσείς μπορείτε μόνο να τους κατευθύνετε σε τι πρέπει να κάνουν.
1: Πρέπει να τους υποστηρίξουμε και να τους στηρίξουμε σωστά.
0: Βέβαια.
1: για να μην χάσουν την παραγωγή τους.
0: Ευχαριστώ κύριε Κακαλέτη. Εμείς θα τα πούμε και αργότερα.
1: Φιλιά,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Κακαλέτη και για το κοινωνικό παντοπόλιο και φαρμακείο. Τα ακούσατε και ό,τι αφορά τα αγροτικά ζητήματα. Τα γνωρίζει από τους λίγους, τα γνωρίζουν τόσο καλά αυτά τα ζητήματα, κυρία Καγαλέτε. Χρήστο, πάμε σε διαφημίσεις, σε χορηγούς. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας. Τώρα σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος ότι αυτό που είπε η κυρία Καλέτη, 32 βαθμούς στο Κουζδέσι χθες, έτσι, κάτι αντίστοιχο γίνεται και σήμερα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Μεσσηνία, θα μας τα πει ο φίλος ο Γιάννης Μποζίκας που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, και εδώ ακριβώς έχει ζέστη, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, έχει ανέβει η θερμοκρασία, μύρισε καλοκαίρι και επειδή φτάνει και το τριήμερο που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, υπάρχει ενδιαφέρον και αυξημένες κρατήσεις τόσο στο Μεσσηνιακό όσο και στο Κυπαρισιακό κόλπο. Και όταν λέω Κυπαρισιακό κόλπο, δεν αναφέρομαι μόνο στην Κυπαρισία, στην περιοχή του Καλονερού, αναφέρομαι την περιοχή Ελέας Αγιαννάκη μέχρι πάνω την περιοχή της Ηλίας και στη Ζαχάρο. Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον και για το τριήμερο, οπότε είναι η μεγάλη παραλία, πόσα 70 χιλιόμετρα πόσο είναι, που ενώνει δύο ολόκληρες νομούς. Yes. Οπότε καταλαβαίνω, όταν λέμε Κυπαρισιακό κόλπο, εννοούμε όλο αυτό το ενιαίο κομμάτι των δύο περιοχών. Το τρίμερο θα αποτελέσει πρόκριμα για το καλοκαίρι. Περισσότερο στηρίζεται το τρίμερο στον εχώριο τουρισμό, σε μεγάλο ποσοστό, 70 με 80% από ό,τι μας λένε οι ξενοδόχοι. Αλλά όπως είπα, θα αποτελέσει πρόκριμα για το καλοκαίρι, δεδομένου να δούμε τι θα συμβεί στην τουριστική περίοδο.
0: Τι να συμβεί, Γιάννη, όταν η βενζίνη έχει φτάσει 2,20 και 2,30, τι να συμβεί τώρα? Εδώ μιλάμε για καταστροφή. Και εκτός αυτού, πετάει και άλλους δύο νέα χαράτσια. Το έλεγα και προχθές, το έλεγα και σήμερα. Ο πολίτης θα πληρώνει, όλοι μας θα πληρώνουμε στο ρεύμα και τέλος υπέρ των Δήμων και υπέρ της περιφέρειας. Από πρώτη του 27.
3: Και τον αέρα που αναπνέουμε μας έχουν φορολογήσει, τα περιβαλλοντικά που έχουν βάλει. Έχει φορολογηθεί και ο αέρας στην Ελλάδα. Αυτή είναι πρωτοτυπία. Δηλαδή, εντάξει.
0: Άρα μιλάμε, εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Χαμός. Γίνεται χαμός. Οπότε αυτό θα επηρεάσει την τουριστική κίνηση της Μεσσηνίας και όχι μόνο της Μεσσηνίας. Γενικότερα.
3: Επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά είπαμε ότι η Πελοπόννησος γενικότερα είναι και πυρωτικός προορισμός και εδώ είναι νοτιοδυτική. Δηλαδή δεν έχει στα ακριβά πλέον ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια.
0: Ναι, είναι ένα πλεονέκτημα αυτό.
3: Οπότε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρότι είχαμε κάποιες αφήξεις λίγο παραπάνω στο αεροδρόμιο της Μεσσηνίας. Επειδή όμως είπαμε για λογαριασμό, να πούμε και για το νερό. Γιατί και εδώ στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας έγιναν πολλές αντεκλήσεις για το θέμα του νερού, γιατί είχαν αυξηθεί πέρσι, από πέρσι οι λογαριασμοί ύδατος της ΔΕΙΑ της περιοχής μας. Το σφάλμα, νομίζω, το Δήμο είναι ότι δεν έχουν γίνει νέους γιατρείς. Μόνο η Καλαμάτα έχει κάνει στην περιοχή του Αγιάννη Καρβούνιου, όπως το λένε εκεί. Δεν έχουμε δει σε άλλους Δήμους και της Μεσσηνίας να κάνουν γεωτρήσεις. Δηλαδή καινούργιες αξιοποιούν ιδιωτικές πηγές, αξιοποιούν τις υφιστάμενες, κάποιοι το εξορίζουν, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά το νερό που αποτελεί βασικό αγαθό είναι πλέον πανάκριβο. Και λέω πανάκριβο γιατί στο λογαριασμό ύδατος συμπυκνώνονται τα τέλη βιολογικών καθαρισμών και όλα τα υπόλοιπα. Με και πολιτιστικό τέλος πληρώνουμε εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνονται οι οικογένειες, επιβαρύνονται οι δημότες. Πώς συνεπάγεται αυτό, βέβαια, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι, είναι ανταποδοτικά. Θα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια από την κεντρική εξουσία. Yes. Τώρα κατά τα υπόλοιπα θα πούμε και αγροτικά. Έχω στείλει ένα ρεπορτάζ για τα αγροτικά, γενικότερα για την αγροτική κατάσταση, γιατί έχουμε και το καρπούζι, θα είμαστε μεθαύριο σε χωράφι της περιοχής. Έχει ξεκινήσει καλά η περίοδος, οπότε το καρπούζι πλέον το χρηματιστήριο του παίζεται εδώ. Το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο που πάει σε εξαγωγές Ευρώπη, παντού πάει. Και είναι ιδιαίτερα εύγεστο γιατί έχει το λικοπένιο που βοηθάει πάρα πολύ και στο σώμα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τουλάχιστον και για το αγροτικό τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τα αδρευτικά δίκτυα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά χρέη των ΓΟΕΒ, των οργανισμών δηλαδή οικείων βελτιώσεων στη Μεσσηνία. Είχαμε και παρέτηση κάποιες συμβουλίες στην κεντρική Μεσσηνία. Μεγάλο το θέμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη.
3: Παρακαλώ.
0: Αν το ξέρεις.
3: Ναι,
0: αν το ξέρεις, ήταν ένα ερώτημα που μου έφερε να έρθει από έναν κρατή. Λέω ότι πουλήθηκε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για 50 χρόνια.
3: Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει παραχωρηθεί σε διεθνή εταιρεία. Είναι το αεροδρόμιο Κωνσταντοκόπλος, σε μια μεγάλη εταιρεία. Τι θα κάνει αυτή η εταιρεία? Έχει παραχωρηθεί βεβαίως δεκαετίες. Για ποιο λόγο? Θα το αναβαθμίσουν. Δηλαδή θα αναβαθμιστεί ο αεροδιάδρομος, κάτι που το χρειαζόμαστε. Η εσωτερική του διαδικασία και ο κανονισμός λειτουργίας θα αναμορφωθεί και ώστε να δεχθεί περισσότερους επισκέπτες. Βέβαια αυτό έχει ένα χρονικό ορίζοντα το 2029-30. Είναι γεγονός πάντως ότι το θέμα των αεροδρομίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να αξιοποιηθεί δηλαδή με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη σύμπραξη ΔΙΤ. Έχει πάει σε μεγάλη εταιρεία, η οποία είναι και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στο αεροδρόμιο ελπίζουμε πολλά. Αλλά θέλει ουσία. Και η Ηλία έπρεπε να έχει αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να έχει στην Κουραζιέρα, να έχει στους αρχαιολογικούς χώρους και να μην έχει ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι, έχει τον Άραξο τώρα, εντάξει, είναι η Καλαμάτα, είναι ο Άραξος τώρα.
3: Αλλά αγίνουν τα υδατοδρόμια τουλάχιστον. Είμαστε ένας...
0: Κοίτα τα υδατοδρόμια.
3: Να πω και κάτι.
0: Για την Κυλλήνη είναι έτοιμα. Από πλευράς Δήμου έχει κάνει ό,τι έπρεπε να γίνει. Τώρα πότε θα αποφασίσει η κυβέρνηση να δώσει εντολή για τα... να ξεκινήσουν οι πτήσεις.
3: Έχουμε και νησιά εδώ στη Μεσσηνία. Έχετε και σε απέναντι, είναι τα νησιά, γιατί να μην γίνονται απευθείας από την Ηλία, Ρελιμά, κατά Κολκινίους, όπως έχει ήδη κάποια δρομολογία. Σε όλα τα νησιά του Ιουνίου και εδώ στη Μεσσηνία.
0: Αν ξεκινήσουν οι πτήσεις των υδροπλάνων, ενδεχομένως θα υπάρχει σύνδεση με τα νησιά. Αυτό αποφασίζεται από την κυβέρνηση και όχι από τον εκάστοτε Δήμο ή Περιφέρεια. Προσθέτει, το δούμε.
3: Αξία θα δώσει τουριστική σε ένα τόπο, γιατί και εμείς. Και ξέρεις ότι ένα στους δύο Ελλήνες πλέον δεν μπορεί να πάει διακοπές. Εμείς επιλέγουμε διακοπές στον τόπο μας. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ίσως την Παρασκευή να μην είμαι στην εκπομπή. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε αν δεν τα πούμε
3: γιορτάζει
0: την Παρασκευή.
3: Γιορτάζει εδώ και εκεί η Παρισία, είναι η παντριφυλιακή γιορτή της Αγίας Τριάδας. Ναι, έχει μεγάλες γιορτές. Είναι επίσημη αργία, οπότε να ευχηθούμε καλή φώτιση.
0: Και εγώ σε ευχηθώ καλό τρίμερο, να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και στους ακροατές μας, προσεκτικούς δρόμους.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Γιάννη τον Μποζίκα, καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 1, θα πάμε σε ένα τραγούδι και εμείς σας χαιρετήσουμε εδώ. Τώρα δεν ξέρω για την Παρασκευή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ήταν σήμερα να μην έρθω, αλλά τελικά ίσως να μην μπορέσω να είμαι εδώ την Παρασκευή. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Είναι αργία, οπότε αν δεν τα πούμε την Παρασκευή, θα τα πούμε οπωσδήποτε την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ακολουθούν τα παιδιά της Ελληνοφρένειας, το μαγκαζίνο και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε πάντα καλά.

0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παρελιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο προσκήνιο τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν οι κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ενδεχομένως και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα, είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταϊκβοντό στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Ταϊκβοντό από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 202 αλλοδαπούς διέσωσαν λιμενικές αρχές σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 νεκροί και 3 τραυματίες σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με φορτηγό στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ. Ιταλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος συμφώνησε με τη Μόντσα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος.
4: Αγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, τι θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα, τι θέλετε να επισημάνετε, τι θέλετε να ψάξουμε, αλλά και αυτά που δεν σας αρέσουν. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και στον ήχο απέναντί μου ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, όπου φροντίζει όλα να πηγαίνουν στην εντέλεια και να ακούγονται όπως πρέπει. Μπροστά από το μικρόφωνο, Αλέξανδρος Κλώσσας.

αυτή είναι η μεγάλη Gladys Knight, η αυτοκράτορα της Soul που σήμερα γίνεται 82 ετών. Διάβαζα στο δικαστικό.gr ένα δημοσίευμα αποκλειστικό πληροφορίες που είχε το site σχετικά με τις σκέψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αλλάξει την πρόβλεψη που υπάρχει για έκτηση ποινής 25 ετών αν έχεις πάνω από μία φορά ισόβια και να το κάνει 30 χρόνια. Προφανώς θα έλεγε κάποιος ότι να το σκεφτούμε ρε παιδιά, ναι, να το δούμε, να το συζητήσουμε, να το συζητήσει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, έτσι όπως γίνονται οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα που οι άνθρωποι κάθονται χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάντα το λέω το χρόνια πολλά, νιώθω ότι πρέπει να πω και να είστε καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά και εξετάζουν, σχεδιάζουν, ψάχνουν να δουν ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι άντε ξυπνήσαμε ένα πρωί και το αλλάξαμε. Όπως επίσης δεν είναι έγινε κάτι, ήρθε κάτι στην επικαιρότητα και επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ, ελάτε να το δούμε. Είναι προφανές ότι όλη η συζήτηση γίνεται εξαιτίας της υπόθεσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, δηλαδή της συζήτησης για την αποφυλάκησή του μετά από την απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών, την ανέρεση από τον εισαγγελέα, την συζήτηση και πάλι για να επιστρέψει στις φυλακές και το γεγονός ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει κλείσει τα 25 χρόνια, άρα θα μπορεί να ξανακάνει αίτηση για να βγει και το πιο πιθανό είναι να βγει από τις φυλακές. Και σκέφτεται κανείς ότι μα μιλάμε για έναν άνθρωπο που η δικαιοσύνη τον έχει κρίνει ότι είναι αρχηγός 17 Νοέμβρη, που έχει τόσους νεκρούς, τόσο αίμα στα χέρια του, τόση καταστροφή έχει προκαλέσει, τόσο πόνο έχει προκαλέσει σε τόσες οικογένειες, πώς θα βγει ελεύθερος. Αυτά είναι μια συζήτηση κοινωνική. Η νομική συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά αυτό το αλλάζουμε το νόμο ανάλογα με την επικαιρότητα που είναι νομικός λαϊκισμός, δεν βοηθάει καθόλου το νομικό μας σύστημα, διότι

Ξαναλέω, η δουλειά του νομοθέτη δεν είναι να ακούει τι γίνεται στην κοινωνία και να πηγαίνει να αλλάζει τον νόμο την επόμενη μέρα, αλλά να φτιάχνει ένα ποινικό δίκαιο, ένα ποινικό κώδικα που θα είναι τέτοιο, που θα είναι δίκαιο για όλους και θα φέρνει ασφάλεια στην κοινωνία. Αλλάζοντας τον κώδικα ανάλογα με την επικαιρότητα, μάλλον περισσότερο κακό κάνουμε και λιγότερο βοηθάμε την κατάσταση.

Να, εδώ ο Ρόκι που πήρε το νόμο στα χέρια του, βγήκε πρώτος να μου πεις. Αλλά δεν λύνονται έτσι τα πράγματα. Σαν σήμερα το 1982 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το Rocky 3. Η ιστορία, ο μύθος, η φήμη λέει ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε για το τραγούδι της ταινίας το Another Bites the Dust, τον Queen, αλλά δεν πήρε την άδεια. Έτσι ζήτησε από το νεοσύστατο συγκρότημα Survivor από το Σικάγο να γράψει και να ηχογραφήσει το τραγούδι Eye of the Tiger, που να ξέρει το συγκρότημα, που να ξέρουν οι Survivor τότε, αλλά και ο Σταλόνε, ότι το τραγούδι θα γίνει διαχρονική επιτυχία. Που να ξέρει θα παίξει και στο Αράκο 13 μετά, με το Στάθη Ψάλι εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Το πολιτικό μας σύστημα είναι σε αναστάτωση, διότι όπως καταλαβαίνετε τα καινούργια κόμματα έχουν φέρει ανακατατάξεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που βγαίνουν αυτόν τον καιρό, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα έχουμε την πρώτη αντίδραση και η πρώτη αντίδραση δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από τα καινούργια κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που το φέρουν δεύτερο σε προτίμηση με περίπου 16%, πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, με 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 29%. Και μοιάζει η μάχη να μην γίνεται για τη δεύτερη θέση σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται για την τρίτη θέση μεταξύ της Μαρίας Καραστιανού και του Πασόκ, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Είναι αυτή η πραγματικότητα? Όχι, αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Λογικό είναι τη μεγαλύτερη πίεση να την τρώει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα γίνει μεταξύ αυτών των δύο, ώστε να δοθεί η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο δεύτερος, άρα αν θέλετε αλλαγή, ελάτε μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή. Το Πασόκ, όπου βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να διεμβολήσει και το χώρο του κέντρου, κυρίως όμως να κερδίσει χώρο από την αριστερά, περνάει στην αντεπίθεση. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει το επόμενο διάστημα, όχι με μηνύσεις μόνο, επειδή έχουμε την υπόθεση της μήνυσης του Άδων Γεωργιάδη απέναντι, μάλλον σε βάρος του Άδων Γεωργιάδη, για την υπόθεση με το σπίτι στην Κρήτη και τα ενίκια και όλα αυτά που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Καλό είναι η πολιτική σκηνή να μην έχει να ασχολείται με τέτοια πράγματα όταν έχουμε πολύ σημαντικότερα ζητήματα να λύσουμε.

0: Η Λίνα Νικολακοπούλου βάζει τους στίχους, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος βάζει την μουσική και η Άλκης Πρωτοψάλτη βάζει την φωνή της στην ερμηνεία του Αχιλλέα Αστροναύτη. Το σκέφτηκε γιατί λέει ετοιμάζουμε βάση, μόνιμη βάση της NASA στο Φεγγάρι. Μπορεί να είναι και μια λύση ρε παιδιά αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή να μετικήσουμε σε άλλους πλανήτες, μπας και καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, να το πάρουμε από την αρχή. Να μου πεις πιο πιθανό είναι να κάνουμε και τη σελήνη στα μούτρα μας. Σωστό και αυτό. Πάντως ο Τζεφ Μπέζος βάζει 468 εκατομμύρια δολάρια για τη σεληνιακή βάση της NASA, η εταιρεία πυράβλων του Μπέζος. Αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής στον πρώτο γύρο υπογραφής συμβάσεων της NASA που χορηγήθηκαν για τη σεληνιακή βάση αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα καλύπτει αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα όταν κατασκευαστεί κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης. Και κλάψα πολύ για κείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά. Πόσο να πάει το χιλιόμετρο το καύσιμο για να πας σε σελήνη άραγε τώρα με τη βενζίνη στα 2.10? Θα πάει πολύ μάλλον, ε. Εδώ συζητάμε για το αν τα λεφτά στο πορτοφόλι φτάνουν για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Το γέμισα χθες, γιατί εγώ είμαι από τους τύπους που το γεμίζουν, δεν μπορώ, νιώθω ανασφάλεια και μετά τα αφήνω να διάσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα προτιμήσω την ανασφάλεια μάλλον έτσι όπως πήγε το γέμισμα, διότι μου ήρθε λίγο του βροντζάς από την τελική τιμή. Για να δούμε όμως, η πτώση στη τιμή του πετρελαίου θα φέρει πτώση και στην τιμή της αντλίας και η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης θα διατηρήσει χαμηλά την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ή αυτό η διαφορά των 5 λεπτών θα φέρει αλλαγές? Ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα, στα παρατήρια?
1: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος με χθεσινά στοιχεία είναι 2.13 η αμόλυβη και 1.81 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι στο 1.81 εμπεριέχεται η οριζόντια μείωση της τιμής των 20 λεπτών, έκπτωση της τιμής των 20 λεπτών, που ισχύει μέχρι και την Κυριακή στις 31 του μηνός. Από 1η Ιουνίου θα ισχύσει καινούργια έκπτωση για το μήνα Ιούνιο 15 λεπτά. Καλά πηγαίναμε τις τελευταίες 3 μέρες διεθνώς και κατ' επέκταση και στα διευθυνσμένα προϊόντα. Ξεκίνησαν από χτες, ξεκίνησε μια μικρή πτώση από την τιμή των δηληστηρίων, από εκεί που ξεκινάει και σταδιακά περνάει στα πρατήρια όσοι ανεφοδιάζονται προσαρμόζουν μέσα στα κάτω. Αλλά τα σημερινά δεδομένα διεθνώς δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι πάλι εχθροπραξίες άρχισαν, κάτι πάλι ανεβαίνουν διεθνώς στο βαρέλι. Γενικά τα χθεσινά είναι πολύ παλιά πια με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, που είναι τόσο ευμετάβλητη αγορά, με ένα χτύπημα μπορεί να πάρει και 5-6% πάνω του καύσιμο διεθνώς, και αυτό αποτυπώνεται σιγά σιγά, αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές, στις δηλισμένα προϊόντα και στην αντλία.
0: Σύμφωνοι. Η χαμηλή τιμή που είχαμε δει χθες στο Brent ήταν γύρω στα 92,8.
1: Ναι,
0: τώρα βλέπουμε μια τιμή 95,6 που τρέχει. Κοιτάξτε, στην αγορά.
1: Αν δεν υπάρχει μια απλή ομαλότητα, αν δεν σταματήσουν εντελώς οι εκτροπρασίες, χαμηλές τιμές Φεβρουαρίου είναι από δύσκολο έως απίθανο να δούμε.
0: Εννοείται. Οπότε, πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι. Οπότε πορευόμαστε έτσι όπως είναι. Εγώ θεωρούσα ότι θα δινόταν μια βοήθεια και για τη βενζίνη, μια οριζόντια μείωση και για τη βενζίνη που έχει 2.13 μέσα στη μία Ελλάδος. Είναι από τα fuel pass, είναι πιο κοινωνικά δίκαιο και σίγουρα θα βοηθήσει την οικονομία. Αν το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσισε ότι δεν θα δώσει κάποιο βοήθημα για τη βενζίνη, Εν πάση περιπτώσει, πορευόμαστε έτσι και η μόνη μας ελπίδα είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Αλλιώς δεν θα έχουμε. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με το που λένε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπαίνουν σε συνομιλίες και σταματάνε, πέφτει το Brent.
0: Σύμφωνοι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι το Brent έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από τις 22 του μήνα. Είναι πλέον 6 μέρες από τότε. Υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια?
1: Τουλάχιστον 3 με 4 μέρες. Δεν είναι στα πρατήρια, συχνάει.
0: Στα δηληστήρια, για να καταλήξουμε στα πρατήρια. Ναι, προφανώς δεν τιμολογείται εσείς το καύσιμο.
1: Ναι, από χτες υπάρχει. Από χτες. Uh-huh. Γιατί νομίζω ότι θέλει 3 με 4 συνεδριάσεις πτωτικές για να ξεκινήσουν να πάρουν είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Γιατί αυτό το είδαμε και αμέσως μετά του Πάσχα.
0: Ναι.
1: Που είχαμε μια μεγάλη αύξηση, η οποία βασικά δεν πέρασε ποτέ στον καταναλωτή. Γιατί δεν πρόλαβε αυτή η αύξηση του Brent να κλείσει 4-5 μέρες και ξεκίνησε η μείωση, οπότε δεν πέρασε αυτή η αύξηση ποτέ στα δηληστήρια Παύλα Αντλία. Δεν πέρασε ποτέ. Οπότε μετά τις 4 μέρες, αν έχει μια αυξητική τάση στο Brent ή μια αντίστοιχα πτωτική τάση, αυτό αρχίζει και φαίνεται στις δηλισμένες τιμές.
0: Ναι.
1: Τώρα από χτες όντως υπάρχουν μειώσεις στις δηλισμένες τιμές. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αναταράξεις να αντιστραφεί το κλίμα και να συνεχίσει αυτό, γιατί είναι καλό για όλους μας. Είναι καλό πρώτα απ' όλα για τον καταναλωτή, για την οικονομία, για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων. Είναι καλό να έχουμε μείωση της τιμής και ειδικά η βενζίνη, και να σπάσει και το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
0: Επειδή είχαμε τις ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στην Αντλία
1: Βενζίνης
0: για το πετρέλαιο κίνησης, δεν υπάρχουν οι πληροφορίες, λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για τη βενζίνη, ούτε για fuel pass, ούτε για κάτι άλλο, διότι το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει ότι έρχεται αποκλιμάκωση στις τιμές. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω, από Δευτέρα δηλαδή το 1,81 θα γίνει 1,86?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει πτώση στην τιμή, θα φανούν αυτά τα 5 λεπτά, θα φανούν. Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει πτώση στην τιμή. Χτες, σήμερα θα υπάρχει μια πτώση στην τιμή. Mm-hmm. Οπότε δεν θα φανεί αυτό τα 5 λεπτά η διαφορά στον καταναλωτή, και μακάρι να μην φανεί, και μακάρι όχι μόνο να μείνει στον 81, να πέσει πολύ παρακάτω. Και ειδικά για το πετρέλαιο, που απασχολεί την πραγματική οικονομία, απασχολεί την αγροτική οικονομία, τη μεταφορά, τη μεταποίηση, γιατί
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα όλα τα πράγματα κινούνται, όλα αυτά κινούνται με την πτώση του πετρελαίου.
0: Ναι, είναι μόλις ένα κομμάτι της αλυσίδας το τι βάζουμε στο αυτοκίνητο αν έχουμε πετρέλαιο κίνησης, σε σχέση με το βάρος που φέρνει η τιμή. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μείωση στην κατανάλωση αισθητή?
1: Ναι, κοιτάξτε, ειδικά στη βενζίνη και στο πετρέλαιο μπορώ να πω, γιατί εντάξει, το πετρέλαιο όσον αφορά τα επιβατικά, τα που είναι πετρελοκίνητα, γιατί τα φορτηγά, τα δρομολόγια που να κάνουν ή τα μηχανήματα ή οτιδήποτε
0: θα τα κάνουν.
1: Θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε περίπου, έχει αποτυπωθεί σε όγκους μια πτώση της τάξης το 7-8 σε μερικές περιοχές και 10%, είναι πολύ μεγάλη πτώση.
0: Mm-hmm.
1: Περιορίζει ο κόσμος τις μετακινήσεις, αυτό φαίνεται και τα Σαββατοκύριακα. Είχαμε δύο μεγάλους εξόδους, το Πάσχα και την Πρωτομαγιά, και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πτώση ανάλογα τις περιοχές από 6-7 έως και 10% στους όγκους των πωλήσεων.
0: Ναι. Θα μπορούσε αυτό να αντιστραφεί ως αίσθηση, ως κλίμα, εάν βλέπαμε για παράδειγμα μία αντίστοιχη επιδότηση στην αντλία της βενζίνης, ή και πάλι η τιμή είναι τόσο ακριβή που δεν θα γλιτώναμε τη μείωση κατανάλωσης?
1: Όχι. Θα μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα. Γιατί είναι και το ψυχολογικό, και μια αντίστοιχη μείωση θα παίρναγε, όπως σας είπα πριν, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Και αυτό αναθαρρύνει μόνο και μόνο να ακούσει το καταναλωτή ότι η βενζίνη δεν έχει 2,13 και έχει, λέω παράδειγμα, 1,99,
0: Σωστά.
1: Αλλάζει το κλίμα, πραγματικά το αλλάζει το κλίμα. Γιατί η οικονομία είναι ψυχολογία. Μόνο και μόνο με τη θετική ψυχολογία ότι φτηνέουν τα καύσιμα, ότι είναι φτηνότερο, ότι δεν έχει 2 ευρώ η βενζίνη, έχει 1,97, πραγματικά θα βοηθήσει στην κατανάλωση, στη διατήρηση του όγκου πωλήσεων.
0: Και τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα ανοίγαμε και μεγάλη τρύπα στα έσοδα. Γιατί ναι, μεν έπεσε λίγο το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά έχει αυξηθεί πολύ το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενη αξία, από το ΦΠΑ. Οπότε...
1: Φυσικά το ΦΠΑ του 1,75 που είχε προπολέμου η βενζίνη με το ΦΠΑ του 2,10.
0: Ναι.
1: Κάντε το λογαριασμό να δείτε άσχετα και το 10% πτώση των πωλήσεων στα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ και μόνο. Σίγουρα είναι, να μην πω περισσότερα από πέρσι την αντίστοιχη περίοδο, αλλά σίγουρα είναι ίδια.
0: Ναι. Κλείνοντας, προπολεμικές τιμές υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ναι, γιατί το λέω, θα αργήσει μεν, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποτε γίνονται τέτοια γεωπολιτικά γεγονότα επανέρχεται η κανονικότητα, απλώς εδώ θα αργήσει λίγο γιατί έχουν πληγεί εγκαταστάσεις, έχουν πληγεί δηληστήρια, έχουν πληγεί χώρες που παράγουν πετρέλαιο, που παράγουν αργό πετρέλαιο, οπότε δεν είναι σαν να γίνεται σε κάποια άλλη πλευρά του πλανήτη ένας πόλεμος που δεν έχουν πρόβλημα οι πηγές ενέργειας. Εδώ θα επανέλθει σίγουρα, δεν το συζητάω αυτό, πάντα έτσι γίνεται, απλώς θα αργήσει επειδή έχουν πληγεί πολλές εγκαταστάσεις και πολλά πράγματα που βγάζουν και απασχολούν την παραγωγή της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιούς, ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε σε καλά νέα, έτσι, μαζεμένα.
1: Για το καλό όλων μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Σήμερα πληρώνονται οι συντάξεις, το δεύτερο κύμα πληρωμών για τις συντάξεις. 26 Μαΐου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία των μη μισθωτών και το δεύτερο κύμα πληρωμών σήμερα 5η 28 Μαΐου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν, εντασσόμενων ταμείων κτλ. Θα σας έλεγα σε καλή μεριά, αλλά τώρα... Ναι. Όπως μπαίνει ο μισθός, έτσι φεύγει και ο μισθός και η σύνταξη, έτσι φεύγει στις πολλές υποχρεώσεις που υπάρχουν. Ξαναλέω, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε τώρα ενώπιση εκλογών, γιατί οι εκλογές έρχονται όπως και να έχει, είναι η ακρίβεια, η αντιμετώπιση της, η ενίσχυση του εισοδήματος, η πάταξη της σκροκέρδειας, η μείωση των τιμών, πώς θα συγκρατήσουμε χαμηλά τον πληθωρισμό. Αυτό. Καλά είναι και τα ΕΛΑΣ και τα ΕΑΜ και ο ΕΔΕΣ και ο Ναπολέων Ζέρβας και ο Σαράφης και η Λυπή. Καλώς είναι και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα καλά τους και τα κακά τους. Να συζητήσουμε όμως πραγματικά όλοι αυτοί, να συζητήσουμε πραγματικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβληματική. Κυρία Καριστιανού, επειδή μου έρχονται κάτι μηνύματα για την Μαρία Δελές και η κυρία Καριστιανού. Περιμένουμε όμως να δούμε από την κυρία Καριστιανού και πρόσωπα και θέσεις και τοποθετήσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ φλού όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις πριν φύγουμε. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Φεύγουμε και με την επιστροφή θα δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη. Θα έρθει καύσωνας εδώ και τι θα κάνει ο καιρός το τριήμερο.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από 3 παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας, προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμινο, φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM

Πριν από 2-3 μέρες έφυγε ο μεγάλος Sonny Rollins, ο κολοσσός του σαξοφώνου όπως τον αποκαλούσαν. Ίσως η τελευταία μεγάλη φυσιογνωμία της χρυσής εποχής της jazz, ο μάγος του τενόρο σαξοφώνου. Εδώ τον ακούμε μαζί με τον Miles Davis, με έναν άλλο μάγο της τρομπέτας.

Κόλοσσο τον ονομάσαν γιατί το 1956 έχει φτιάξει έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της jazz μουσικής, το Saxophone Colossus, και κάπως έτσι με μια καινοτόμα ακουστική, μια νέα πλευρά στην μουσική, έφτιαξε το hard bop.

Η Αγία Τετράς του σαξοφόνου, Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκκινς, Τζον Κόλτρεϊν και βέβαια ο μεγάλος Σόνι Ρόλινς. Όσο ήρεμα είναι με το σαξοφόνο και τη τρομπέτα, τόσο ήρεμα δεν είναι στην πολιτική σκηνή του τόπου, διότι τα πράγματα βράζουν, τα θερμόμετρα ανεβαίνουν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει φέρει αναταραχή και αλλαγές και εντάσεις, προφανώς και το Πασόκ επιλέγει διμέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έναν διμέτωπο που θα πρέπει με μαεστρία να διαχειριστεί για να μην μοιάζει αυτό που τον κατηγορούν, για παράδειγμα, ότι κάνει την ίδια κριτική στην κυβέρνηση με την κριτική που κάνει στον Αλέξη Τσίπρα, και να μην δυσαρεστήσει και τον κόσμο της αριστεράς και της αριστεράς που μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, τα πολλά κομμάτια της αριστεράς θα μπορούσαν να βρεθούν με κάποιο τρόπο όλα μαζί για να πετύχουν την ανατροπή. Αυτά τα βλέπει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γελάει, διότι καταλαβαίνει ότι από κάτω στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, αλλά όχι τόσο έντονες και μεγάλες που να μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Άλλωστε, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεργαστεί, μάλλον όχι, η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με το Πασόκ του Νικού Ανδρουλάκη, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κάτι που αυτή τη στιγμή ούτε που θέλει να ακούγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ξέρει ότι είναι ένα στοίχημα επιβίωσης για τον ίδιο όλο αυτό. Δηλαδή, είναι στοίχημα επιβίωσης από την άποψη ότι αν δεν πάει καλά σε αυτές τις εκλογές, προφανώς πολλά περιθώρια δεν θα υπάρχουν για τον ίδιο. Θα υπάρξει προφανώς αμφισβήτηση και θα υπάρξει ακόμα ένας εσωκομματικός γύρος. Μέχρι τώρα, να μου πεις, εσωκομματικά είναι ο απόλυτος κυρίαρχος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά αν συνεχίσει να φέρνει αποτελέσματα, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έφεραν το Πασόκ στην τέταρτη θέση και μάλιστα με ποσοστό κάτω από το 10% έφερε πολύ έντονο πονοκέφαλο, αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα λίγο της έντασης από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, που προς ώρας ασχολούμαστε με τις εντυπώσεις. Δηλαδή το πώς φάνηκε το καινούργιο όνομα, τα καινούργια πρόσωπα, αν είχε κόσμο στο θυσίο, δεν είχε κόσμο στο θυσίο, αν ο Τσίπρας είναι ο παλιός ή ο καινούργιος, αν είναι αριστερός ή κεντρός, αν το Ελλάς είναι από τον Ελλάς του αντικατοχικού αγώνα της εθνικής αντίστασης ή είναι κάτι άλλο, αν παίρνουν τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία και ζητάνε να συνδεθούν με το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα ή όχι, όλες αυτές τις τρολιές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, και κυρίως αν φέρνει κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή, ή αλλιώς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ 2.0 που είδα κάπου γραμμένο, γιατί αυτό προφανώς και είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην αριστερά περιμένουμε εξελίξεις. Ο θόρυβος και η φασαρία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το εκλογικό του αποτύπωμα, αν και είναι μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, που μάλλον δεν θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα τόσο μεγάλη. Μοιάζει να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου αρκετοί βουλευτές. Υπάρχει και το αίτημα από την πλευρά του κ. Σακελαρίδη, του όποιοι να φύγουν, παιδιά να φύγουν, για να δούμε οι υπόλοιποι τι κάνουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να υπάρξει νυνεμία στον χώρο της κεντροαριστεράς, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν λέω, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Ο κ. Πολάκης δηλώνει ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Ο τελευταίος, πώς λέγανε, ο τελευταίος των Μοϊκανών, ο τελευταίος των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ.
είναι αυτός που δεν θα κλείσει την πόρτα και θα πάρει το κλειδί, θα προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της Κουμουνδούρου, ανοιχτή την πόρτα του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές, δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κάποιος το αποτύπωμα, τουλάχιστον το δημοσκοπικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ, πόση φασαρία γίνεται εκεί. Γι' αυτά, γιατί αν δεν έχω χάσει κάτι τις τελευταίες ώρες, αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει.

0: Και η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της τα εσωτερικά με τους πρώην προέδρους. Έχουν μαζευτεί πολλοί. Και εκεί δηλαδή τώρα είδαμε σε κοινή εμφάνιση τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Μεϊμαράκη. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου. Ναι, ναι, όλοι από κάτω. Κάποιοι θυμάστε που λέγανε παλιά το όλον Πασόκ και το παλιό Πασόκ και τα λοιπά. Κάποιοι μίλησαν για την όλη Νέα Δημοκρατία ή την παλιά Νέα Δημοκρατία. Και ότι εκφράζουμε κάποιο τρόπο ότι η νέα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από την βάση της και έχει στρέψει μακριά από την λαϊκή δεξιά. Άλλωστε, στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείς, όλοι ερίζουν για τον χώρο του Πασόκ και για το Πασόκ, με ξέρεις το Πασόκ. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει τόσους υπουργούς από το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας καλοβλέπει το χώρο, τον πολιτικό χώρο του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ τα παλιά και αυτά βλέπουν ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Να, και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, εκ του Πασόκ προερχόμενη, είναι στην νέα επικοινωνιακή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλή στην Θεόνη Κουφονικολάκου. Την έχουμε δει, την έχουμε γνωρίσει τηλεοπτικά, την κυρία Κουφονικολάκου, ένα καινούριο τηλεοπτικό πρόσωπο στην πολιτική, διότι ήταν στον συνήγορο του πολίτη, ως βοηθός συνήγορο του πολίτη, συνήγορος του παιδιού, και τα καινούργια στελέχη στην επικοινωνιακή ομάδα, ο κύριος Καρπουχτής, ο κύριος Μπαλατσούκας, ο κύριος Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που χθες την είδαμε να κάνει και την παρθενική της τηλεοπτική εμφάνιση στον Νίκο Ευαγγελάτο ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος της Ελλάς. Έξυπνο αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τι να πω για το όνομα, τον ρωτήσανε για το Ελλάς του Τσίπρα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ματίλντα, Ματίλντα, Ματίλντα, she take me money and run Venezuela. Once again now. Η κυρία Γαριστιανού που κατέθεσε τις υπογραφές και στον Άριο Πάγο, οπότε σιγά σιγά και επίσημα γίνεται κόμμα. Είσοδο στο πολιτικό στίβο, να ξεκαθαρίσω κάτι πρώτα απ' όλα για να μην το ξεχάσω. Δεν πάβει να είναι η μητέρα της, του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να προσπαθεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που πάρα πολλοί ένιωσαν ότι με τα όσα έλεγε για τα Τέμπη βρήκαν έκφραση και φωνή. Αλλά αυτό είναι εντελώς ξεχωριστό από την είσοδό της στον πολιτικό στίβο, όπου εδώ θα κριθεί ως πολιτικός και όχι ως μητέρα θύματος. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, ούτε τους αγώνες της. Αλλά πλέον θα την κρίνουμε για τις θέσεις της, για την αναζήτηση στελεχών, για τα πρόσωπα, για τις πολιτικές, για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Έτσι θα την κρίνουν και οι πολίτες και οι ψηφοφόροι. Έτσι θα την κρίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς. Well, the money was just inside me. Απροπό, γιατί το ξέχασα, ο κ. Τσίπρας το είχε αποφασίσει το όνομα πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο ότι θα είναι το Ελλάς. Το ξέρανε ελάχιστοι. Να ξέρετε, μαθαίνω ότι δεν είχαν ενθουσιαστεί οι στενοί συνεργάτες του που ήξεραν το όνομα που είχε αποφασίσει μετά από συμφωνία και με τους επικοινωνιολόγους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι αυτή την πρώτη μάχη, ασχέτως αν είναι ωραίο ή όχι το όνομα, το κέρδισε ο κ. Τσίπρας. Τώρα έχει να κερδίσει τις μεγαλύτερες μάχες. Να αποδείξει ότι δεν είναι ο Τσίπρας του 2015, ότι έχει μάθει, ότι είναι πιο όριμος, ότι τα λάθη που έκανε δεν έκανε. Και να αποδείξει και ένα πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον όχι να αποδείξει, να απαντήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε όλους αυτούς που λένε ότι σπατάλησε την ευκαιρία που είχε η αριστερά να δείξει ότι ως κυβερνός αριστερά θα ήταν διαφορετική. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μάχη που έχει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κερδίσει. Θα δείξει η πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ένα από τα πιο διάσημα riff, μία από τις πιο γνωστές εισαγωγές στην ιστορία του rock, AC/DC, Thundersack, Struck, έλα. Και μια μέρα σας έμενε το 2009, η AC/DC, επειδή τώρα είναι η εποχή που πολλά metal συγκροτήματα, μεγάλα συγκροτήματα έχουν έρθει στην Ελλάδα και κάνουν συναυλίες, 2009 η AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο, διότι τα μέταλλα από τότε γέμιζαν τα Ολυμπιακό Στάδιο. Ιωάννη, από τη Βιέννη δεν έβαλα Black Sabbath, έβαλα όμως AC/DC. Δεν σε έχω παραπονεμένο. Νίκο, πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα με την οπαδική αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτών. Αυτό το περαστικά σας, αυτά, εκείνα τα άλλα, σαν να είμαστε σε δύο κερκίδες και από εδώ, τους από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και αυτό, θεωρώ ότι δεν βγάζει πουθενά. Κατά τα λοιπά, αφού εκφράσω την συμπάθειά μου στον συνάδελφο και καταδικάσω την απόλυση ενός συναδελφού του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα, το λέω γιατί ο ίδιος το έχει ανακοινώσει και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και τα λοιπά, ούτε ο ίδιος δεν έχει πει ότι τον είχε απολύσει ο Τσίπρας. Δηλαδή, προφανώς και η αίσθησή του είναι ότι έγινε γι' αυτό, αλλά ας είμαστε φιδωλοί στην λογική μας. Ας είμαστε φιδωλοί. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε πολλά να συζητάμε το υπόλοιπο διάστημα. Μην το συζητάμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κράτα την θετική σου ενέργεια που βοήθησε την Crystal Palace και για όλα τα υπόλοιπα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Φεύγουμε, διότι Βασίλης Δέτσικας σε πολύ λίγο θα μας πει τις ειδήσεις. Και τα παιδιά, Σωτής Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, είναι αλλού. Δεν τα έχουμε εδώ. Έχουν φύγει. Έχει φύγει το παιδί που λένε. Είναι στο Taekwondo από το στούντιο των παραπολιτικών στην Green Expo, από εκεί θα εκπέμψουν, εκεί θα είμαι και εγώ σε λίγο, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα τραπέζια να παρακολουθήσουμε. Πηγαίνετε βόλτα στο Taekwondo, έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.

0: Είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Επανέρχονται τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Την ίδια ώρα, με τη θετική ατζέντα και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», απαντάει η κυβέρνηση στην εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Ενδεχομένως και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα, είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Αμηχανία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στην ηγεσία του κόμματος, σημειώνοντας πως η Κουμουνδούρου δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται από τις 4 Ιουνίου το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Σε αυτό εντάσσονται τουλάχιστον 27 διαφορετικές παροχές και ενισχύσεις, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας. Στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα εκβοντό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλαιμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τα εκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των φετινών πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 202 αλλοδαπούς διέσωσαν λιμενικές αρχές σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα έμπολο να εισέλθει στο έδαφος τους και θα δημιουργήσουν κέντρο καραντίνα στην Κένια. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League στην ίδια διοργάνωση 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: σαν πιστεύει.
1: Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Και είμαστε εδώ πέρα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
1: Για πάντα μαζί και στην 5η Greena Expo 2026.
0: Νομίζω ότι είναι για μας, ρε.
1: Για μας, έλεγα.
0: Ας τα φτάνουμε.
1: Και εδώ.
0: Τα για πάντα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, η μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον 27 έως 30 Μαΐου. Έχουμε ξεκινήσει από χθες στο Τάικ Βοντό με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εμάς δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι στο θάλαμο εδώ επιχειρήσεων, στο στούντιο που οδικά διαμορφωμένο, που όποιος περνάει από την έκθεση μπορεί να περάσει. Κάνει μια βόλτα και να μας δει. Θα τα χρυσόψαρα στη γυάλα.
1: Είναι υπέροχο τα παιδιά που περνάνε από τα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα σχολεία έρχονται, χαιρετάνε. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι μεταδίδουμε αγώνα μπάσκετ, όπως βλέπουν τους δημοσιογράφους. Λοιπόν.
0: Ή λένε αυτοί είναι οι δύο γέροι του Muppet Show.
1: Ναι, σωστό, και αυτό σωστό.
0: Λοιπόν, είναι δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε εδώ. Θα μιλήσουμε με αρκετό κόσμο σε αυτό το δύο ώρο που θα καλύψουμε. Έχουμε η Κατερίνα Πλατή, έγινε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σας.
1: Στο στούντιο επάνω.
0: Ο Χρήστος Μυρίδης. Ωραία, πολύ ωραία. Στο στούντιο στα παραπολιτικά.
1: Μηνύματα μη στέλνετε σήμερα, αλλά πάμε γρήγορα, γιατί θα ανεβεί σε πάνελ και θα τον χάσουμε σε λίγο. Τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έχει να πάει και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχετε?
2: Δεν έχουμε Υπουργικό, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε στις 10 και 4 στο Μαξίμου, υπογράφουμε με μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή εταιρεία, την Eleven Labs, η οποία ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη και έχει φτιάξει απίστευτα γλωσσικά μοντέλα.
0: Ναι.
2: Στην ουσία, με ομιλία ασχολείται. Υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του CEO της εταιρείας. Και αμέσως μετά, Βουλή, Ολομέλεια, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Γίνεται ένας ευρωπαϊκός κόμβος για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη πάει σε μια άλλη χώρα και θέλει να δουλέψει, θέλει να συνταξιοδοτηθεί, οτιδήποτε πιστοποιητικό ή δικαιολογικό θέλει, δεν θα χρειαστεί πλέον να έχει φακέλους. Σε αυτόν τον κοινό διασυνοριακό ευρωπαϊκό κόμβο μπορεί να ζητήσει και να πάρει οποιοδήποτε πιστοποιητικό από τη χώρα του.
0: Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι είστε το Υπουργείο και ο Υπουργός που έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Πράγματα τα οποία πριν 10 χρόνια μας, και πριν 5 θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα θέματα. Όπως οι κάμερες, για παράδειγμα, που ακούμε πολλά. Και δεν ξέρουμε τελικά πού βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε.
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική, σε ένα πιλωτικό, και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία. Τρέχει λοιπόν ένα πιλωτικό για να δούμε πώς αυτό πάει, με κάποια ζητήματα που τα αναγνωρίζουμε, που ούτως ή άλλως είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, τον οποίο κατεβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε 2-3 σημεία τα οποία χρήζανε βελτίωσης για την επόμενη μέρα, για τις 1000 κάμερες. Ένας κατά τα άλλα πολύ ανοιχτός διαγωνισμός. 19 εταιρείες ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν, οπότε πάμε να διασφαλίσουμε. Yeah. Παρακαλώ.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Από την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης είχα ακούσει τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ να εξαγγέλει αυτές τις 1000 κάμερες. 3000 νομίζω είχε πει τίποτα. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια και τώρα πάμε στο να ανανεώσουμε έναν διαγωνισμό και να αλλάξουμε τους όρους. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτή η καθυστέρηση? Τώρα πω, κάμερες είναι, δεν είναι μοιράζ.
2: Δεν ήταν τόσο παλιά η εξαγγελία, ήταν αρκετά
1: πιο προηγούμενη διακυβέρνηση.
2: Θυμάμαι τα δικά μου χρόνια στο Υπουργείο και γι' αυτά μπορώ να σας μιλήσω. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν μοιράζ, να μοιράζει είναι μοναδικά, οπότε δεν υπάρχει και τόσο.
0: Ενστάσεις.
2: Ναι, όταν η τεχνολογία είναι τόσο ανοιχτή, γιατί για ανοιχτούς διαγωνισμούς μιλάμε και οι συμμετέχοντες είναι δεκάδες, εκεί δημιουργούνται ενίοτε κόντρες. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε με αυτά τα οποία η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία ορίζει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σήμερα αυτές οι κάμερες έξω και έχουμε δει ότι τουλάχιστον.
1: Αυτές τις 1000, πότε εκτιμάτε ότι θα τις δούμε?

0: Διαγωνισμός θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν μπορώ να ξέρω δυστυχώς ποια μπορεί να είναι η έκβαση σε σχέση με νέες ενστάσεις, δικαστικές διενέξεις.
1: Όχι, δεν θα μου πεις, είναι για την παραγγελία.
0: Όχι. Δοκιμάσαμε στο πιλωτικό διάφορες τεχνολογίες και όντως ο διαγωνισμός είναι αρκετά ανοιχτός που χωράει τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές τεχνολογίες καμερών. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε δυστυχώς με τον ρυθμό που 44-12.
2: Θα θέλαμε να κάνεις άλλη μισή ώρα εδώ, αλλά.
0: Ο 4412 δεν είναι ακριβώς εθνική νομοθεσία, βασίζεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιθανώς ήρθε η ώρα να δούμε βελτιώσεις όμως και στον 4412, γιατί για κρίσιμες υποδομές η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να περιμένεις χρόνια. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για διαγωνιστικές διαδικασίες που ενίοτε διαρκούν χρόνια.
2: Λοιπόν, μακάρι να έχουμε άλλη μισή ώρα εδώ. Έχουμε, γιατί πρέπει να πάτε δίπλα στο πάνελ και μετά να πάτε και στο Μαξίμου και έχετε να κάνετε
0: και πολλά. Τον επόμενο.
2: Εντάξει,
0: καλή επιτυχία.
2: Εδώ έχουμε.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Πρωθυπουργέ. Πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει όλη η αυτοδιοίκηση, όλη η τεχνολογία περιβάλλοντος, αλλά και τα υπουργεία εδώ για ό,τι σημαντικότερο έχουμε μετά την υγεία μας που είναι το περιβάλλον. Μην σας πω ότι τα δύο τους ή άλλους συνδυάζονται μεταξύ τους.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Άστε καλά. Είδαμε τους καύσωνες τώρα στην Ευρώπη, λέει θα γίνεται πανικός.
2: Ας τον αφήγει τον άνθρωπο.
0: Γι' αυτό έχουμε και τους μικροδορυφόρους για να αρχίσουμε πλέον να βλέπουμε και να έχουμε καλύτερα προγνωστικά μοντέλα για αυτό το οποίο έχετε.
1: Αυτό.
2: Άστε καλά. Γεια σας, κύριε Παστεργίου. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αυτό ήταν εκτός προγράμματος, έτσι, αλλά το θέλαμε πολύ εμείς και μας έκανε τη χάρη ο Υπουργός. Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά. Γιατί μπήκαμε έτσι απότομα στην. Δεν σας είπαμε και δύο λόγια την επικαιρότητα. Δεν έχουμε και τους χάρτες μέσα εδώ πέρα να σας πούμε τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είδα πριν μπω μέσα στον Κυφισό πάλι υπάρχουν τεράστια θέματα. Και η επικαιρότητα τι έχει σήμερα, κύριε Βασιλάκη μας.
1: Τι να έχει, μικρά πράγματα.
2: Τι γίνεται στο Μεσανατολικό, έχουμε θέματα για παράδειγμα, λέω το άργο.
1: Όπως?
2: Όπως ότι το πράγμα αγριεύει πάλι. Ξαναμπαίνουν σε αυτό που είναι τις μονές μέρες, έχουμε ειρήνη, τις υγείας, έχουμε πόλεμο.
1: Μεσανατολικό στο Ιράν, λες.
2: Ναι, μωρέ, αυτό.
1: Ναι.
2: Τις μονές μέρες ειρήνη, τις υγείας πόλεμο. Σήμερα που είμαστε, ποιος κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δεν έχουμε ακριβώς πόλεμο, έχουμε όλα αυτά που γίνονται.
2: Έχουμε συγκρούσεις. Έχουμε drones, τα οποία τα καταρρύπτουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί, οι οποίοι απειλούν ότι θα απαντήσουν σκληρά κλπ. Και όλο αυτό έχει επεκτώσει την καθημερινότητά μας. Ενώ στην πεντζίνα.
1: Έχει και δεν ξέρω και πώς θα επεκταθεί και πόσο θα διαρκέσει και τι θα γίνει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας που επίσης φαίνεται ότι όχι απλώς δεν τελειώνει όπως έλεγε ο Τραμπ σε 2-3 μέρες και θα πάρει το Νόμπελ.
2: Θα το γολύσει σε 2 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλέον να μπουν περισσότερες χώρες της Ευρώπης σε αυτή την ιστορία. Βλέπεις ότι τα drones που φεύγουν τα ουκρανικά, όπως είπαν, τα τζαμάρουν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η φράση και τα στέλνουν σε άλλες χώρες διπλανές οι Ρώσοι και γίνεται ένας πανικός.
2: Ναι. Κάνουν κάποιο αντανακλαστικό, μάλλον προφανώς. Ναι, και τα στέλνουν κάπου.
1: Ναι, τα στέλνουν σε μια άλλη χώρα και γίνονται
2: αυτά. Γιατί είσαι.
1: Του είδε που πήγανε του είδε τη Εστονία. Ποια ήταν ο πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο που πήγαν στα καταφύγια που γίνανε μέσα.
2: Ναι, ο πρωθυπουργό, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μαζί με όλο τον κόσμο. Μπαίνανε στα καταφύγια. Ναι,
1: ναι. Στη Λευκάδα ψύχρεμη.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα, κυρία Κοντογιώργη. Περνάει εδώ πέρα και κόσμο και μα χαιρετάει. Συνάδελφο και Έλλη Κοντογιώργη. Λοιπόν, τι άλλο έχει επικαιρότητα για πες μας.
1: Κοίτα, εγώ είδα μια δήλωση χθες και τη σχολιά, νομίζω ότι έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Δοδονή, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι η μυστική συμφωνία, η οποία θα βγει, λέει, θα φανεί.
2: Το έμαθε.
1: Το έμαθες και εσύ. Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα στο σπίτι, λέει, έγινε.
2: Ποια Γλυφάδα. Παρότι το σπίτι στην Γλυφάδα πια έχει πουληθεί, δεν υπάρχει.
1: Ναι, παρότι δεν υπάρχουν πια τα ντολμαδάκια τη.
2: Δεν υπάρχει και σπίτι, σου λέω, στην Γλυφάδα.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου. Θα χαλάσει μια ωραία ιστορία.
2: Θα σου πω εγώ, το σπίτι αυτό όταν πέθανε ο Μητσοτάκης. Πουλήθηκε το 2017, πέθανε ο Μητσοτάκης. Πουλήθηκε. Και έχει γίνει κτιστή ήδη και έχει γίνει, πώς το λένε, έχει γίνει, το έχει κάνει μια εταιρεία, έχει γίνει πολυκατοικία.
1: Και νομίζω.
2: Αν περάσει και ο κ. Δοδονής μια βόλτα από εκεί θα το δει. Τώρα στο λέω και το ξέρω.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η Μαρέβα με την Πέττη στην συνάντηση απ' έξω και περίμενε. Σήμερα γράφω, σήμερα γράφω ότι υπήρχε περισσότερη συμφωνία. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Τσίπρας αντιπρόεδρος, θα έχει και την ευθύνη, θα έχει την ευθύνη της Ελλάδας. Πλάκα κάνω, τι θα κάνω, θα το πάρω σοβαρά.
2: Μα τώρα σοβαρά το υπήρχε σε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, άστο.
2: Για το σπίτι της Γλυφάδας το λέω δεδομένο. Δεν υπάρχει πια σπίτι εκεί. Έχει γκρεμιστεί το σπίτι αυτό, έχει πουληθεί, έχει τελειώσει. Αν κάνω λάθος, με διορθώσει κανείς.
1: Όχι, σωστά τα λες.
2: Μας ακούνε φίλοι μας, λέω παιδιά.
1: Σωστά τα λες.
2: Μανούσο, καλημέρα. Άμα έχω κάνει λάθος, στείλω ένα μήνυμα ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ στο φίλο σου το στείλει, δεν το στείλει σε μένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα κρατάω αυτά.
1: Λοιπόν, από τα θέματα τη ημέρα και σήμερα είναι αυτές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας.
2: Εκεί τα πράγματα όντως δείχνουν να σοβαρεύουν πολύ. Τα ήρεμα νερά πάνε, δεν υπάρχουν πια ήρεμα νερά. Είχαμε ήδη, καταρχάς είχαμε πριν από δύο τρεις μέρες αερομαχία κανονική. Είχαμε να δούμε αερομαχία πάνω από δύο χρόνια. Ναι. Είχαμε αερομαχία.
1: Είχαμε τρεις φέτος.
2: Ναι.
1: Είχαμε όμως πριν, όντως δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτό που μου είπανε, ας πούμε, ήταν μια αερομαχία από τις παλιές εποχές. Κάποιες φορές χτυπήσω ξύλο, ήταν και μοιραίες, έτσι. Λοιπόν, και πέρα από τούτο, πέρα από όλων αυτών, έχουμε το νομοσχέδιο στο οποίο αυτοί επιμένουν, δεν το έχουμε δει ακόμα το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω επιμένει να λέει ότι να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και να το.
1: Σωστά δεν το σχολιάζει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα. Είναι πληροφορίες.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
2: Για την νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Άλλο τίποτα από ειδήσεις.
1: Ακόμα έχουμε κι άλλα, δεν το συζητάμε εδώ.
2: Καλά, εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι επειδή είμαστε στη δεύτερη μέρα διοργάνωση που είναι ανοιχτή για τον κόσμο από τις 9 το πρωί εδώ, στην οποία όπως σας είπαμε είναι χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group, έχουμε από το πρωί eco panels, οτά panels, green panels. Στη συνέχεια σε δύο από αυτά θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τα συντονίσουμε μαζί με τον σύντροφο εδώ πέρα δίπλα μου. Όχι μαζί, ένα εκείνος, ένα εγώ.
1: Εγώ είμαι δημάρχος, θα βάλουμε δύσκολα να την κάνουμε τη συζήτηση, όχι όπως γίνονται γραφειοκρατικά συνήθως σε αυτά, θα κάνουμε λίγο δύσκολη τη συζήτηση.
2: Να την κάνεις όπως θες. Ναι. Εγώ γιατί θα μιλήσουμε για ένα πιο σημαντικό θέμα νομίζω, το νερό. Και την αγροτοδιατροφή και το νερό, τον πρωτογενή τομέα που χωρίς αυτόν, ξέρεις, θα πεινάσουμε.
1: Και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε επίσης ένα από τους μεγαλύτερους καύσονες. Είναι μια, λένε ότι θα είναι και στην Ελλάδα.
2: Κάποια στιγμή, άμα βλέπεις ότι
1: στην υπόλοιπη Ευρώπη,
2: στη Βρετανία,
1: ο θόλος
2: 40 βαθμοί. Θερμικό στόλο που την γλιτώσαμε χθε μου λίγο μετεωρολόγο του Άξιον 24. Ναι, ναι. Ο Δημήτρη Παπαγιωάννη, ότι απλώ είμαστε στην άκρη του. Γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο κάποια στιγμή κάπου τελειώνει. Εμεί είμαστε στην άκρη του, γι' αυτό σήμερα θα είναι πιο ζεστή μέρα. Αλλά είναι Μάιο μήνα ακόμα, τώρα τελειώνει Μάιο μήνα. Και αυτό σημαίνει ότι μα περιμένουν.
1: Εκτό από το θόλο του Αχιλέα, δηλαδή έχουμε και το θόλο τη θερμοκρασία.
2: Έχουμε και το θόλο αυτό. Ένα θόλο θα πέσει το κεφάλι μα στο τέλο.
1: Ο φίλο μα ο Προκόπη ο Χατζηνικολάου γράφει σήμερα στην εφημερίδα του δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματα μεγάλων οφειλετών του δημοσίου.
2: Τι λες?
1: Δεν πάει, λέει.
2: Ήταν να ανακοινωθούν. Αυτό.
1: Ναι, θυμάσαι που λέγαμε ότι θα ανακοινωθούν όποιος χρωστάει, μεγάλοι οφειλέτες.
2: Μεγάλοι οφειλέτες τι σημαίνει, από πού, πόσο και πάνω.
1: Από 150.000 σας και πάνω.
2: Είναι μεγάλοι οφειλέτες πάνω. Μεγάλοι
1: και πάνω. Ναι. Αλλά δεν θα λέει.
2: Ναι. Καλημέρα στην παρέα μας, λέει ένας φίλος εδώ. Mm-hmm. Πόσοι βουλευτές παρατήθηκαν, ρωτάει ως τώρα, για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Καλημέρα σας.
1: Κανένας. Και δεν θα παραιτηθούν, θα υπάρχουν όμως ανεξαρτητοποιήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν και κάπως να παίρνουν το μισθό τους. Να έχουν όλα αυτά τα οποία. Και να μην αφήσουν κάποιον στο πόδι τους να είναι βουλευτής για μερικούς μήνες και να τους φάει την έδρα. Είναι ένα άλλο κόμμα
1: τους. Είπαμε το Χαρίτσι, όντως είναι το Κασελάκι. Του Καραμερού, ο πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Σπρίτζης. Δεν θα πάει, θα είναι η Κοροβέση.
2: Είναι Νάσο Θανασίου και μετά είναι η Κοροβέση. Ναι, και είναι η Κοροβέση. Σωστά.
1: Ναι. Έχουν και τέτοια. Όμως, θα ξαναπώ έναν στίχο του Καβάφη, τουλάχιστον μην εξευτελίζει τον εαυτό σου έτσι από ένα σημείο και μετά. Γιατί δείχνει ότι αυτό που θες είναι η έδρα. Και το δείχνουν πολλοί οι βουλευτές. Είδε τι γίνεται στην Ισπανία με τον Θαπατέρο. Που κάνουν έρευνα.
2: Του βρήκαν λέει σπίτι και πολύτιμους λίθους κλπ.
1: Δεν σε ακούω.
2: Του βρήκαν στο σπίτι του πολύτιμους λίθους, λέει, εκατομμυρίων ευρώ κλπ. Και πήγανε και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, λέει, και
1: ερευνήσαν. Ναι, κάνανε έρευνα. Εγώ πάντα σε αυτές τις έρευνες της δικαιοσύνης και λίγο έτσι, πώς να σου πω, δυσπιστός, γιατί μπορεί να είναι και σχεδιασμένες, ξέρεις τι γίνεται. Όμως στην ουσία, καλύτερα να πάνε από το να μην πηγαίνουν ποτέ και σε κανέναν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, είχε κάνει ένα πόρισμα 6 ορκωτών λογιστών ο Ευάγγελος Βενιζέλος για κακοδιαχείριση στο ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου. Το οποίο ποτέ δεν δόθηκε στην δημοσιότητα. Ποτέ δεν υπάρχει, ποτέ δεν το ξέρουμε, ενώ είπαν ότι υπήρχε κακοδιαχείριση χρήματα και οτιδήποτε.
2: Είχε προκαλέσει και μεγάλη ένταση του ΠΑΣΟΚ στην ιστορία. Ναι.
1: Και πιθανόν γι' αυτό δεν είχε δοθεί και στη δημοσιότητα. Και θέλω να σου πω.
2: Αν βγήκε πόρισμα. Αν βγήκε πόρισμα.
1: Υποτίθεται ότι επίσημα ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν 6 λογιστές που βρήκαν ναρκωτή, οι οποίοι βρήκαν ότι υπήρχε εκεί και τα ρέστα.
2: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή τα κόμματα είναι πυλώνας της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, καλύτερα να πηγαίνει η δικαιοσύνη από ένα σημείο και μετά παρά να μην υπάρχει μια πλήρη αστοσία, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένας μη έλεγχος.
2: Ναι, σωστά.
1: Μπας περιπτώσει.
2: Λοιπόν, Είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τον κύριο Παπαστεργίου, γι' αυτό έφυγε από εμάς για να είναι εκεί. Θα το θέλαμε λίγο παραπάνω.
1: Στέλνα συντονίζει.
2: Να πούμε στην Στέλνα 100 να το συντονίζει, ναι.
1: Παιδιά, και εμείς στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν έχουμε.
2: Δεν πρέπει να τα δούμε.
1: Εδώ, μπορείτε όμως, media του Ξενάκη.
2: Μπορείτε στο Messenger, ας πούμε, του Facebook να στέλνετε μηνύματα, τα οποία θα τα δω. Μπορείτε στο Twitter να μου στέλνετε μηνύματα, έχετε στείλει κανένα δύο ήδη. Και βέβαια στα. Είπαμε στο Twitter, ναι. Στο Facebook και στο Instagram. Όσοι είστε Instagramικοί.
1: Του κύριου Ξενάκη.
2: Του κύριου Ξενάκη, γιατί έχει και ο κύριος Σκουρής διπλά, αλλά δεν ξέρω να τα χρησιμοποιεί. Απλώς τα άνοιξε.
1: Κυρία Λουκά.
2: Απλώς τα άνοιξε να τα βλέπουμε.
1: 6,
2: λοιπόν,
1: 6, 6.
2: Θα πω λοιπόν στα πάντα αυτά θα υπάρχουν θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Θέματα δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητά μας σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και και μιλάμε πάντως στον άνθρωπο κόψο για να σε χωρίς έτσι για καθημερινότητα. Από εδώ και πέρα οι συναλλαγές με το δημόσιο όταν καθυστερεί η προσκόμιση απαιτούμενων εγγράφων, καθότι δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή μια επικρατική υπηρεσία δεν επικοινωνεί με την άλλη, θα προχωρούν με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. Θα υπογράψει δηλαδή ότι εγώ έτσι λέγω, είμαι όκια λέγομαι, ή έχω αυτό ή δεν έχω αυτό. Θα υπογράφει και θα είσαι υπεύθυνο. Αν η υπεύθυνη δήλωση αποδεχτεί ψευδή, προβλέπεται πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα σωστό, μια στοιχειώδη εκδήλωση εμπιστοσύνη προ τον πολίτη. Έτσι. Ισχύει σε πολλέ χώρε και είναι σωστό να το πούμε. Θα έχουμε μετά και τον κύριο Λιβάνιο εδώ να τον ρωτήσουμε.
2: Ναι. Σωστά, ήδη αρχίζει και έχει αρκετό κόσμο που συγκεντρώνεται όπως σας είπαμε. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Την Κυριακή δεν είναι, όχι, Σάββατο.
1: Και το Σάββατο.
2: Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω εδώ το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση και απάντησε για την επίθεση του Ουάσιγκτον στον Μπαντάρα Μπάς. Γι' αυτό λέω ότι πια πάμε σε συγκρούσεις οι οποίες μπορεί και να βγουν εκτός ορίων, δεν το ξέρουμε. Ο ΠΚΠ κάθε μέρα και μία και ένα θέμα. Mm-hmm. Κάθε μέρα και ένα θέμα.
1: Τώρα τι έχουμε.
2: Χθες είχαμε τη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω. Στο πάζλ της Κρήτης που είναι μεγάλο και είναι και το πιο πολυπλόκαμο, φαίνεται πως προστίθεται. Είναι, ρε παιδί μου, ένας μηχανισμός ο οποίος ήταν ο ίδιος παντού.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ο εντοπισμός των κτημάτων τα οποία δεν, οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώνανε ποτέ, ήταν εξαφανισμένοι, χαμένοι, δεν ενδιαφέρονται.
1: Απολογιστές και δικηγόρους
2: και κάποιοι. Τώρα εδώ διαβάζω.
1: Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Πήγαινα εγώ δηλαδή σε ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων, τα ΚΙΒ, και έλεγα και μου λέγανε ναι, είναι ένα στη Θάσο, ξέρω εγώ, ένα οικόπεδο. Οπότε λες εσύ δηλώνω 100 πρόβατα στη Θάσο. Έπαιρνε το κατητή του και ο λογιστής με τον δικηγόρο όταν δεν ήταν νόμιμο.
2: Σε μετρητά στα ATM.
1: Ναι, βέβαια, δεν το πιάσανε.
2: Έπαιρνε άλλο τα χρήματα και του έπαιρνε. Πήγαινε μέρα-μέρα θα πηγαίνανε, γιατί το ATM έχει και μια περιορισμένη. Ένα περιορισμένο ποσό που δίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα χθες ανακοινώθηκαν. Θυμάσαι που το συζητούσαμε ότι επειδή υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησης του νέου κόμματος πια στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και δεν μπορεί μόνο τη κυρία Κουφουνικολάκου να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το πράγμα. Όχι δύο που λέγαμε μαζί χθες. Τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ανακοινωθήκαν χθες. Νέα πρόσωπα. Προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τα δύο που λέγαμε χθες. Δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε οι περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, φαντάζομαι, έτσι, οι πρώτοι που θα στελεχώσουν το κόμμα, που έχουν φύγει.
1: Και ένας από το ποτάμι, ο Νιφούδης, και μία από το ΠΑΣΟΚ που φύγε πρόσφατα.
2: Η κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Διαβάζω και για μία μεταγραφή, λέει, με αεροδρομίου. Το διαβάζω στο Big Mouth Power Game που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας μία μεταγραφή αεροδρομίου, λέει, από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα. Ποιο θα πάρει το αντουλάκι. Λέω,
1: και για τη δημοσκόπηση που βγήκε, σα την είπαμε χθε, θα έχουμε το Σάββατο στα παραπολιτικά στην εφημερίδα Δημοσκόπηση και νομίζω θα δείτε και στις τηλεοράσεις, θα έχει και το Μέγκα Μέτρο Ανάλυση, θα έχει και το Open, το Star, συγγνώμη, το Παπαργύρι, τη GPO την επόμενη Τετάρτη. Θα υπάρχουν δηλαδή και άλλες δημοσκοπήσεις στην πορεία για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού έκανε δήλωση κριτική χθες προς τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε και εκεί ανταγωνισμούς.
2: Εντάξει, θα αρχίσει να κάνει και τις δηλώσεις και εκείνη. Δεν είναι θέμα, είναι βέβαιο αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι εδώ πέρα όμως στέλνει μια σε καραντίνα. Είχαμε το πρώτο κρούσμα εκλογιάς των πιθήκων χθες νομίζω στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν. Ένα 46χρονος. Εντάξει, και πέρσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Τι λέει εδώ, σε καραντίνα το νοσοκομείο Αττικών. Μισό λεπτό να τα ανοίξουμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Είναι για ένα θεματάκι με το ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, το λύσουμε όμως, γιατί Καταρίνα, μας, άμα θες, βοήθησε μας λιγάκι να πούμε και την είδηση. Λοιπόν.
1: Άκου για την υπερεργασία ένα θεματάκι. Έγινε για 17ο συνεχόμενο έτος, επαναλαμβάνω, για 17ο συνεχόμενο έτος, ναι. Και πέρυσι δούλεψαν περισσότερες ώρες από όλους τους άλλους στην Ευρώπη, στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 39,6 ώρες την εβδομάδα δουλεύουν.
2: Άμα δουλεύω 39,6 θα ήμουν ευτυχισμένος. Δεν θα πέταγες.
1: Δεν θα κάτι να κάνω.
2: Αυτός δουλεύει 39,6 ώρες την ημέρα.
1: Θέση παρακαλώ οι Ολλανδοί με λιγότερες από 32 ώρες από την εβδομάδα.
2: Ντροπή. Λοιπόν, άκου. Σε καραντίνα το Αττικό νοσοκομείο από δεκάδες κρούσματα νοροϊό. Νοροϊός ξέρεις τι είναι, έτσι. Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Γαστρεντερίτιδα είναι. Ναι, γαστρεντερίτιδα είναι. Έχουν καταγραφεί σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Κολλάει πάρα πολύ εύκολα αυτό. Και δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο.
1: Νομίζω πως όχι, ναι.
2: Ναι, ναι. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε υποστεί, όχι νοροϊό, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το λέω για όσους έχουν, παιδιά, μασκούλες, στα νοσοκομεία μασκούλες.
1: Σιγά σιγά δεν έχουμε και το ρολόι εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε.
2: Ό,τι θες.
1: Έτσι, σε διαφορετικό
2: χρόνο και
1: διάλειμμα, γιατί η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά.
2: Ποιος είσαι, το κανάβερα λύση. Το κανάβερα λύση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία σε μία, μενού 5 ευρώ και άλλα. Παρήγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και επίσης. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φέρουν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση σε καταστήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης. Ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Δεν έχουμε λέει καλό ήχο, μας λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Σωτήρης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε σήμερα. Εμείς φταίμε που μας φεύγει το μικρόφωνο από μπροστά μας. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκη μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρίτα. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο. Στην κυρία Κακούρη, τη Ρία, τη φίλη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μανιάνα από την όμορφη Σάμμο. Γεια σου, Μανιάνα, καλημέρα. Και στο Θοδωρή του Γιορδαμιλή, έναν επίσης εξαιρετικό φίλο που μας ακούει από τον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από 3 παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας προανήγγειλιο Χρυσοχοΐδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμινο, φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο στην Attica Green Expo 2026 στο Taekwondo. Λοιπόν, να πούμε έτσι και δύο πράγματα για ό,τι γίνεται εδώ και να θυμίσουμε ότι έχοντας πρόσφατα αναδειχθεί ως Green Company of the Year στα Green Brand Awards 2026, η Τεχάνη συμμετέχει δυναμικά ως χρυσός χορηγός στη φετινή διοργάνωση της Green Expo 2026 με παρουσία στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών ήδη από τη δεκαετία του 80. Η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί μέσα από τα προηγμένα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
1: Μία είδηση της τώρα τωρινής, στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Ναι. Προφανώς για να γίνει ένα κόμμα χρειάζεται όταν η διακήρυξη κατατίθεται στον Άριο Πάγο να έχει 200 υπογραφές. Επίσης κανείς από αυτούς δεν πρέπει να έχει, να έχει ποινική υπόθεση ανοιχτή. Ναι. Γιατί διαφορετικά δεν μετράει.
0: Το ρεπινάει κανείς αυτό.
1: Το κοιτάζουν, ναι. Γιατί είσαι με το κόμμα της Λατινοπούλου που έγινε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Που έγινε ένσταση, κάτι έγινε. Ένσταση και δεν προχωράει. Συνεπώς, ναι. Θα δώσει κάτω, νομίζω θα είναι κάτι παραπάνω από 200 υπογραφές για να είναι σίγουρος.
0: Θα τις βρει, εντάξει.
1: Και να υπάρχει το, και να υπάρχει το κόμμα. Λοιπόν, θα δούμε και τι δηλώσεις θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στον Αριοπάγο.
0: Θα γίνεται ένα σκοτωμό για να τις βρει. Εννοώ, θα γίνεται ένα σκοτωμό από κάτω ποιο θα υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε έναν αυτοδιοικητικό που έρχεται από αρκετά μακριά. Ο κύριος Παναγιώτης Κεπαπτζόγλου είναι δήμαρχος στο Άλογο Σορεστικό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας, Δημάρχε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έρχεστε από μακριά.
2: Από αρκετά μακριά, από την Εσχατιά, όπως λένε, τη Ελλάδα.
1: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στο τηρημόνο, γιατί.
0: Και το δικό μου είναι πιο κοντά. Μετά θα το φάω.
1: Λίγο κοντά στο στόμα, στο ύψος.
0: Βλέπω ότι έχετε έτοιμε σημειώσεις και προφανώς έχετε σημειωμένα τα θέματά σας, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, απλά είναι σημειώσεις επισημειώσεων, ως σημειώσεις διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Ποια όμως ίσως θα ήταν τα αρνητικά σε εισαγωγικά, έτσι για να μην
0: μάζεψαν στον νόμο αυτό, νομίζω, ό,τι υπάρχει για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα έβαλαν σε ένα νόμο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τώρα που το διαβάσατε, Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε ποιος έχει την ευθύνη για να βουλώνει τις λακκούβες, τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σας? Εδώ σε εμάς είναι πιο μεγάλη πόλη και είναι πιο σύνδετο, γιατί είναι περιφέρεια, είναι δήμος, είναι κεντρική εξουσία.
2: Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζεται, νομίζω, στον μεγαλύτερο βαθμό. Το θέμα δεν είναι
0: καλά.
2: Αυτό. Γιατί ακόμη και τότε που δεν είχαμε ξεκάθαρα τι νος αρμοδιότητα ήταν, εμείς πάλι βουλώναμε τις τρύπες. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Είμαστε ο πιο άμεσος θεσμός δίπλα στον πολίτη και ο πολίτης, ό,τι και αν χρειάζεται, έρχεται πρώτα απ' όλα στο Δημαρχείο.
1: Εμείς τα γραφεία μας εκεί στην Συγκρού είναι μια υπόγεια διάβαση. Μία πλευρά την έχει ο Δήμος Αθηναίων και η άλλη την έχει ο Δήμος Καλλιθέας. Την από κάτω, νομίζω, την έχει περιφέρεια. Με αποτέλεσμα να έρχεται το
0: συνεργείο.
1: Το συνεργείο από τη μία μεριά να καθαρίζει και από την άλλη να είναι το νερό.
0: Και η άλλη πλευρά να μένει έτσι. Ναι, λέω.
2: Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Η αλήθεια είναι
1: και μικρότερο.
2: Είμαστε μικρή δήμη που αυτό δεν είναι καλό. Έτσι, θα προτιμούσα να ήμασταν μεγάλος δήμος.
0: Ειδικά εκεί που είστε, ναι, κύριε.
2: Λοιπόν, γιατί οι μικροί δήμοι αφενός με δεν έχουν προσωπικό, αφετέρου δεν έχουν πόρους. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους. Και άρα θα χρειάζονται.
0: Για να
2: πάντα...
0: μπορείτε να κάνετε τα έργα.
1: Συγγνώμη, θα βάλω
2: δεν είναι μόνο τα έργα. Τα έργα δεν είναι πρόβλημα. Τα έργα, όταν κυνηγάς σε εισαγωγικά τα προγράμματα, Διασφαλίζεις και κάνεις έργα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς καταφέρνεις να παλέψεις την καθημερινότητα και τις ανελαστικές δαπάνες.
1: Θα μπει τώρα, λέει, ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά που θα είναι για την αυτοδιοίκηση.
2: Εκεί έχει γίνει μια παράφραση. Στην ουσία τι είναι, ο παλιός ΣΤΑΠ και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται.
1: Ναι,
2: και
1: αλλά γίνεται... είναι μεγαλύτερο ποσοστόπια. Το ζητήσατε,
2: είναι πολύ
1: έτσι
2: μικρό.
1: Λένε.
2: Είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά για να δείτε που έχουμε φτάσει. Γιατί έζησα, είμαι δήμαρχος από το 2011. Έζησα και τον Καλλικράτη, που ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Το αγκαλιάσαμε όλοι. Είδαμε ότι μετά από 15 χρόνια τα μισά και πλέον άρθρα του Καλλικράτη δεν ήταν εφαρμόσιμα. Είτε γιατί δεν υπήρξαν τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα τα οποία θα προέβλεπε ότι θα γίνουν, ή γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. Περιβόητο πρόγραμμα Ελλάδα, δεν έτρεξε ποτέ. Ναι. Και να σας πω ενδεικτικά, για να μιλάμε με νούμερα, γιατί μ' αρέσουν τα νούμερα. Η ΣΑΤΑ, η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι τα χρήματα που παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα, ναι, στο Δήμο Άργους Οριστικού, στον οποίο ενώθηκαν δύο Δήμοι, ο Δήμος Άργους Οριστικού και ο Δήμος Ίωνα Δραγούμη, ναι, ναι, υπήρχε ΣΑΤΑ μέχρι το 2010 1.200.000 ευρώ. Και στον Δήμο Ίωνα Δραγούμη 870.000. Από τη συνένωση λοιπόν των δύο αυτών Δήμων.
1: 270.
2: Ξέρετε πόσο είναι το ποσό? 267.000. Από το 2011 έως και σήμερα δεν έχει μεταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Και σας ρωτάω, με τις 267.000.
1: Το 1/10 δηλαδή.
2: Ναι. Το 1/10. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα χρήματα πιστεύει το κεντρικό κράτος ότι μπορεί ένας δήμος να ανταπεξέλθει και να κάνει μικρά έργα? Θα σας πω μόνο ότι περίπου το μισό ποσό από αυτά πηγαίνει σε διαχείριση επιπλέον για κάδους απορριμμάτων και να μαζεύουμε αυτή τη στιγμή τα πράσινα με το νέο νόμο για καθαρισμό οικοπαίδων κλπ. Για τα οποία δεν έχουμε πάρει κάτι επιπλέον. Απλά μας φορτώνουν αρμοδιότητες. Γι' αυτό λέω ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι μόνο το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, το οποίο το αγκαλιάζουμε με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, γιατί ξεκαθαρίζει. Για μας όμως δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μπορεί για έναν μεγάλο Δήμο να είναι πολύ ουσιαστικό, όπως είπατε, για τη διάβαση. Για μας τους μικρούς Δήμους όμως δεν ήταν τόσο
1: αυτό
2: σημαντικό.
1: Αυτό μεταδάση που είπατε τώρα, τον καθαρισμό, τα χωράφια και τα υπόλοιπα, γιατί μπαίνουμε μια χρονιά που φαίνεται θα είναι και αυτή δύσκολη καιρικά, με μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Προχωράει, γιατί πέρσι είχαμε δει μια κινητικότητα, υπήρχαν πρόστιμα, έφυγαν σε αυτή τη δημοσιότητα.
2: Και θα είναι φέτος, από ό,τι ακούγεται, πολύ μεγαλύτερα τα πρόστιμα, και δεν είναι ευχάριστο σε έναν δήμαρχο να επιβάλλει πρόστιμο σε έναν δημότη του, ο οποίος μάλιστα στην περιοχή μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά να ζήσει. Πόσο μάλλον να πληρώσει για να καθαρίσει ένα ακαθάριστο οικόπεδο εντός του αστικού ιστού, το οποίο κάποια στιγμή το αγόρασε για να δομήσει, αλλά με όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί, της απογονοποίησης και της απολιγνητοποίησης, με την κάθετη πτώση της οικονομικής δυνατότητας, πάμε εμείς να επιφορτίσουμε με ένα κόστος επιπλέον.
0: Ποιος είναι ο συνολικός πληθυσμός, ξέρετε, του αυτού του νομού? Τώρα δεν νομίζει, έχω καταργηθεί νομί, υπάρχουν της Καστοριάς συνολικά.
2: Σήμερα, σήμερα δεν είναι ούτε 40.000.
0: Όλος ο νομός. Έχει 40.000 κόσμο.
2: Ούτε.
0: Ναι, ακριτικός.
2: Ναι.
0: Και η απασχόληση των ανθρώπων εκεί κυρίως.
2: Να σας πω τι γίνεται. Ναι. Κάθε Μάρτιο πλέον φεύγουν από το νομό Καστοριάς τουλάχιστον 5.000 κόσμος να κατέβει στα νησιά για να δουλέψει σεζόν, υπηρετώντας τον τουρισμό.
1: Τώρα που η Ρωσία έχει πόλεμο εκεί και λοιπά, δεν βοηθάει αυτό στο θέμα στη Γούνα?
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα ουσιαστικό στη Γούνα, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ουσιαστικός πελάτης, ο μεγάλος πελάτης ήταν η Ρωσία.
0: Ξάγανε.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει εμπάργκο αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να πάει τίποτε στη Ρωσία. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το τραγικό είναι ότι μετά από 6 περίπου 7 χρόνια που ζούμε αυτή τη μετανάστευση την εποχιακή, Γιατί εδώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα κύμα μετανάστευσης μεγάλων σε ηλικία, δηλαδή από 55 και πάνω, οι οποίοι ξαναφεύγουν να πάνε στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, γιατί απεγνωσμένα προσπαθούν να βρουν εισόδημα, αλλά για να καταφέρουν να διασφαλίσουν και κάποια έστω μικρή σύνταξη. Ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 50. Επιστρέψαμε εκεί. Το πιο τραγικό
1: έχει τώρα Γερμανία, γιατί παλιά όλη αυτή η περιοχή ήταν Γερμανία, μετανάστες.
2: Ναι, γύρισαν μετά από πολύ αγώνα 15-20 χρόνων, έχτισαν τα σπίτια τους και ξαναπηγαίνουν για να διασφαλίσουν κάποια σύνταξη. Ναι. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι από αυτούς τους 5.000 που φεύγουν ανά την Ελλάδα, φέτος για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα δεν γύρισε πίσω ούτε το 50%, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, τον οικονομικό, τον οικογενειακό, σε κάποια από τα νησιά. Άρα δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί όταν έχει μεγαλώσει λόγω της κλιματικής αλλαγής η θερινή σεζόν, φτάνουμε Οκτώβριο ίσως και Νοέμβριο, να έρθει στην Καστοριά να κάνει τύπου. Έχουμε 7 μήνες χειμώνα και θα ξοδέψει τα μισά χρήματα για θέρμανση, αυτά που κατάφερε με πολύ αγώνα να βγάλει στο νησί. Κάθεται λοιπόν στο νησί.
0: Δηλαδή, να το σκεφτεί αυτός κάποιος που ζει στην Αττική και δεν έχει και αναφορές, όπως ναι, εγώ, ας πούμε, ναι, στην περιφέρεια, στην επαρχία.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτά δεν μπόρεσε να τα λύσει ο κώδικας, όπως και το κομμάτι της διασφάλισης του κόστους της ενέργειας, το οποίο και ως δήμαρχος αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας φωνάζω από την πρώτη μέρα. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι όλων των Δήμων. Θα σας πω, ο Δήμος Άργους Οριστικού πρωτοστατεί στην πράσινη ενέργεια, όχι τώρα, από το 2015.
0: Μια που είμαστε και σε περιβάλλον τέτοιο.
2: Ακριβώς. Σήμερα, ναι. Από το 2015. Έχει αναβαθμίσει ενεργειακά 24 κτίρια, όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς, βρεφικούς, τα πάντα. Μπράβο. Όλα τα κτίρια είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Θερμαίνονται, φωτίζονται, λειτουργούν με τον ήλιο. Λοιπόν, σε αυτό το μοντέλο λοιπόν πήγαμε και κάναμε ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες ζητάμε εδώ και χρόνια ενεργειακό χώρο να λύσουμε τι. Γιατί το μεγάλο έξοδο είναι περίπου το 50-60% είναι τα τηλεοστάσια. Ίδρευσης, αποχέτευσης, βιολογική καθαρισμή, άρδευση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που όλα αυτά όμως με βάση το νόμο πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Άρα εμείς πρέπει κάθε χρόνο να ανεβάζουμε τα δημοτικά τέλη, να φορτώνουμε σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει δυνατότητα να βγάλει τα προς το ζήν, να μας πληρώσει αρκετά μεγαλύτερα δημοτικά τέλη, τα οποία εις γνώση μας ξέρουμε ότι δεν θα εισπράξουμε. Και τι θα κάνουμε τελικά? Θα πάμε την επόμενη χρονιά να κάνουμε προϋπολογισμό και δεν θα μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμό. Και θα είμαστε υπόλογοι έναντι αυτού του νομοθετήματος, το οποίο όμως σφίγγει ακόμη περισσότερο. Έχει ποινές.
1: Θα περιγράψατε εντυπωσιακά.
0: Και επειδή μετά, στη δεύτερη εκπομπή, θα έχουμε εδώ τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο. Εδώ.
1: Να τον ρωτήσουμε.
2: Θα ξέρει, να το ρωτήσετε. Ναι, ναι. Και ναι, ναι, να του πείτε μάλιστα για το θέμα του Άργους Οριστικού, το οποίο το ξέρει πολύ καλά, που παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μας δώσουν ηλεκτρικό χώρο για έτοιμα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία ακόμη. Μάλιστα, κάναμε φωτοβολταϊκά πάρκα με ποια φιλοσοφία? Για να βγάλουμε χρήματα, να παράγουμε ενέργεια, να συμψηφίζουμε ενέργεια από τα αντιλοστάσια. Ωραία. Και λένε οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, όχι τωρινοί μόνο, αλλά και οι πριν, δημιουργείται, λέει, οικονομική στρέβλωση στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή, οι Δήμοι παραλληλίζονται με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ανταγωνίζετε εσείς τους παραγωγούς.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, κάπως έτσι πολύ. Βέβαια και από αυτά που ακούσαμε από το Δήμο, εξηγείται το ότι έχει εκλεγεί 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, από το 2011 συνεχώς. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Άλλο,
2: εγώ ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Παναγιώτης και Παπτσόγλου, Δήμαρχος Άργος Οριστικού.
0: Είδες τι πράγματα μαθαίνεις και που.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, που και δεν μας απασχολούν και εμάς την τρέχουσα επικαιρότητα. Ασχολούμαστε, ξέρεις, με την. Μας, ας πούμε, τώρα η πολιτική επικαιρότητα πολύ, εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντική η πολιτική
1: επικαιρότητα, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν θέματα στην καθημερινότητα του κόσμου, που τους καίνε. Τώρα έχουν μείνει 40.000 άνθρωποι που λέει σε όλο το νομό Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο ιατρική Καστοριά.
1: 5.000, ναι. 5.000 φεύγουν, λέει, κάθε Μάρτιο, ναι, για τα νησιά και τώρα αρχίζουν πια να μην γυρνάνε πίσω.
0: Κάποτε στην Ελλάδα είχαμε μόνο μία μονοιατρική που ήταν. Όχι, είχαμε 3-4. Ήταν Βρετανία, δικά τα νησιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα έχουν γίνει πιο πολλές οι περιφέρειες αυτές.
1: Έχουν προσταθεί δύο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι ξαναγυρνάνε άνθρωποι που έχουν γυρίσει, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, μένουν εδώ και αυτοί τα παιδιά τους ξαναγυρνάνε πάλι στη Γερμανία για να βγάλουν τα λεφτά. Αυτά.
0: Αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ στανάχωρα.
0: Λοιπόν, ακούγονται πάλι παιδικές φωνές και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και γιατί η ιδιαίτερη έμφαση στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ δίνεται και στις δράσεις εκπαίδευσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με επίσημο πρεσβευτή ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρακαλώ, η Τεχάνη οργανώνει το πρώτο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωση, ενώ το κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας διαδραστικά τη νέα γενιά για τη σημασία της ανακύκλωσης. Οι επισκέπτες της Attica Green Expo 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως τα υπερσύγχρονα πολυκέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία επεξεργάζονται περισσότερο από 100 υλικά ανά λεπτό, με στόχο τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων της στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τεχάνη δίνει δυναμικό παρόν στην Attica Green Expo 2026. Θα μου δώσει και λίγο έτσι χρόνο για διαφημιστικό περιβάλλον να μπούμε. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω γρασίδι παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί, και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστε και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση σε Εύνεθ και με δωρεάν μεταφορικά. Και
1: σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Τι μου το θυμίζει,
1: τηλεόραση.
0: Τι μου το
1: θυμίζει, τηλεόραση.
0: Λοιπόν, σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Νομίζω το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ, ίσως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για λόγους πολύ αντιλαμβανόμαστε.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι σήμερα ο
0: Σωμογλου. Έλα, ναι, Σωμογλου, τεράστιε.
1: Ο οποίος λέει και έχει δίκιο, με τους τελικούς αιωνίων της Basket League,
0: ναι,
1: να πλησιάζουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, εκτός αν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη, εκμεταλλευόμενοι είτε την παραζάλη των Ερυθρόλευκων, είτε την απογοήτευση των Πράσινων. Βέβαια, επειδή είναι 5 μάτς στις ΕΡΠΟΣ 3.
0: Δεν είναι 5, 2 είναι. Η ημιτελική είναι μόνο 2 παιχνίδια.
1: Όχι, είναι μέχρι 2 νίκες. Είναι 2 παιχνίδια.
0: Ναι, 2 νίκες.
1: 3 τα παιχνίδια δηλαδή.
0: Νίκες, ναι, 2 νίκες,
1: είναι λίγο δύσκολο όντως δηλαδή, να κερδίσουν,
0: ναι,
1: τα outsider.
0: 3 παιχνίδια είναι. Αλλά φυσικά, δηλαδή, έτσι δεν είσαι. 3 παιχνίδια θα έχεις 2 νίκες σίγουρα σε 3 παιχνίδια.
1: Λοιπόν, καλύτερα, γιατί τώρα ένα μήνα δεν θα έχουμε να βλέπουμε τίποτα.
0: Όχι, μετά θα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όμως θα δούμε ίσως και 5 μάτς. Μπορεί και 3.
1: Σίγουρα, αλλά μετά ένας μήνας θα είναι τίποτα.
0: Θα πηγαίνουμε στις προπονήσεις να βλέπουμε. Έχει ένα εξωτερικό
1: στις μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, που φέρνουν όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, αλλά δεν έρχεται κανείς τελικά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, ναι, να κλείσουμε προσωρινώς, ναι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελπίζω
0: να είναι ο Βασίλης Δέτσικας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Ας σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε, το λέω.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μετά την υγεία, το πιο σημαντικό είναι το περιβάλλον, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες, τόνισε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Άργος Οριστικό Παναγιώτης και Παπτσόγλου, είπε πως είναι δυσανάλογη οι πόροι που αντιστοιχούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν φαίνεται η μεταφορά από σταθερούς και μόνιμους πόρους. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταφέρει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το γήπεδο Ταϊκβοντό του Παλαιού Φαλήρου από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών στο νοσοκομείο Αττικών μετά τα τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το σωματείο εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας λόγω των περιστατικών γαστρεντερίτιδας, καθώς το Αττικών διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε η επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Την ίδια ώρα, με τη θετική ατζέντα και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», απαντάει η κυβέρνηση στην εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αμηχανία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στην ηγεσία του κόμματος, σημειώνοντας πως η Κουμουνδούρου δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται από τις 4 Ιουνίου το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Σε αυτό εντάσσονται τουλάχιστον 27 διαφορετικές παροχές και ενισχύσεις, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας. Γνωστός στις αρχές, από το 2022 ένας εκ των δραστών του επεισοδίου με πυροβολισμού στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ιδιοκτήτη καταστήματος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Έχουν συλληφθεί 3 δράστες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα ενιαία οχήματα. Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ντρόνς και βάσεις στο νότιο Ιράν. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ισπανού χάφου Νάι Λόπεθ. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο 5-2 προστίκες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionion FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Είμαστε, όπως σας είπαμε, εκτός έδρας εδώ και 24 ώρα, χθες και σήμερα.
1: Και αύριο θα είμαστε.
0: Και αύριο
1: εδώ
0: θα
1: στο Τάικ Βοντό.
0: Σωστά. Για την 5η Άττικα Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, θα προσθέσω και για την αυτοδιοίκηση, με χορηγό επικοινωνία στη Next Step Media Group.
1: Και εδώ μαζί μας στο στούντιο, Δημήτρης Κύρκος. Τον ευχαριστούμε εδώ για τη ρύθμιση των ήχων.
0: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε για τη μεγάλη βοήθεια που μας δίνει. Και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη ώρα, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Την περπατήσατε την έκθεση, τη βγάλατε, τι είδατε?
2: Έχει πολύ, πολύ. Θέλω να

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Είμαστε, όπως σας είπαμε, εκτός έδρας εδώ και 24 ώρα, χθες και σήμερα.
1: Και αύριο θα είμαστε.
0: Και αύριο
1: εδώ,
0: θα είμαστε.
1: Στο
0: σωστά. Για την 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, θα προσθέσω και για την αυτοδιοίκηση, με χορηγό επικοινωνία στη Next Step Media Group.
1: Και εδώ μαζί μας στο στούντιο, Δημήτρης Κύρκος. Τον ευχαριστούμε εδώ για τη ρύθμιση των ήχων.
0: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε για τη μεγάλη βοήθεια που μας δίνει. Και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη ώρα, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Την περπατήσατε την έκθεση, τη βγάλατε, τη είδατε?
2: Έχει πολύ.

0: Μέσα στο στούντιο, Δημήτρης Κύρκος. Τον ευχαριστούμε εδώ για τη ρύθμιση των ήχων.
1: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε για τη μεγάλη βοήθεια που μας δίνει και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη ώρα, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Την περπατήσατε την έκθεση, τη βγάλατε, τι είδατε?
2: Έχει πολλούς εκθέτες, είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο περιβάλλοντος, αλλά βεβαίως και πολλοί Δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων μας και ιδίως το μέλλον.

0: κάνει και με το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους, που λοιπόν, δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
1: Πριν από εσάς, καλά, εσείς είστε πολύ νεότεροι από εμάς, οπότε εμείς ζήσαμε την περίοδο που πετάγανε τα τσιγάρα στο δρόμο οι μπαμπάδες μας κλπ. Ότι λες και ήταν έτσι, πώς το λένε, τα σάκια.
2: Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα παντού.
2: Λοιπόν, ποδάκι, ούζο και το τσιγάρο.
1: Καθόταν εδώ στη θέση που κάθεστε ένας δήμαρχος από ένα πολύ ακριτικό δήμο, το Δήμο Άργος Ορεστικού, ο κύριος Κεμπαπτσόγλου, ο οποίος βγαίνει μάλιστα μαζί το 2011. Είχε μπροστά του δε τα 761, είχε τον κώδικα, τον καινούριο κώδικα, και έκανε τα παραπονά του. Είπε τα θετικά, είπε όμως και τα αρνητικά για δήμους όπως ο συγκεκριμένος, για παράδειγμα, που είναι ένας ακριτικός
2: δήμος. Λεφτά, λέει, δεν έχουμε. Ρωτήστε τον υπουργό που θα έχετε.
1: Καλό είναι με τις αρμοδιότητες, λέει, αλλά με τα λεφτά, λέει, τι γίνεται. Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ακριβές αυτό. Ιδίως...
1: Όχι για έργα, για την καθημερινότητά μας, κύριε.
0: Ιδίως η ορεινή και η νησιωτική δήμη, με συνεργασία που είχαμε την ΚΕΘ από 1η-1η-24, έχουν πάρει σημαντικές αυξήσεις και των επιχορηγήσεων, πέρα τις συνολικές αυξήσεις που έχουν γίνει. Οπότε γενικά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ειδικά τώρα ο Δήμος Άργος Ορεστικού, που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, είναι μια ειδικότερη περίπτωση που έχει να κάνει γενικά και με την οικονομία στην Δυτική Μακεδονία, το θέμα της απολιγνητοποίησης, η Καστοριά και ο νομός Καστοριάς πλήττεται.
1: Μας τα είπε τα εξειδικευμένα θέματα, για τη διγούνα, με διγούνα,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση η στήριξη προς τους, προς όλους τους δήμους της χώρας είναι αυτονόητη, και όχι μόνο στο κομμάτι των έργων και στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με μια αύξηση του λιγότερου ενεργειακού κόστους, το οποίο είναι και απόρρια.
1: Να, μας είπε για παράδειγμα ενεργειακές κοινότητες. Ρωτήστε τον, λέει, γι' αυτό. Θέλουμε να κάνουμε ενεργειακές κοινότητες και δεν μας αφήνουν να τις κάνουμε όπως θέλουμε. Λέει, διότι, λέει, αυτό, λέει, είναι σαν να μπαίνουμε σε ανταγωνισμό με τις εταιρείες οι οποίες ήδη υπάρχουν, και κάπως έτσι νομίζω μας το είπε, έτσι δεν είναι. Και ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό και το έχουμε κάνει ήδη σε κάποια σχολεία, σε κάποια δημόσια κτίρια, και έχουν καταφέρει και έτσι έχουμε πολύ μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς στους Υπουργείους Εσωτερικών θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη μείωση του λειτουργικού κόστου του Δήμου. Άρα και ενεργειακή αυτονομία και ενεργειακές κοινότητες είναι ένα κομμάτι. Αυτό από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει όλη την εικόνα της χώρας. Αυτό είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για τα Ενεργειακά. Οπότε εκ των πραγμάτων και εκεί πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία και της αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να επιληθούν τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω και της απολιγνητοποίησης, η ενεργειακή μετάβαση, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, ιδίως φωτοβολταϊκών στοιχείων. Θεωρώ ότι με διάλογο θα λυθούν και αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, μια

0: υπόλοιποι 3, 4, 5 συνδυασμοί οι οποίοι συμμετέχουν σε εκλογές. Ψηφίζω λοιπόν
1: Ξενάκη
0: και λέω ότι θέλω τον, εάν δεν είναι ο Ξενάκης μέσα στους δύο πρώτους, θα ήθελα δήμαρχος να είναι ο Σκουρής.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή. Αυτή η αλέμπαση τόσο.
1: Ναι. Και...
0: και θα μετρηθούν το βράδυ τα ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Εάν όποιο συνδυασμό συγκεντρώσει το 2% έχει εκλεγεί δημοτική περιφερειακή αρχή, δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εάν δεν πιάσει κανένας το 42%, θα δούμε τι λένε ως δεύτερη επιλογή ψηφοφόροι του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου. Θα προσθεθούν στους δύο πρώτους και όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάρω και άλλους 30% ως δεύτερη γνώμη.
0: Άμα έχετε ένα συνδυασμό
1: και δεν πάρω Ξενάκη στο 42%, βγαίνω εγώ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά μια ενοποίηση του πρώτου και του δεύτερου γύρου.
1: Αυτό δεν βοηθάει πολύ. Να σας πω εγώ τι ακούγεται γενικώς και είναι και δική μου εκτίμηση. Βοηθάει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, συγγενείς πολιτικούς χώρους να εκλέγονται μεταξύ τους. Και δημάρχους οι οποίοι είναι αριστεί στην εκάστοτε εξουσία, ξέρω εγώ, να βοηθούνται ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ θα σας πω ότι είναι ανάποδο το θέμα ότι φεύγουμε από τη λογική του παζαριού μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Μεταξύ αυτών που δεν περνάγαν στο δεύτερο γύρο.

0: να υπάρχει.
1: Και να γιαρεστεί τόσο ένα τον άλλον.
2: Και να σου πω κάτι άλλο. Το έχω πει, το έχω σκεφτεί. Όποιο θέλει να ψηφίσει και με αυτοδιοικητικά κριτήρια, αλλά η καρδούλα του δεν πάει να ψηφίσει και υποψήφιο άλλου κόμματο από το κόμμα που είναι, μπορεί να το κάνει, να βάλει σαν δεύτερη επιλογή, να πει αν δεν βγει αυτό που θέλω εγώ που είναι στο κόμμα που στηρίζω. Γιατί πολλοί ψηφίζουν έτσι στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, ειδικά στου μεγάλου Δήμου, α είναι αυτό που μπορεί να είναι και καλό Δήμαρχο.
0: Πάντω σα έλεγα ότι ιδίω τα τελευταία, να θυμηθούμε λίγο την εξέλιξη του δημοτικού εκλογών, το 86 για παράδειγμα, υπήρχαν μόνο τρεις συνδυασμοί σε όλη την Ελλάδα. Ο αριστερός, ο δεξιός και ο κεντρός. Δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ. Αυτό σιγά σιγά άλλαξε. Και υπάρχουν συνδυασμοί και από πολλούς χώρους. Υπάρχουν και συνδυασμοί πάρα πολύ περισσότεροι, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι ο νέος τρόπος εκλογής να προωθήσει τον ουσιαστικό διάλογο προεκλογικά. Καταδεθούν ουσιαστικές λύσεις και οι πολίτες να έχουν καθαρή όλη η...

0: προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Όποιος θέλει λοιπόν θα μπορεί να κάνει αίτηση εγκαίρως γύρω στους ένα μήνα πριν τις εκλογές και να πει ότι θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Πώς θα γίνει αυτό? Τη μέρα των εκλογών, εκτός από τα παραδοσιακά εκλογικά τμήματα που έχουμε σε όλη τη χώρα, θα έχουμε γύρω στα 300, 400, 450 ανάλογα και με το αριθμό των εκλογών τμήματα, στα οποία ο εκλογές μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από αυτά θέλει, όπου βρίσκεται εκείνη την ημέρα, εφόσον έχει γραφτεί στους καταλόγους και να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για το Δήμο και την περιφέρεια στην οποία έχει τα εκλογικά του δικαιώματα. Αυτό θα ενισχύσει τη συμμετοχή, θα διευκολύνει πάρα πολλές κατηγορίες που εργάζονται εκείνη την ημέρα, που είναι φοιτητές, που είναι νέοι που μπορεί να δουλεύουν στην εστίαση για παράδειγμα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για την αύξηση συμμετοχής. Η νομοποίηση των δημάρχων και των περιφερειών νομίζω έρχεται πολύ περισσότερα την αυξημένη συμμετοχή.
1: Πάλι θα πάει σε εκλογικό κέντρο.
0: Πάλι θα πάει, θα υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος.
1: Απλώς εκεί όμως αυτά τα εκλογικά θα έχουν την ώρα να ψηφίσουν.
0: Θα μπει στο παραβάν παντού. Και αντί να δει το παραδοσιακό ξύλο που συμπληρώνουμε τα ψηφοδέλτια τα χάρτινα, θα δει μια ηλεκτρονική συσκευή, ένα tablet lab.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι ακριβώς θα είναι και το οποίο θα μπει μέσα. Θα πει ο κύριος Ξενάκης ψηφίζει στην Άρτα, ναι, στο Δήμο Άρτας. Θα ψηφίσει για τον Δήμαρχο Αρταίων, του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αρταίων και θα ψηφίσει μετά και τον Περιφερειάρχη Πύρου και τους υποψηφίους περιφερειών.
2: Και εμείς που είμαστε τη κυρία Λουκά που δεν είμαστε
1: ψηφιακοί,
2: αναλφάβητοι, συγγνώμη λίγο, θα παίρνουμε μέσα και τον ανιψιό μας, τον Ξάδερφο όπως ήταν παλιά.
0: Είναι προαιρετική. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ένα πραγματικό μέσο διευκόλυνσης. Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια με σειρά ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που γίνονται για σωματεία, για επιμελητήρια. Νομίζω ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ όποιο θέλει να ασκήσει.
1: Ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής θα το κάνει αυτό, εσύ θα μπαίνει μέσα μαζί με αυτό.
0: Άμα χρειαστεί, αν υπάρχει κάποια ακραία περίπτωση όπου δεν είναι. Ναι, θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε και οι ηλικιωμένοι πλέον χειρίζονται ιδίως τα τάμπλετ πολύ καλύτερα από τις νεότερες ηλικία.
1: Καλά, λοιπόν, τελείωσε το διοικητικά.
2: Ναι, πάμε.
1: Πώς το είδατε τον κύριο Τσίπρα στην πρώτη του εμφάνιση στη δημόσια και όσους ακολούθησαν?
0: Ο Τσίπρας έκανε μία εμφάνιση, εξήγηλε το νέο κόμμα με ένα όνομα το οποίο προσωπικά με ξενίζει λίγο σαν συντομογραφία. Ναι. Θα κριθεί. Που θα κάνει, θεωρώ ότι...
1: Θα είναι αυτός ο αντιπαλός σας,
0: νιώθω ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό πάντως.
1: Νιώθετε πως θα είναι αυτός ο βασικός αντιπαλός σας?
0: Αυτό είναι πολύ νωρίς. Τα προβλήματα, ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα, δεν υπάρχει, δεν είμαστε στο κλασικό δικοματισμό που ήταν πολύ ωριακά το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άλλες οι ανάγκες που πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση και έχει να κάνει αποκλειστικά με την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.
1: Ωραία, αλλά ξαναλέω, πάλι εγώ θα επιμείνω. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα αυτό το κόμμα που σας ξένησε η ονομασία?
0: Πλέον θα έλεγα ότι μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων που έχουν, θα είναι πιο ασφαλέστερη η πρόθεση ψήφου που θα βγάλουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τα δεδομένα και θα δούμε τι υπάρχει σε κάθε περίπτωση.
1: Δημοσκοπήσεις λέτε δηλαδή έτσι? Θα περιμένετε τώρα τις δημοσκοπήσεις?
0: Καλό είναι πριν κάνεις μια εκτίμηση να έχεις και τα δεδομένα που πρέπει.
1: Ναι. Τι σκέφτεσαι, α?
2: Όχι. Σκέφτομαι λίγο τα προβλήματα του κόσμου.
1: Όπως?
2: Θέλω να πω, ήταν τα ακρίβεια για παράδειγμα.
0: Τυπώνεται και ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις και το για αύξηση του κόστου ζωής. Όπως το αντιμετωπίζει και ο καθένας στην καθημερινότητα, ότι είναι η αύξηση των ενοικίων, είτε η αύξηση στο σούπερ μάρκετ, είτε όλα μαζί η αύξηση στα καύσιμα.
1: Ο οποίος είναι ένας τομέας που δεν έχει αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Το λέω πολύ κομψάκι.
0: Και θεσμικά να αντιμετωπιστεί ένα δύσκολο ζήτημα. Και δεν είναι και μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι διαδοχικές κρίσεις έχουν επιβαρύνει και το κόστος ζωής σχεδόν στο σύνολο.
2: Αλήθεια, αλλά εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για καρτέλ, μιλάει για μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν. Και...
0: θεσμικά πάντως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. Η σύσταση της ενιαίας αρχής ελέγχου αγοράς ανεξάρτητης αρχής είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο έλεγχος αγοράς είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας προκειμένου να διαπιστωθούν και περιοριστούν φαινόμενα εσκορκέρας. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο είναι
2: δεκτό. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, δεν είστε ο Πρωθυπουργός, αλλά ακούμε για διπλές εκλογές. Γιατί προεξοφλούνται ότι θα γίνουν διπλές εκλογές? Είναι μια τέτοια απόφαση?
0: Πριν 5 λεπτά είπαμε ότι καταργούμε το δεύτερο γύρο στις δημοτικές εκλογές, δεν θα τον αναφέρουμε σε εθνικές εκλογές.
2: Ναι, άρα λέτε όχι διπλές εκλογές. Από την πρώτη, καθίστε λίγο.
0: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα θα να στηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα. Τα επόμενα 4 χρόνια. Yeah. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος, ψήφος ευρωεκλογών που θα στείλω ένα μήνυμα και δεν θα έχει.
1: Αυτό είναι και μια παγίδα κατά το πρώτο κόμμα που φαίνεται πως είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το να συζητάμε για δεύτερες και τρίτες κάλπες, διότι θα πει ο άλλος ότι ας του ρίξω μια μήνυμα στην πρώτη και θα πάνε στους ψήφους στη δεύτερη.
2: Εδώ, συγγνώμη, λίγο είναι μια είδηση κατά τη γνώμη μου, γιατί ο υπουργός εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, μας λέει ότι δεν υφίσταται. Είναι κάλπη, μια εκλογή.
0: Είναι εθνικό, θα εκλεγεί κοινοβούλιο, θα σχηματιστεί.
2: Και το λέω γιατί είχαμε δηλώσει του Πρωθυπουργού που μιλούσε για δεύτερες εκλογές, για διπλές εκλογές. Το πάμε πολλές φορές στο παρελθόν, τώρα τελευταία δεν το λέει. Αλλά επειδή το λέτε εσείς, νομίζω ότι είναι μια σημαντική είδηση. Μια τροποποίηση στρατηγικής, κατά τη γνώμη μου.
1: Και το λέει για τον λόγο που σου είπα.
0: Επαναλαμβάνω ότι κάλπη είναι κρισιμότατη, είναι κάλπη που εκλέγει βουλή και επομένως κυβέρνηση. Άρα με αυτό το πρίσμα πρέπει να αντιμετωπιστούμε, δεν είναι ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνησης επομένως.
1: Και με τα σημερινά δεδομένα, τα δημοσκοπικά, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, σε αυτή, γιατί αυτή είναι πρώτη. Το δημοσκοπικά ως τώρα να είναι και αυτοδυναμή.
0: Κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από το κλίμα των εκλογών, εννοώ, ναι, από την προεκλογική περίοδο, τα διλήμματα που θα
1: έχουν. Το χαλάτε, το είπατε. Από το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ξέρετε, αν ακούγαμε τις αποκλειστικές δημοσιογραφικές πληροφορίες από το 2019, τώρα θα είμαστε σε 12η, 13η θητεία. Δηλαδή θα είχαμε κάνει ήδη 12 φορές εκλογές.
1: Αν ακούγαμε τις διαβεβαιώσεις των πρωθυπουργών, όλες οι εκλογές θα είχαν γίνει στο τέλος της τετραετίας και δεν έγινε καμία.
0: Υπενθυμίζω βέβαια και το 2023 έγινε η ίδια κουβέντα και οι εκλογές γίνανε στο.
1: Περίπου στην ώρα τους.
2: Για πάμε. Ας πούμε είναι περίπου, είναι το φθινόπωρο.
0: Περίπου είναι το 2000. Ήταν τέτοια εποχή λίγο νωρίτερα, ενδεχομένως. Εκεί προέδρε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, κοίταξε τι έγινε εδώ πέρα. Βγήκε από το στούντιο το που έχουμε εδώ πέρα τα παραπολιτικά ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και με το που βγήκε έξω, έχετε πάει σε λιμάνι που πετάει κάποιο ψωμί και μαζεύονται τα κεφαλόπουλα. Το ίδιο έγινε. Ξαφνικά. Δήμαρχοι, γιατί είναι πάρα πολλοί δήμαρχοι εδώ, έτσι, από όλη την Ελλάδα, έπεσαν κατευθείαν πάνω του. Προφανώς ο καθένας για το θέμα που αντιμετωπίζει. Αλλά έχει πάρα πολύ.
1: Λεφτά, τι θα θέλω.
0: Ναι, λεφτά. Ήταν εντυπωσιακό. Πώς τον πήρανε πρέφα και εμφανίστηκαν 10-15 δήμαρχοι γύρω-γύρω
1: αυτά, του. Ναι. Δεν ακούω τώρα, δεν έχω ηχό.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι.
0: Είναι τα παιδάκια. Τα παιδάκια, τα παιδάκια. Αυτό τα
1: τώρα είναι πρωτάκια ή.
0: Δεν μπορώ να υπολογίσω πια, έχω ξεχάσει να μην κάνει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα παιδιά μου ήταν τόσα. Αλλά είναι μικρά παιδιά. Και δείχνουν την ιδιαίτερη δυναμική που έχει φέτος η εκπαιδευτική διάσταση της Attica Green Expo. Είναι χιλιάδες οι μαθητές, πάνω από 10-11.000 που συμμετέχουν ήδη σε διαδραστικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, και μετατρέπουν την έκθεση σε μια μεγάλη γιορτή ουσιαστικά γνώσης και συμμετοχής για την νέα γενιά. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο στη συμβολική προβολή της οργάνωσης διαδραματίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Next Step Media Group, ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας με το iota.gr, να αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης και συνεχούς δημοσιογραφικής κάλυψης της έκθεσης. Τώρα τα παιδιά εδώ απέναντι, για παράδειγμα, που έχουν κάτσει ο Κλαδόν μπροστά στους πίνακες τους διαδραστικούς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία είναι πολύ μπροστά από την εποχή μας πια, Βασίλη. Αν τους δώσετε κινητό στο τηλέφωνο, μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα, για παράδειγμα, και είναι παιδιά πολύ μικρά.
1: Να επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα και εμείς με τη βοήθεια του Δημήτρη Κύρκου να συνδεθούμε με τον Φώτη Κόλλια, διευθυντή του powergear.gr, γιατί βρίσκεται στην Κρήτη. Φώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φώτη.
2: Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, λοιπόν.
3: Μεγαλύτερα.
1: Για πάμε. Ναι. Τι ετοιμάζετε εκεί για αύριο.
2: Τα Χανιά αύριο διοργανώνουν μαζί με τον Economist ένα μεγάλο συνεδρίο με θέμα επενδύοντας την αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όπου συναντιέται στην ουσία οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη επιχειρήσεων, τοπική αυτοδιοίκηση, και θα μιλήσουν για τις μεγάλες αλλαγές που εντελούνται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, η οποία μετά από δεκαετίες εξαγγελιών βλέπει επιτέλους να προχωρούν διάφορα έργα και να βαίνουν προς ολοκλήρωση σε μια από αυτά. Αναφέρω για παράδειγμα το αεροδρόμιο του Καστέλιου Ιατρίου, το ΒΟΑΚ που έχουν ξεκινήσει εργασία σε κάποια από τα τμήματά του. Να πούμε και τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκε μία πρόσφατα, προχωρούν οι αρκετές άλλες. Η διασύνδεση Αττικής Κρήτης, αλλά και το σχέδιο για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, που με σκαμπανεμάσματα παραμένει στο τραπέζι. Και όλα αυτά θα συζητήσουμε στο συνέδριο. Μετά η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Το πρωί αύριο, γύρω στις 9.
2: Το πρωί αύριο, ναι. Γύρω το μεσημέρι, η πραγματική μια συζήτηση του Υπουργού με την οικονομολόγο Μαρία Ματσουκάτο, μία από τις πλέον διάδρες των παγκοσμίων, ειδική σε θέματα ανάπτυξης και οικονομίας που συνδέεται με το κρατικό τομέα, να το πω έτσι. Ο σχεδιασμός που βλέπει να μιλήσουν αρκετοί από τους επιχειρηματίες που επενδύουν στην Κρήτη και συμμετέχουν στα μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, αλλά και οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων του νησιού. Αυτά χωρικά.
1: Θα μας πεις κάποια από τα ονόματα, Φώτη.
2: Τα ονόματα των επιχειρηματιών ή των δημάρχων.
1: Όποια θα ορίσει αξιόλογα, τα ονόματα αυτά που σου είναι πρώτα στο μυαλό. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, οι επιχειρηματίες, όλοι οι σειροί για τις σεβαστές θα δώσουν αύριο το παρόν εδώ στο συνέδριο των Χανίων, αλλά και οι δήμαρχοι των Πυρακλείου, των Χανίων, είναι επίσης εδώ. Οι υπουργοί από τις υποδομές του UFD μας μέχρι τον πολιτισμό, αυτός έχουμε και μια ενότητα για τη σχέση του πολιτισμού με την οικονομία. Η Κρήτη, αν μη τι άλλο, διαθέτει τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, θα μιλήσει και για μένα, δεν είναι γι' αυτό. Κύριε Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό μαζί με επιχειρηματίες ισχυρούς από τον κύριο Ανδρεάδη της Σάνι Ήπειρος που είχαν την τελευταία επένδυση στο οίκο Σάνι εδώ στο Κίσαμο, στα Χανιά. Αυτό έτσι, νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα από τα ονόματα.
0: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει αύριο εκεί, με πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια που έχουν γίνει στα Χανιά και με τις, ναι, θα έλεγα με τις πλέον ισχυρές συμμετοχές από πλευράς τόσο πολιτικού κόσμου όσο και επιχειρηματικού.
0: Τα δύο έργα στα οποία αναφέρθηκε, δηλαδή το Αδρόμιο του Καστέλη και ο ΒΟΑΚ, ο περίφημος, είναι δύο έργα τα οποία πονάνε την Κρήτη. Ειδικά ο ΒΟΑΚ, πρέπει να το πούμε.
2: Είναι τυχαίο ότι έχουμε ειδική ενότητα, παιδιά, για τα τροχαία δυστυχήματα. Όπως θα μιλήσει, θα παρουσιάσει θυσία ο κ. Κυριανάκης, ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών. Αλλά έχουν φέρει και δύο-τρεις ειδικούς από το εξωτερικό, οι οποίοι επίσης θα μιλήσουν για τον τρόπο που διαχειρίζονται οι άλλες χώρες, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη, ένας από τους ειδικούς στον τομέα των τροχαίων δυστυχημάτων. Πιστεύω ότι ο πλούτος του συνεδρίου είναι αρκετό για να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο
1: στην Ελλάδα. Σκέφτεστε, Φώτη, να το κάνετε θεσμό, έχετε φιλοδοξίες?
2: Φιλοδοξίες έχουμε. Το κουράγιο.
1: Δεν το βρείτε.
0: Έλα τώρα.
1: Σιγάμι δεν το βρείτε. Να πούμε ότι.
2: Αλλά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος για να προαναγγείλω τέτοιου τύπου σχεδιασμού.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το ραδιόφωνο θα μεταδώσει εκτενή αποσπάσματα όλη την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα έχει πλήρη κάλυψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού, επειδή θα γίνει στα αγγλικά, δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε από το ραδιόφωνο, αλλά θα ακούσετε μετά. Τους τοπικούς παράγοντες και όλη την ημέρα το ραδιόφωνο, σαν να συνδεδεμένο με τους ανθρώπους που έχουμε στην Κρήτη, για να μεταφέρει το τι θα συμβεί στο συνέδριο αύριο. Ευχαριστούμε, Φώτη.
2: Σας ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Φώτη Κόλλιας, διευθυντής του powergame.gr.
0: Ρε φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Με συγχωρείς, άσχετο. Επειδή πραγματικά δεν είχα πάρει εγώ χαμπάρι αυτή τη δήλωση στην Κεδονία, ψάξα και τη βρήκα.
1: Ναι.
0: Και το έχει πει έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σου έλεγα ψέματα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι εντυπωσιακό. Σε εισαγωγικά διαβάζω. Λέει, ρωτάνε καταρχά για τον κόμμα Τσίπρα, λέει, και λέει παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Εντάξει, μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία και λέει, το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ ο κύριο Τσίπρα είναι σύμμαχό του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του μεγάλου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει μεταξύ του συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το Πασόκ με χυδαίο τρόπο. Σε εισαγωγικά μέσα. Άρα μιλάει ευθέως για μυστική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του.
1: Διάβασα
0: και το κομμάτι σου σήμερα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι χωρίς ντολμαδάκια.
0: Ναι, το κομμάτι σου έχει εντελμαδάκια. Είδα στο Τινιού, το είδα ότι έψαχνα το πρωί, δεν την είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη δήλωση. Και πραγματικά μου. Δηλαδή, και δύο εντυπώσεις δεν σου κρύβω. Αν το έλεγε ένας άλλος βουλευτής, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι.
1: Ναι,
0: θα έλεγα εντάξει, μωρέ, είπε τώρα.
1: Σοβαρός επιστήμονας.
0: Είπε την παπάτσα του. Αλλά τώρα ο κ. Δονής είπε εντάξει, είναι συνταγματολόγος, είναι, δεν είναι. Τώρα, ένα, δύο. Επειδή πριν κάναμε την συζήτηση με τον Λιβάνιο, αυτό που είπα έτσι ακροθυγώς ισχύει. Στο Μαξίμου έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο φόβο αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμο, επειδή είναι θυμωμένο, ακόμα και ο κόσμο που θέλει να ψηφίσει, που ενδεχομένω να καταλήξει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, σκέφτεται, αφού έτσι κι αλλιώ θα γίνουν δύο εκλογέ, γιατί στην πρώτη δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεν θα βγει η κυβέρνηση. Α πάω να ρίξω ή να μην πάω καθόλου, που είναι το πιο πιθανό, λέω εγώ, ή να πάω να ρίξω μία ψήφο διαμαρτυρία εκεί και θα πάω τη δεύτερη ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι θεωρία που σου λέω, είναι πραγματικότητα που του έρχεται. Και γι' αυτό ακούς αυτήν την αλλαγή, όπως σωστά είπε, στρατηγικής που μιλάνε και θα μιλάνε πια. Παιδιά, οι εκλογές θα είναι εκείνη την Κυριακή. Δεν μιλάμε ούτε για δεύτερες, ούτε για τρίτες, ούτε για τέταρτες εκλογές. Αυτό. Έτσι ήθελα να το πω απλώς, γιατί μου προκύπτει και εμένα από αυτά τα οποία καταλαβαίνω και μαθαίνω.
1: Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όντως ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι θα πάμε σε διπλές εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Η σκέψη τώρα που υπάρχει πια είναι ότι εδώ
0: παραπέμπουμε. Θα πούμε σε πολιτική αστάθεια. Αυτό. Λέγοντας έτσι, ναι.
1: Όχι, ότι θα υπάρχει μικρότερη συμμετοχή, δεν θα είναι το δίλημα αυστηρό. Μπορεί να πιστεύω ένα μήνυμα την πρώτη Κυριακή και απέχω και πάω το δεύτερο. Έτσι δεν είναι? Αυτό.
0: Σωστά.
1: Και αλλάζει αυτή η στρατηγική. Αλλάζει μέχρι το τέλος, δεν ξέρω μην να σας πούμε. Όσον αφορά το ερώτημα για τις εκλογές, εγώ θέλω να πω το εξής. Από το φθινόπωρο μπαίνουμε σε κανονική προεκλογική περίοδο.
0: Και τώρα είμαστε, νομίζω.
1: Τώρα δεν είναι ακόμα. Δεν θα προκήρυξε εκλογές ένα μήνα.
0: Πιστεύεις ότι δεν έχουν προεκλογική, άτυπη προεκλογική περίοδο, γιατί είμαστε τελευταίο χρόνο
1: πρόκειται,
0: πια.
1: Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: από το φθινόπωρο και μετά όμως, ανά πάσα ώρα μπορούν να γίνουν εκλογές.
0: Τα κόμματα ζουν σε αριθμούς πάντως εκλογών και υποψήφοι το ίδιο. Φαίνεται και αυτό από τις δραστηριότητές τους. Όσοι παρακολουθούν τι κάνουν οι βουλευτές σε διάφορες περιφέρειες, νομίζω ότι το ξέρουν και το καταλαβαίνουν αυτό. Και πώς το λένε, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό. Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε προσκεκλημένη στο στούντιο. Κυρία Ανδριάννα Δεσδίζου, την έβλεπα στο πάνελ πριν, έτσι.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ. Είστε
0: δήμαρχος.
3: Είμαι η δήμαρχος στο Ήλιο της Αττικής, στο δυτικό τομέα.
0: Ναι, είστε, εγώ είμαι από τα νότια και δεν ξέρω εκεί την περιοχή
3: είναι
0: καλά.
3: Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, 100.000 κατοίκων.
0: Αλίμον, τεράστιος είναι, πολύ μεγάλος. Σας είδα και στο πάνελ που είχατε νωρίτερα.
3: Με τον υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Με τον κύριο Παπαστεργίου, ναι. Και, σας, και με έτυχε να βγω έξω και να ακούσω και ένα κομμάτι της παρέμβασής σας. Τώρα, από πού θες να πάμε? Από τον κύριο Παπαστεργίου, για παράδειγμα, που ήρθε νωρίτερα σε εμάς εδώ και μιλήσαμε για τα θέματα του Υπουργείου του. Τι σας προέκυψε εσάς που μπορεί να έχει ενδιαφέρον για το Δήμο σας? Γιατί κάθε Δήμαρχος θέλει να πει τα προβλήματα του Δήμου του. Το καταλαβαίνω
3: έτσι,
0: αυτό.
3: Έτσι. Όποτε βρίσκει την ευκαιρία, κάθε Δήμαρχος την αξιοποιεί προκειμένου να προβάλλει έτσι, όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν. Βρεθήκαμε στο πάνελ μαζί με τον Υπουργό, μιλήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δήμο Ηλίου. Ένα ουσιαστικά πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμο Ηλίου, προϋπολογισμού 2 πλέον εκατομμύρια ευρώ. Λέγεται ψηφιακό μετασχηματισμό και αφορά την δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να αξιοποιηθούν, να καταγραφούν και στη συνέχεια να εκπονηθούν πολιτικές πάνω σε πραγματικά δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά. Έτσι κι αλλιώς, η οποιαδήποτε πράσινη μετάβαση πια συσχετίζεται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και γενικότερα η ανθεκτικότητα των πόλεων πάνω σε μετρήσιμα δεδομένα.
0: Ναι.
3: Τόσο της ενεργειακής εξοικονόμησης, τόσο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού, σε κάθε περίπτωση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και γενικότερα, ακόμα και στον τομέα της πολιτικής προστασίας ή την βελτίωση της προσβασιμότητας, είναι όλα αυτά τα υποέργα τα οποία δημιουργούν μετρήσιμα δεδομένα.
0: Ακούγονται λίγο θεωρητικά όλα αυτά. Ναι, ναι. Πώς γίνονται. Πράξη για τον πολίτη στην καθημερινότητά του αυτά. Εγώ βλέπω για παράδειγμα εκεί που μένω.
3: Ας πούμε την προσβασιμότητα. Ναι. Οι αισθητήρες ουσιαστικά που τοποθετούνται σε θέσεις στάθμευσης προκειμένου σε πραγματικό χρόνο και μέσα από τη γεωχωρική αποτύπωση να γνωρίζουμε ποιες θέσεις είναι κατηλημένες. Αυτό ουσιαστικά είναι πολιτική, έχει κοινωνική. Χαρακτήρα. Γιατί βλέπουμε ακόμα και για τα άτομα με αναπηρία το πώς αντικνοτεί.
0: Κάντε και εσείς βάλατε αισθητήρες και μπορείτε να το δείτε. Έχετε τρόπο να το ελέγξετε αυτό, έχετε κόσμο να το κάνει αυτό.
3: Αυτά είναι τα πληροφοριακά συστήματα μέσα από κεντρικές πλατφόρμες, οι οποίες θα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο όλη αυτή τη γεωχωρική αποτύπωση και τους αισθητήρες παρκαρίσματος. Ένα άλλο επίσης πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι η ποιότητα του αέρα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ακούγεται πολύ θεωρητικό και αυτό.
0: Όντως, το άκουσα εγώ κάπως.
3: Όμως, να σας πω κάτι. Είμαστε ένας αστικός δήμος με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Μιλάμε για τη Θηβών, μιλάμε για τη Νέα Θηβών, μιλάμε για κεντρικούς οδικούς άξονες που διέρχονται εντός.
0: Και ο Κηφισός δίπλα σας είναι. Ο Κηφισός δίπλα σας είναι.
3: Βέβαια. Και την ανάπλαση του ρέματος σε Σχατιά, ας πούμε, μην είναι μια μεγάλη περιβαλλοντική ανάπλαση. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Αυτοί οι αισθητήρες που τοποθετούνται σε όλη την πόλη δείχνουν ακριβώς που πρέπει να παρέμβεις, που πρέπει να δεντροφυτεύσεις, που πρέπει να δημιουργήσεις αστικό πράσινο. Ναι. Είναι το πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα στην πόλη μας, βελτιώνει ουσιαστικά τα τετραγωνικά που έχει ανακάτοικο σύμφωνα με τους μετρήσιμους δείκτες.
0: Σε τι κατάσταση, έχω να πάω χρόνια στο πάρκο
3: Τρίτσης. Πρέπει να πάτε, βελτιώνεται συνεχώς τόσο η περιφέρεια Αττικής όσο και ο φορέας διαχείρισης μαζί με το Δήμο Ήλιο αλλά και τον Ομορροδήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Βελτιώνεται συνεχώς και ξεκινάει η περίφραξή του, δημιουργία παιδικών χαρών. Όλα με περιβαλλοντικά υδατοπερατά υλικά, προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος και περιβαλλοντικός χαρακτήρας του πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Είναι ο Πνεύμονας Πρασίν, είναι το μεγαλύτερο πάρκο ολόκληρου του λεκανοπεδίου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και την τελευταία φορά που πήγα, έχουν περάσει χρόνια, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πρέπει να πάρω, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, οι οποίες το σύστημα και μετά να μπορεί ο άλλος να πηγαίνει, ή δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης? Διπλοπαρκαρίσματα υπάρχουν, υπάρχουν διαβάσεις που μιλάμε πριν και αυτά που γίνονται. Κανείς δεν τα ελέγχει, κανένας δεν σταματάει.
3: Είναι
1: για
3: αυτό
1: παράδειγμα,
3: πας
1: και δίνεις εξετάσεις και λες ότι σταματάς τις διαβάσεις πεζών, αλλά κανένας δεν σταματάει στην πράξη. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, θέλω να πω, σε μια πόλη η οποία είναι πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είπατε επίσης, αλλά και για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δυνατοί.
3: Με τα καροτσάκια.
1: Δεν το συζητάμε.
3: Αυτή η χαρτογράφηση των πεζοδρομίων, των κλίσεων, των ραμπών, αν αυτά όλα δεν είναι μετρήσιμα και με έναν τρόπο ορατά σε μια δημοτική αρχή, πώς θα παρέμβει, πώς θα βελτιώσει την προσβασιμότητα? Αλλά όπως λέτε, από εκεί και πέρα. Δεν είναι στις αρμοδιότητες. Με μια δημοτική αστυνομία σε 100.000 κατοίκους έχω 4. Μπορείτε να εσείς να
0: διαχειριστείτε. Γι' αυτό ρώτησα πριν ότι άντε και εσείς βρήκατε αυτό το οποίο κάνει αυτό. πώς θα παρέμβετε με τέσσερις δημοτικούς αστυνομικούς που θα είναι και σε βάρδιες, δεν μπορεί να δουλεύουν
4: το βράδυ.
3: Και ξέρετε, έχει πλήθος αρμοδιοτήτων. Πολλοί νομίζουν ότι η δημοτική αστυνομία τι έχει, έχει μόνο να κόβει κλήσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν είναι αυτό. Έχει πλήθος αρμοδιοτήτων που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη καθημερινότητα. Άρα όλα αυτά, όπως συζητήσαμε πριν, είναι πολύ καλά, όπως πολλοί τα ακούνε πολύ θεωρητικά τα ψηφιακά έτσι, πληροφοριακά αυτά συστήματα, έρχονται όμως να κάνουν και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ναι. Πρέπει να έχουν αυτό το κοινωνικό πρόσημο. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Ηλίου έχει αποκτήσει παγκόσμια λογοδοσία σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αρχές Ιουλίου βρισκόμαστε στο Αμβούργο. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος από την Ελλάδα, το Ήλιον, το οποίο συμμετέχει στο WWF, στη WWF. Υπάρχει μια διεθνής πλατφόρμα, ναι, όπου υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά δεδομένα, καταχωρεί ο κάθε Δήμος τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον τρόπο διαχείρισης της ενέργειας, τον τρόπο διαχείρισης του νερού, την εξοικονόμηση. Για παράδειγμα, στο Δήμο μας έχουμε 7 δημοτικές γεωτρήσεις. Άρα, έχουμε μία εξοικονόμηση στο νερό μέσω της EIDAP που αγγίζει το 50%. Αυτά λοιπόν, μαζί από 338 πόλεις, είμαστε στη shortlist των 77 πόλεων και είναι μόνο το Ήλιον από την Ελλάδα. Και δεν είναι διάκριση. Δεν το λέω για διάκριση. Το λέω ότι για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, με χώρες του εξωτερικού, για να μπορούμε να βλέπουμε την πολιτική μας και πώς αυτή αποτυπώνεται περιβαλλοντικά σε σχέση με το εξωτερικό. Αυτά είναι τα μετρήσιμα και αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν τον κάθε δήμαρχο, την κάθε δημοτική αρχή να ασκήσει πολιτική και να, όταν θα πάρει μια απόφαση να δημιουργήσει, να κάνει δεντροφύτευση σε ένα σημείο, να μην την κάνει από αισθητήριο το δικό του.
0: Το σύστημα αυτό το καινούριο που θα ψηφίζουμε, πώς το βλέπετε?
3: Τον κώδικα.
0: Όχι, για το σύστημα που ψηφίζουμε, που θα πηγαίνουμε και θα ψηφίζουμε μία Κυριακή μόνο. Πώς το βλέπετε εσείς?
3: Κοιτάξτε, με περίσκεψη, όπως όλοι μας οι δήμαρχοι το εξετάζουμε. Το ακούμε τον Υπουργό, ακούμε ότι εν πάση περιπτώσει τους λόγους για τους οποίους έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ακριβώς βρίσκεται, επειδή βρίσκεται σε διαβούλευση, είμαστε σε διαδικασία που κι εμείς αφουγκραζόμαστε την αγωνία όλων των δημάρχων και μαζί με αυτούς και εγώ.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί όπως μας τα λέτε, δηλαδή θα φύγουμε από τις συγκυρίες μας, εγώ μένω και στα Αργιανή, να έρθουμε στο Ήλιον τώρα.
3: Ακούγεται προκλητικό.
1: Από αυτά που ακούγεται, που ακούσαμε, δηλαδή λέω έτοιμος να μετακομίσω είμαι.
3: Δεν είναι, κοιτάξτε. Αυτό ήρθαμε σήμερα και αυτή η έκθεση, η Attica Green Expo, έρχεται να παρουσιάσει τις καλές σου πρακτικές και φυσικά όλη την προσπάθεια που κάνεις ως δήμαρχος μιας πόλης. Είμαι αυτοδιοικητικός 16 χρόνια. Όμως η καθημερινότητα είναι αυτή. Τα σκουπίδια, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η μείωση των ανθρώπινων πόρων, η μείωση των πόρων, των οικονομικών πόρων που έρχονται από το κεντρικό κράτος. Αυτή είναι η διεκδίκηση, η πάγια διεκδίκηση όλων των αυτοδιοικητικών. Να μην απαξιώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε στο εξωτερικό χώρες οι οποίες επιφορτίζονται με ρόλο, αρμοδιότητα, αλλά με πόρους. Βλέπουμε η τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργεί.
0: Και ζηλεύετε.
3: Και ζηλεύουμε, το λέτε πολύ σωστά απλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λεβίζου, κυρία Δήμαρχε, να είστε καλά. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς, σιγά σιγά.
1: Νομίζω ολοκληρώσαμε και σήμερα.
0: Ακόμα όχι, αλλά σε λίγο θα ολοκληρώσουμε.
1: Να πούμε ότι οι υπόλοιπες εκπομπές, με εξαίρεση τα κακά κορίτσια, θα τα ακούτε από τα στούντιο των παραπολιτικών. Να είναι σε κανονική ροή.
0: Να πω ότι να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης, να σας πω, να θυμίσω δηλαδή, ότι είμαστε εμείς για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, εδώ στο Ολυμπιακό Γήπεδο του Ταϊκβοντό, στο Παλαιό Φάληρο, στη Φαλιράρα. Να πω και εγώ άλλη μια φορά, ήθελα να το πω ώρα. Και η φετινή διοργάνωση είναι πιο ενισχυμένη, με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης, με στόχο να λειτουργήσει ως χώρος ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής πρακτικών λύσεων για την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα. Αν περάσετε από εδώ, θα δείτε στους χώρους της και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από δήμους. Και θα ακούσετε, γιατί υπάρχουν συζητήσεις δημόσιες ανοιχτές, οι οποίες είναι συνέχεια σε εξέλιξη. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση σε εξέλιξη. Νομίζω ο Αλέξανδρος Κλώσσας κάνει την το συντονισμό. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Συζήτηση με συντονιστή στο Τύρι Ξανάκη.
0: Και μετά με τον κύριο Βασίλη Σκούρη. Πέστε και αυτά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, δεν φεύγουμε εδώ. Λοιπόν, σας αφήνουμε και αμέσως μετά είπε ο Βασίλη Δέτσικα και η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Σωστά. Λιμπεράκη.
4: Ionion FM.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οχ, τσαστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άρενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι. Γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από 3 παιδεία. Επίτομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας, προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμηνο, φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ionion FM.

μέρες που δεν φτάνουνε στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουνε στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Όπως είπε, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν ενεργειακή αυτονομία. Το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 στο πλαίσιο της έκθεσης ο Δήμαρχος Άργος Ορεστικό Παναγιώτης και Παπτσόγλου. Είπε πως είναι δυσανάλογοι οι πόροι που αντιστοιχούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν φαίνεται η μεταφορά από σταθερούς και μόνιμους πόρους. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας λόγω των περιστατικών γαστρεντερίτιδας, καθώς το Αττικό διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους. Με τη θετική ατζέντα και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», απαντάει η κυβέρνηση στην εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίαση στο Θησείο. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα και είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Γνωστός στις αρχές από το 2022, ένας εκ των δραστών του επεισοδίου με πυροβολισμού στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ιδιοκτήτη καταστήματος. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Έχουν συλληφθεί τρεις δράστες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενου στον Ειρηνικό που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στην ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
0: Ακούτε

0: Καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι η εκπομπή Αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας, της μαχητικής δημοσιογραφίας και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και της διαφάνειας πάνω απ' όλα. Είμαστε ιδιαίτερα έτσι περήφανοι ως ηλί, διότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα κονδύλια τα οποία προέρχονται από το κρατικό χρήμα, κινούνται υπό το καθεστώς πλήρους διαφάνειας εδώ στην Ηλία και τα παίρνουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν μεγάλο κοινωνικό έργο στον τόπο, και αυτό φαίνεται κυρίες και κύριοι από τη θέση στον τομέα ανάπτυξης, στον κατάλογο ανάπτυξης που βρίσκεται η Ηλία. Βρίσκεται στην προτελευταία θέση, αν δεν βρίσκεται στην τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, και όπως σας είπα δείχνει τον τρόπο αλλά και την ποιότητα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος αλλά και των ευρωπαϊκών κονδυλίων από όλους αυτούς τους, από όλες αυτές τις πηγές τέλος πάντων πολιτισμού και ανησυχίας γενικότερα για, για την τοπική κοινωνία. Όχι, δεν έχω πάθει κάποιο εγκεφαλικό ή ισχυμικό επεισόδιο, χτύπα ξύλο, απλά τα έχω πάρει στο κρανίο κυρίες και κύριοι με αυτά τα προκλητικά, τα άκρος προκλητικά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, με τις δικαστικές αρχές του τόπου να κάνουν ότι δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις να συμμετέχουν και σε αυτού του είδους τις περίεργες διαδικασίες, είτε ως ομιλητές είτε ως γλάστρες. Και ο τάδε φουκαράς που μας ακούει τώρα ή ο άλλος να βρίσκεται στο χωράφι αυτή τη στιγμή για να ζει στην οικογένειά του, να δουλεύει σε απόλυτα σκληρές συνθήκες ήλιο με ήλιο για 25 και για 30 ευρώ. Και ο άλλος να παίρνει και 10 και 20 και 30 και 40 και 50 και 60 και 70 και 70 και 70. Το λέω τρεις φορές, 70.000 ευρώ για να παρουσιάσει τι, αυτός ξέρει και αυτοί που του τα έδωσαν. Λοιπόν, δεν λέω περισσότερα. Αυτά τα οποία χρειάζεται να δείτε και να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι είναι, σας παραπέμπω στο ντοκουμέντο news.gr και στο κουτί της Πανδώρας. Έκανα χθες ένα δημοσίευμα. Αν υπήρχε εδώ στην περιοχή, αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, θα με είχαν καλέσει, μας είχαν καλέσει όλους δηλαδή, και θα λέγανε τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε εδώ πέρα. Εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Η Ηλία μας είναι μπροστά, πάει μπροστά. Η αριστερά γενικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα πράγματα έτσι αγωνίζεται για την πλήρη διαφάνεια. Το λέω με ειρωνικό τρόπο, δεν θέλω, το ξαναλέω, να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί θα τυναχτεί το σύμπαν στον αέρα μεσημεριάτικα μέσα εδώ από την εκπομπή του Ionion FM, την εκπομπή Αποκαλύψεις. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά, προσεχώς για τα ζητήματα αυτά, και όχι μόνο μέσα από το Ionion FM αλλά και μέσα από την εφημερίδα που εργάζομαι. Εγώ εργάζομαι είμαι μισθωτός στην εφημερίδα Documento, για ορισμένους το λέω αυτό. Εκεί δίνω λογαριασμό, εκεί δημοσιεύω τις έρευνές μου, και εδώ στο Ionion FM είμαι απλώς συνεργάτης έτσι, και σεβόμενος ορισμένα πράγματα. Ακολουθώ και μια συγκεκριμένη πολιτική, γιατί ο ιδιοκτήτης εδώ του Ionion FM, η ιδιοκτησία τέλος πάντων, έχει πληρώσει ούκο λίγα εντελώς άδικα, επειδή εμείς ως δημοσιογράφοι λέμε την αλήθεια. Δεν επεκτείνομαι στα ζητήματα αυτά άλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν ακόμα καλά στεγνώσει το μελάνι που ονομάζεται του ονόματος του κόμματος του Τσίπρα, το Ελλάς, η Καρεστιανού το έκανε σφοδρή επίθεση, νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις πόντες εναντίον της Μαρίας Καρεστιανού που ακούστηκαν κατά την παρουσίαση σχολίασε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα επεσήμανε χαρακτηριστικά. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επέκρινε τις αναφορές Τσίπρα στα άλλα κόμματα, παρατηρώντας ότι εξομοίωσε τα κόμματα με ήδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερο από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Παρότι τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας, με συγχωρείτε, που υπηρετεί τη Δημοκρατία. Το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού αναφέρθηκε, με συγχωρείτε, στις δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού, παρατηρώντας ότι προκαλεί δεδομένων των πεπραγμένων του και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι, τόνισε. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές Τσίπρα για το ζήτημα των ασυλίων, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επανέλαβε ότι προκαλεί, καθώς όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου της κυρίας Μαρίας Καρεστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμαλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπρίτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποχθεθεί. Παράλληλα, σε σχέση με την οικονομία και τις εξαγγελίες Τσίπρα για τις τράπεζες, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός προκαλεί, αφού η κυβέρνησή του ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για τα φαντ, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνεια στα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας της. Καταλήγοντας, το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού υπογράμμισε ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Στον Άριο Πάγο πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι εκπρόσωπος τύπου αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου. Αναμένεται να μεταβεί σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να κατατεθούν όλα τα έγγραφα για το νέο κόμμα. Πρόκειται να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γνωστή και ως Ελλάς, όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ και τις υπογραφές των μελών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι εκπρόσωπος τύπου αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι ορίστηκαν οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αιχμές πολλάκι, κυρίες και κύριοι, κατά του Φάμελου. Κανείς δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Τσίπρα. Δεν ασκούν πλέον καθήκοντα, ρωτάει ο Πολάκης. Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει, σημειώνει. Εχμές λοιπόν κατά του Σοκράτη Φάμελου και του ΣΥΡΙΖΑ άφησε με ανάρτησή του ο διαγραφέντας βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας την απουσία αντίδρασης μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για μια κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να σταματήσει, όπως σημειώνει 24 ώρες μετά την εκδήλωση του θυσίου, και ούτε ο Σοκράτης Φάμελος ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Τι συμβαίνει, σημειώνει. Μάλιστα, διερωτάται πότε θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή του κόμματος. Καημένε Πολάκη, τι σου μέλα να πάθεις. Λέω εγώ, θα έλεγα εγώ τώρα, στον αγαπητό Παύλο, εδώ ολόκληρο το κόμμα είναι με τα μπούνια στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και προφανώς όσοι εξέφραζαν μια διαφορετική άποψη έχουν πάρει το δρόμο της διαγραφής, όπως πρόσφατα ο Παύλος Πολάκης. Είναι δύσκολο, κυρίες και κύριοι, να είσαι πολιτικός στην Ελλάδα και να μην είσαι βουτυγμένος μέσα στο βαρέλι με τις ακαθαρσίες. Όποιος αποτελεί εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα έχει υποστεί και τις συνέπειες. Ένας από αυτούς, κατά την εκτίμησή μου, είναι και ο Παύλος ο Πολάκης. Απόλυτα διαφανής ο άνθρωπος, μαχητικός, έτσι, με τον τρόπο που εκφράζεται, πολλές φορές αδικείται, αλλά απόλυτα διαφανής, έχει ξεσκεπάσει όλη τη βρωμιά και τη σαπίλα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και όλα αυτά τα παρατράγουδα που κρύβονταν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. LVL Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. LVL Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από 3 παιδεία. Επίτομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας, προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμινο, φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορα πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα εδώ στην Ηλία, βουλευτές συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι λένε ότι ενδιαφέρονται για το καλό των αγροτών. Και εδώ ενδιαφερόμαστε για το καλό των αγροτών και εμείς είμαστε εδώ δίπλα να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που μπορούν να αποδώσουν στους αγρότες. Είμαστε δίπλα και δώσε αγρότες και δώσε τα χιλιάρικα και τα δεκάδες χιλιάρικα να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε τσέπες, δεν ξέρω κι εγώ πού. Για να αναδειχθεί η άποψη των πολιτικών προσώπων και όχι μόνο ότι είναι κοντά στους αγρότες. Την ίδια ώρα το ξαναλέω που ο φουκαράς ο αγρότης για 25 και για 30 ευρώ κάθεται στο χωράφι από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι καταχρεωμένος στην τράπεζα και έχει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τους παρατρεχάμενους να τον κοροϊδεύουν με το χειρότερο τρόπο. Και όχι μόνο να τον κοροϊδεύουν, αλλά να τσεπώνουν και του κόσμου τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, και είμαι πάρα πολύ έτσι στενοχωρημένος και τρελαμένος, θα έλεγα, τελείως ως δημοσιογράφος, γιατί χθες το απόγευμα πήρα ένα μήνυμα από ένα εξαίρετο φίλο, τον Δημήτρη το Κανελόπλο, από την Αλφιούσα, ο οποίος μου έλεγε τα εξής. Μου γράφει τα εξής. Σήμερα πληρώθηκα αποζημίωση για τη ζημιά από το χαλάζι του Δεκεμβρίου. Έχω 14 λιοστάσια. Είχα πληγεί σε 3 λιοστάσια που ουσιαστικά συνορεύουν από το χαλάζι προφανώς. Τα 3 αυτά λιοστάσια περίπου ήταν 250 ελιές. Ξέρετε πόσα χρήματα μου έβαλαν μέσα? 185 ευρώ. 185 ευρώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, έβαλε σε έναν αγρότη για τις ζημιές που έχουν υποστεί 3 από τα λιοστάσια του. Και για την πυρκαγιά, μου αναφέρει, του 2022, πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι θα πάρουν ψίχουλα. Τους έβαλαν 30%, πληρωτέω το 10%. Το 10%. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους αυτούς, οι οποίοι λένε με υποκριτικό τρόπο, γεμίζοντας τις τσεπούλες τους, ότι ενδιαφέρονται για τους αγρότες. Ότι ενδιαφέρονται για τους αγρότες της Ηλίας. Πάμε να καλημερίσουμε το φίλο μας, τον Δημήτρη τον Κανελόπλο. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους.
11: Καταρχήν, πες μας τι είναι αυτό το 185 που σου έβαλαν. Σε καλή μεριά να σου ευχηθώ.
12: Ευχαριστώ, Μάκη. Ευχαριστώ.
11: Σε καλή μεριά, Δημήτρη μου. 185 ευρώ. Τώρα, τι να πληρώσεις? Να πληρώσεις το ρεύμα, να πληρώσεις το τηλέφωνο, να πληρώσεις τις δανειακές σου υποχρεώσεις στην τράπεζα, να πληρώσεις τα πετρέλαια, να πληρώσεις, ξέρω εγώ, τον ένφια. Τι θα πληρώσεις με τα 185? Για,
12: αυτά τα χρήματα τα χαλάω κάθε τρίτο απόγευμα που ψεκάζω τώρα την ντομάτα.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, όπως σου έστειλα και στο μήνυμα, το Δεκέμβρη που μας πέρασε είχαμε πληγή από χαλάζι. Είχαν πληγεί και άλλες περιοχές κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Όπως σου είπα, έχω 14 λιοστάσια, περισσότερα είναι, εγώ 14 σου είπα, τέλος πάντων. Ναι.
11: Έκανες τα χαρτιά σου.
12: Έχω το κακό ελάττωμα να κάνω αίτηση για ζημιά μόνο εκεί που έχω πάθει ζημιά.
11: Ναι.
12: Θα μπορούσα να κάνω για όλα, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
11: Ναι.
12: Και κάποιοι που τους έχουν πάρει από το αυτί και στο δάσκαλο. Λοιπόν, ήρθε η γεωπόνος, μου είπε ότι ειδικά στο ένα λιοστάσι είδε πολύ ζημιά.
11: Ναι.
12: Εγώ της είπα ότι και στα άλλα είχε ζημιά, απλά ήρθαν μετά από 40 μέρες, είχε φυτρώσει και χορτάρει πάρα πολλές υδροχές. Λέω, εντάξει, στο ένα βρήκε πολύ ζημιά, όπως μου είπε, μόνη της.
11: Μετά από 40 μέρες. Δηλαδή Δεκέμβρη έγινε ζημιά, ήρθε γύρω στο τέλος Γενάρη. Τέλος Γενάρη.
12: Έγινε αρχές Δεκέμβρη, ήρθε περίπου,
11: ναι,
12: 20 Γενάρη,
11: ναι.
12: Και τώρα μπήκαν κάποια χρήματα, κοιτάω εχθές το απόγευμα, μου ήρθε μια ειδοποίηση, 185 και 30.
11: Μάλιστα.
12: Μετά από λίγη ώρα μου στέλνει μήνυμα μια φίλη από τα Μακρύσια.
11: Ναι.
12: Είχαν πληγεί εκεί το 2022
11: από τις πυρκαγιές.
12: Ναι, είχε πιάσει φωτιά προς τα Κρέστενα. Μου λέει, στους περισσότερους έχουν βάλει 30%.
11: Μιλάμε για ελιές τώρα, για λιοστάσια.
12: Για ελιές.
11: Ναι.
12: Που κάηκαν από την πυρκαγιά.
11: Ναι. Ολική καταστροφή τους έβαλαν 30%.
12: Μάγκη, αν δεν ήταν ολική καταστροφή, τώρα όταν καίγεται ένα λιοστάσι, αν δεν είναι 100% θα είναι 80%, θα είναι 70%.
11: Ναι, γιατί πότε θα αποδώσει ξανά το καμένο το λιοστάσι, πότε θα ξαναφυτρώσει?
12: Αν η ζημιά είναι 30%, δεν πάει να κάνει κανένας αίτηση για ζημιά. Όπως και εγώ, αν δεν έβλεπα ότι είχα ένα 40-50% ζημιά, δεν θα είχα πάει καθόλου να κάνω αίτηση. Να πάρω τι?
11: Και
12: είναι η κοροϊδία.
11: Και τους έβαλαν μέσα 30% πληρωτέο το 10.
12: Τους περισσότερους έχουν βάλει 30%. Ναι, πληρωτέο είναι το 10. Από 20 και πάνω πληρώνει.
11: Μάλιστα.
12: Για την ακρίβεια θα πληρωθούν ένα 13%. Γιατί σε μένα στο 25% θα πληρώσει ένα 8%.
11: Μάλιστα. Και να πω εδώ, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, Δημήτρη, γιατί θα τον έχω στη συνέχεια, το Θανάση τον Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ότι πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στους λογαριασμούς σας πηγαίνει, ενώ είναι ακατάσχετα, πηγαίνει η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή, έτσι, και αφού έχει μαζέψει και έχει εντοπίσει όλα τα λαμόγια, και της Ηλίας και της Δυτικής Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα, πηγαίνει και παίρνει από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών τα λεφτά, επειδή λέει χρωστάνε στην εφορία. Ενώ αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ακατάσχετο. Έτσι, είναι ένα σοβαρό θέμα. Επίσης μου, μου έλεγε ο κύριος Βομπίρης, θα τον έχω στη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή μου, ότι υπάρχει και μια περίεργη ιστορία με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ζητάνε, λέει, από τους αγρότες κάποια χρήματα τα οποία, λέει, τα είχαν πάρει, αλλά είχε γίνει λάθος. Και έρχεται τώρα η ΑΔΕ και τους λέει: παιδιά, φέρτε τα λεφτά πίσω, αυτά που είχατε πάρει πριν από 2-3 χρόνια, γιατί είχαμε κάνει λάθος τότε. Μιλάμε τώρα για μαφία. Όχι Σικελία και Κολομβία. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα του Μητσοτάκη, Δημήτρη μου, δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και ο κόσμος εξακολουθεί εκεί να κάνει την επανάσταση του καναπέ, στον καναπέ του.
12: Μάγκη, όσα λες, τα λόγια σου είναι τα λόγια που λέει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν το λέω ούτε για να σε πενέψω, το ξέρεις. Δουλεύω τόσα χρόνια, είμαι στην αγορά, βλέπω τα πάντα. Ο κόσμος υποφέρει, τα χωριά μας έχουν νεκρώσει, πληρώνουμε, αυτό που είπες για το ακατάσχετο δεν το γνωρίζω, αλλά για να το λες και για να το λέει...
11: Το είχαμε κάνει θέμα πριν από μερικές μέρες στο ντοκουμέντο, βεβαίως.
12: Πιστεύω.
11: Αν θες, άκουσε και τον κύριο Βομπίρη μετά που τον έχουμε το Θανάση, βεβαίως.
12: Να ξέρεις ότι και αυτό με τα χρεωστήτως καταβληθέντα το έχω ακούσει, έχουν πάρει χρήματα από φίλους, όχι φέτος, πέρσι πήραν από φίλους για το 22. Φέτος θα τους πάρουν, λέει, θα τους κρατήσουν για το 23. Λες και φταίει ο αγρότης αν έχει κάνει λάθος το κράτος, ναι, και του έχει δώσει κάποια παραπάνω χρήματα.
11: Και είναι από εκείνα τα παιδάκια, Δημήτρη μου, που το κράτος, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έρχονται έτσι για να καταγράψουν τις ζημιές, που κάνουν λάθη προς τα πάνω. Και δεν κάνουν λάθη προς τα κάτω, όπως εσένα που σου δώσανε 185 ευρώ για τρία λιοστάσια. Είναι μερικές φορές τα παιδιά κάνουν λάθη προς τα πάνω, ναι. Ποιος θα τους πιστέψει, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι το κράτος δίνει λεφτά παραπάνω σε κάποιον ο οποίος δεν δικαιούται, δίνει παραπάνω λεφτά. Ποιος τους πιστεύει, ήθελα να ήξερα.
12: Μάγκη, έχω 43 στρέμματα ελιές. Δεν τα απόκτησα, τα βρήκα από τον παππού μου και από τον πατέρα μου. Είναι πάνω από 1250 ελιές. Ναι. Πέρυσι που είχε γίνει όλο αυτό το θέμα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όχι πέρυσι, φέτος δηλαδή, έτσι,
11: ναι, συγγνώμη.
12: Κάτι γράφαμε εκεί στο Facebook σε κάτι ομάδες, γιατί κάποιοι καταφέρονταν εναντίον των αγροτών ότι κλείνουν τους δρόμους, και του λέω ενός, ρε φίλε, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα πιστεύεις ότι παίρνω με 43 στρέμματα, πάνω από 1000 ελιές, δεν του είπα ακριβώς πόσες.
11: Ναι.
12: Μου γράφει 8 παύλα 10 κάπα, δηλαδή εννοούσε 8 με 10 χιλιάρικα.
11: Ναι.
12: Το απαντώ. Δεν παίρνω ούτε 1400 ευρώ βασική για 43 στρέμματα.
11: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Τα χρήματα είναι ψίχουλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα,
11: αλλά
12: και τα χρήματα καταλήγουν σε κάτι φραπέδες, σε κάτι χασάπιδες, σε κάτι κυρίες με Φεράρι.
11: Έτσι ακριβώς.
12: Σε κάτι άλλους εκεί στο
11: και με την
12: κυβέρνηση, μεγάλο
11: και με, την κυβέρνηση, και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιχειρεί να κουκουλώσει τις εγκληματικές ευθύνες και την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων, βουλευτών και υπουργών.
12: Μάκη, και την ίδια στιγμή, γιατί θα το πω, γιατί το είδα, το έκανε και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Φάκος θέμα, κάπου το είδα χθες, είχαν τώρα μια εκδήλωση στην περιφέρεια εδώ στον πύργο, το Επιγείς.
11: Α, δεν το ξέρω αυτό, ναι.
12: Ναι,
11: το γνωρίζω, αλλά δεν έχω... Εντάξει, έχω γράψει την άποψή μου, την έχω γράψει στο σταθμό.
12: Ναι, ναι, δόθηκαν κάποια...
11: Εντάξει, οι άνθρωποι πήγαν εκεί οι άνθρωποι για να μιλήσουν για τα αγροτικά προβλήματα.
12: Δεν με πειράζει τι κάνουν, που δίνουν χρήματα. Το θέμα είναι ότι το 90% των αγροτών δεν είχε ιδέα για αυτή τη διοργάνωση.
11: Μάλιστα. Πέρα περίεργο, ναι, γιατί τώρα Δημήτρη μου, αυτή η διοργάνωση έγινε καθαρά για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Ήταν εκεί και ο κύριος Λικουρέτζος, από ό,τι είδα, ήταν διάφοροι.
12: Η αίθουσα ήταν άδεια όμως.
11: Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω, ναι.
12: Οι φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει ήδη, Μάγκη, το λένε, δεν το λέω εγώ. Οι φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει ήδη.
11: Δεν πήγες δηλαδή σε αυτή την εκδήλωση, εσύ, δεν πήγες.
12: Μάγκη, να σου πω την αλήθεια. Έχω με διαλυμένο γόνατο, πάω και γονατίζω για να σώσουμε την καλλιέργεια, την ντομάτα που έχουμε βάλει.
11: Μάλιστα.
12: Εγώ, ο πατέρας μου, η μάνα μου και έρχεται και η αδερφή μου.
11: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Δεν έχω χρόνο για αυτό το θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι το 90% των αγροτών δεν το γνώριζε και δεν παρευρέθηκε κανείς.
11: Μάλιστα.
12: Πήγαν 10-20 άτομα, μίλησαν μεταξύ τους, αυτοχειροκροτήθηκαν, όλα ωραία, όλα καλά.
11: Μάλιστα. Δημήτρη
12: μου... Η κυρία Βγερινοπούλου, επειδή της έχω μια ξεχωριστή συμπάθεια, γιατί μας έχει πλωμώσει τα ψέματα τόσα χρόνια, όλο λέει κατόπιν ενεργειών μου, θα έρθουν οι εκτιμητές να δοθούν χρήματα στους αγρότες, σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα των αγροτών, αν είναι δυνατόν.
11: Μάλιστα. Δημήτρη μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πρέπει να βγάλω και το Θανάση το Βομπύρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος που μας ακούει έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Μερικές φορές η σιωπή λέει η σιωπή. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα δίνει πληροφορίες στον κόσμο. Έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή που ζούμε, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας συγκεκριμένων προσώπων και συγκεκριμένων καταστάσεων και συγκεκριμένων παραγόντων. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δημήτρη,
12: Μάκη, ένα τελευταίο. Εμένα σαν Δημήτρη αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι είμαι συνεπής, πληρώνω τα πάντα, έτσι έχω μάθει να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, και όταν έρθει η στιγμή για τον α ή β λόγο, από τον οποιοδήποτε, να εισπράξει ο αγρότης, όλο κάτι βρίσκουν και ο αγρότης δεν εισπράττει ποτέ.
11: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι. Για χαρά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος, ένας εξαίρετος φίλος, αγρότης από τα παλιά, φίλος από τους αγώνες που κάνανε οι κάτοικοι εκεί στις Λίμνες για να μην γίνει η περιοχή του σκουπιδότοπο, και το καταφέρανε και με τη δική μας συνδρομή. Είναι μια παρέα ανθρώπων, έτσι, οι οποίοι είναι εξαίρετοι, ηθικοί, αγωνιστές. Ανάμεσά τους είναι και ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος που ακούσατε πριν από λίγο. Τώρα, ένας ακροατής από τον Πύργο μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι του έδωσαν 100 ευρώ παραπάνω και τώρα του ζητάνε 300 ευρώ παραπάνω και τώρα του τα ζητάνε πίσω με τόκο. Με τόκο, ναι. Δώστε τους με τόκο τα 300 ευρώ που σας δώσανε παραπάνω από δικό τους λάθος. 300 ευρώ παραπάνω και του ζητάνε τώρα με τόκο. Δηλαδή δώσε 350. Μιλάμε τώρα για ποια μαφία, ποια Σικελία, ποια Κολομβία. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
14: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
15: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
14: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
15: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
14: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
16: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
17: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
18: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
19: Ενημέρωση.
20: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
22: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
23: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
19: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
24: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
19: Ιόνιον FM, ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
3: Λοιπόν, αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται ο δημοσιογράφος να λέει αυτά που πρέπει να πει. Τα λέει ο κόσμος έξω. Τα λέει ο κόσμος και τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο πλέον. Στον καιρό του διαδικτύου και της ενημέρωσης, της άμεσης ενημέρωσης. Δεν τρώει κουτόχορτο, όπως νομίζετε ορισμένοι. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και μην νομίζετε ότι επειδή δεν μιλάει τώρα, δεν θα μιλήσει αύριο ή μεθαύριο. Θα μιλήσει. Και όταν έρθει η ώρα, θα κάνει και αυτά που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το. Προσπαθήστε ξανά να βρούμε τον κύριο Βομπίρη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Την έχει βγάλει το Ηλία Live πριν από λίγο. Ταυτοποιήθηκαν, λέει, μάλλον εξηγνιάστηκε ο εμπρισμός στο υποκατασκευή κατάστημα του κυρίου Σαψώνη στη Γαστούνη. Θυμάστε το μαγαζί του Φουκαρά του Περιπτερά, που πήγανε και το κάψανε πριν από μερικές εβδομάδες. Όπως λέει το ρεπορτάζ, το ξαναλέω του Ηλία Live, εξηγνιάστηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύσης δίωξης και εξηγνίασης εγκλημάτων πύργου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξηγνίασης εγκλημάτων Ήλγηδας, η υπόθεση εμπρισμού σε κατάστημα που συνέβη το Μάιο του 2026. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανδρών Ρωμά από τα Πηγαδάκια, το Λευκοχώρι και τη Γαστούνη. Οι τρεις είναι ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15, για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα στη Γαστούνη, στις 5 Πέμπτου, με τη χρήση εύλεκτου υλικού προκάλεσαν πυρκαγιά σε υποκατασκευή κατάστημα, μίνι μάρκετ, καφετέρια με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή. Στο πλαίσιο ανεδελεχούς έρευνας που ενήργησαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με διαφορετικούς ρόλους και σύνθεση, προέβησαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την πραγματοποίηση του εμπρισμού. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, που προμηθεύτηκαν σε πλαστικά μπιτόνια ποσότητα βενζίνης και μετέβησαν κοντά στον καταβλισμό στη Γαστούνη, όπου αποβιβάστηκαν από το όχημα και κινήθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Στη συνέχεια, έθραυσαν με τον ιαλοπίνα καθήρα εισόδου με τη χρήση εύλεκτου και με τη χρήση εύλεκτου υλικού διέπραξαν τον εμπρισμό. Επιπλέον, ο ένας ανήλικος κατηγορούμενος, έχοντας στο ρόλο επιτηρητή και τσιλιαδόρου, κινούνταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα τους συνεργούς. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας, ενώ κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόπινης πράξης. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι από την πρώτη στιγμή ότι ήταν εμπρισμός το κατάστημα του συγκεκριμένου άνθρωπου. Έχει ανοίξει ο άνθρωπος, το κύριο Βομπίρη, δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δεν πειράζει. Έχει ανοίξει αυτός ο άνθρωπος τώρα, νιτερέσω, εκεί με τους Ρωμά, με το εγκληματικό κομμάτι των Ρωμά. Είναι μια κατάσταση η οποία τίνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλα μέρη. Καλό θα είναι η ελληνική αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν συχνότερα περιπολίες, έρευνες, έτσι παρεμβάσεις, ώστε να σπάσει ο τσαμπουκάς αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων, ανεξάρτητα αν είναι Ρωμά ή όχι, οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον εγκληματικό και απαράδεκτο τρόπο κατά των συμπολιτών μας. Δεν μπορείς τώρα να ρίχνεις κάποια λεφτά στην επιχείρησή σου και να έρχεται ο άλλος και να σου καίει το μαγαζί επειδή πριν από ένα χρόνο στο ξανακάψανε το μαγαζί και διαμαρτυρήθηκες. Αυτά δεν είναι πράγματα. Βεντέτες, δηλαδή, με το ίδιο σκεπτικό, αν πάρει αυτός ο φουκαράς τώρα ο ιδιοκτήτης κανένα όπλο. Βεβαίως καταδικαστέο είναι και δεν πρέπει να γίνει, αλλά φανταστείτε τώρα τι θα γίνει, θα γίνουμε ζούγκλα. Ο ένας θα στραφεί ενάντια στον άλλον, χωρίς νόμους, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, Αφού δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Βομπίρη, να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Το ξαναλέω, ο κόσμος μιλάει. Ο κόσμος μιλάει, δεν μιλάω εγώ. Πολλές φορές είμαι ιδιαίτερα καυστικός σε ορισμένα ζητήματα, όμως η μεγάλη αξία των όσων λέω μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM είναι η επιβεβαίωση από τον κόσμο, από εσάς. Εσείς γνωρίζετε, όχι καλύτερα από μένα, γνωρίζετε όμως τι συμβαίνει γύρω από όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω μερικές φορές μέσα από το ραδιόφωνο του Ionion FM και διαβάζετε φυσικά από το ντοκουμέντο την εφημερίδα, τη μαχητική εφημερίδα που εργάζομαι. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο αποφασιστικό βήμα της Ελλάδας στην προσπάθεια αξιοποίησης του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Αμερικανική Σεύρον και η Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας του νοσοκομείου. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει εντός ολίγου Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίαση στο Θησείο. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα και είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Δήμαρχος Άργος Ορεστικό, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, είπε πως το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της οδού Λουκάρεως μεταφέρθηκαν 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 15 μαθήτριες νεκρές από φωτιά σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας. Στα αθλητικά, ο Φελίπε Λουίς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μονακό. Στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. 12 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 90 και 1 είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία εκτάκτος σήμερα και αύριο. Στη μοναχική έκδοση του Εκείνη και εγώ, όπως λέει ο Θανάσης μου, ο οποίος ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, έτσι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Τώρα, μέχρι να μπούμε στην ακρόαση, ψάχναμε εδώ με τον Παναγιώτη το χάλερ, το σύστημα, για να ανέβει η καρέκλα, γιατί είχα βυθιστεί. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα. Ακουγόταν και κάτι γκάπ γκουπ εδώ. Του λέω, πώς είναι λόγω από το ότι είμαι άνω των 40. Και μου λέει, δεν ξέρω, όταν φτάσω σε αυτή την ηλικία θα σου πω. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ο Παναγιώτης Χάλερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε ντουέτο σήμερα εδώ πέρα. Λες και το έκανα επίτηδες πριν μπω. Επίσης, πέτυχα ένα άρθρο στο bovary.gr, πείτε το διαβάσετε, που λέει, παιδιά, ότι μετά τα 40 είναι πάρα πολύ καλή άσκηση, αλλά το κορυφαιότερο που μπορείτε να κάνετε είναι το ποδήλατο. Τώρα, εντάξει, βέβαια, θα μου πεις, άμα ζεις σε ένα χωριό, σε ένα νησί, και αν μας ακούτε από την περιφέρεια, έτσι ωραία, μπορείτε να πηγαίνετε στην πλατεία με το ποδήλατο. Εμείς πού να πάμε με το ποδήλατο? Ερχόμουν το πρωί, είχα μια δουλειά και διέσχιζα την πανόρ μου. Ήταν τροχονόμος, πήγαινε ένας κύριος με το ποδήλατο στην Αλεξάνδρας, χωρίς κράνος. Ο τροχονόμος αδιάφορος, σου λέει, δικιά μου δουλειά είναι? Ούτε καν, ούτε για πλάκα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, οκ. Okay. Απλώς λέει, βοηθάει στα θέματα της ψυχικής υγείας. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Όχι, κατάλαβες, κάνεις ποδήλατο και ξεδίνεις, με λίγα λόγια. 2-11, 10, 80, 8, 80 για τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά, όπως είπα να πούμε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία που αφορά στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουμε στο νοσοκομείο Αττικών. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο που μας έχει έτσι προβληματίσει αυτή η ιστορία που έχουμε ακούσει. Θα δούμε πώς ακριβώς συνεχίζεται και τι λένε και οι εργαζόμενοι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά, γιατί δεν έχουμε και λίγα να ακούσουμε. Είναι αρκετά. Θα ακούσουμε και Νίκο Ανδρουλάκη. Σε λίγο, όχι ακόμα. Και Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μου. Μου λέει, ναι, ούτε καν, ούτε για πλάκα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, οκ. Okay. Απλώς λέει, βοηθάει στα θέματα της ψυχικής υγείας. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Όχι, κατάλαβες, κάνεις ποδήλατο και ξεδίνεις, με λίγα λόγια. 2-11, 10, 80, 8, 80 για τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά, όπως είπα να πούμε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία που αφορά στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουμε στο νοσοκομείο Αττικών. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο που μας έχει έτσι προβληματίσει αυτή η ιστορία που έχουμε ακούσει. Θα δούμε πώς ακριβώς συνεχίζεται και τι λένε και οι εργαζόμενοι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά, γιατί δεν έχουμε και λίγα να ακούσουμε. Είναι αρκετά. Θα ακούσουμε και Νίκο Ανδρουλάκη. Σε λίγο, όχι ακόμα. Και Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μουσικές επιλογές.

που έχουμε ακούσει, θα δούμε πως ακριβώς συνεχίζεται και τι λένε και οι εργαζόμενοι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, γιατί δεν έχουμε και λίγα να ακούσουμε, είναι αρκετά, θα ακούσουμε και Νίκο Ανδρουλάκη σε λίγο, όχι ακόμα. Και Βασίλης Κρυμπάς τις ωραίες αυτές τις μουσικές επιλογές που δεν θέλω να τις παρακάμψουμε, διότι μετά θα αρχίσουμε να λέμε επικαιρότητα και θα σας ρίξω στα πολύ σκληρά, οπότε ας απολαύσουμε το τραγουδάκι. Amen.

0: Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται μηνύματά σας και στέλνετε χαιρετισμού στο χάλαρι. Αυτό μάλλον πρέπει να με προβληματίσει, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Καλημέρα, χαιρετισμού στον Νικόλη της καρδιάς μας. Τι γίνεται εδώ πέρα, τέτοιο φαν κλαμπ, τέτοιο. Γεια σου, Αλτάμπουρα, καλησπέρα. Τι να πούμε, καλή υπομονή, καλά κουράγια. Όλοι στο δρόμο είμαστε από νωρίς το πρωί. Είμαστε σε μια προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Γιαννάκο, νομίζω τον έχουμε. Θυμίζω ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Θα μας πει τώρα ο πρόεδρος, καλό μεσημέρι, πού βρισκόμαστε ακριβώς. Τι γίνεται, πρόεδρε, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καντώνα, καλό μεσημέρι και στους αγροατές.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Ισχύει ότι υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ.
0: Mm-hmm. Άρα, πρόεδρε, ο αριθμός 53 αφορά σε διάστημα 7 ημερών, έτσι?
1: Ναι.
0: Όχι, έχει σημασία αυτό να το διευκρινίσουμε. Δεν ήταν σε μια μέρα δηλαδή 53 τα κρούσματα. Όχι. Γιατί βλέπουμε σε διάφορα site διάφορους αριθμούς. Το λέω για να είμαστε λίγο προσεκτικοί πάνω σε αυτό και ο κόσμος να παίρνει και τα μέτρα του, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και εγώ εξάλλου και στη δήλωσή μου που έκανα νωρίτερα σημείωσα ότι στις μέρες αυτές που είναι 5 περίπου μέρες ήταν αυτά τα κρούσματα τα οποία επαναλαμβάνω επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9.
0: Ωραία, να πω, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτό για τα νοσοκομεία. Εσείς έχετε μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο εργασίας. Έχει συμβαίνει συχνά?
1: Όχι, δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά όμως το Αττικό λειτουργεί μια πολύ σοβαρή επιτροπή των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τον καθηγητή, με τους καθηγητές τον κύριο Τσιότρα και τον κύριο Πουρνάρα. Ήδη έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση, αλλά αυτό που έχουμε να σημειώσουμε όμως είναι ότι όχι μόνο στο Αττικό, αλλά σε όλα τα νοσοκομεία τα μεγάλα που αναγκαζόμαστε να αναπτύσσουμε ράντζα, που νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά σε επεμβατικές κλινικές, γιατί δεν έχουμε κρεβάτια στη διασπορά. Mm-hmm. Που έχουμε υποστελέχωση, έχουμε υψηλό δίκτυο νοσοκομειακών λοιμώξεων και μάλιστα με βάση τα στοιχεία είμαστε οι πρωταθλητές στην Ευρώπη από όλες τις χώρες και σε προσβολές και σε θανάτους. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Αττικό για παράδειγμα δεν φταίει για τα ράντζα. Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από την περιφέρεια.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία.
0: Σηκώνει μεγάλο βάρος, έχετε δίκιο. Είναι και μεγάλη κουβέντα.
1: Αν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία, δεν δώσουμε κίνητρα, δεν αυξήσουμε τους μισθούς για να προσελκύσουμε εκεί γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν πρόκειται να επιτύχει.
0: Να πω κάτι τελευταίο για τον κόσμο τώρα που έρχεται, επισκέπτες εννοώ. Μάσκα, να φανταστώ το αυτονόητο, έτσι. Έχει

0: αλλάξει κάτι ως προς το
1: κόσμο? Ναι, νομίζω, κοιτάξτε.
0: Έχετε περιορίσει την επισκεψιμότητα, ενώ μιλάω για συνοδούς ασθενών τώρα, έτσι, όχι για ασθενείς.
1: Δεν είναι σε καραντίνα το νοσοκομείο, επαναλαμβάνω. Το νοσοκομείο λειτουργεί με ένα πιο αυστηρό πρωτόκολλο, δίνονται οδηγίες στους επισκέπτες, στους ασθενείς.
0: Για μάσκα δηλαδή, αυτό λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: αυτή είναι η αυστηρή οδηγία.
1: Ναι, και καθαριότητα, απολύμανση στους χώρους, στις τουαλέτες. Και οι άρρωστοι απομονώθηκαν.
0: Λοιπόν, ωραία, Πρόεδρε, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Χαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Ήταν ο κ. Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Μέσα σε όλα, παιδιά, ήθελα να πω, επειδή το είχαμε σχολιάσει και προχθές, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, αλλά επειδή συζητάμε για τα του καιρού, έχουμε θανάτους στην Ευρώπη από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες καύσωνα που καταγράφονται σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Είναι χαρακτηριστικό, αν παρακολουθήσετε δελτία ειδήσεων σε ξένα κανάλια, που λένε για τη Γαλλία, ας πούμε, ότι ήταν και είναι τόσο έντονο το φαινόμενο που η άσφαλτος κάτω παρουσίαζε παραμορφώσεις. Το λέω αυτό γιατί, πέρα από τους κατοίκους που δεν είναι συνηθισμένοι, ούτε οι τουρίστες, δεν έχουν ούτε τις υποδομές αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν τέτοιου τύπου ζέστες. Και επίσης, τη ζέστη, όπως λένε οι ειδικοί, δεν τη μετράμε μόνο με τους βαθμούς Κελσίου, έχει να κάνει και με την υγρασία που υπάρχει σε ένα χώρο. Δηλαδή, αν έχει 90% υγρασία, είναι, καταλαβαίνεις, για να πέφτεις κάτω.

0: πάμε στα πολιτικά που είναι πολλά και θα πούμε και για το κόμμα Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την κυρία Καριστιανού. Ακούσατε προηγουμένως την Νίκη Λιμπεράκη, το Θανάση Αυγερινό, που είναι ένα από τα πρόσωπα έτσι, που έχουν πολύ συζητηθεί. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τα πατίνια. Επειδή ούτως ή άλλως θα δούμε τη νέα ρύθμιση που θα έρθει και θα προβλέπει ολική απαγόρευση για τους ανήλικους, ο Δήμος μπήκε στη διαδικασία να δώσει 1574 θέσεις στάθμευσης. Είναι αυτή η περιβόητη χωροθέτηση που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι περιμένουμε να τρέξει. Ο Δήμος Αθηναίων. Ποιος Δήμος, παιδί μου, και εσύ, το μυαλό σου, ποιος Δήμος, για το Δήμο Αθηναίων λέμε. Αυτό ναι, okay, είναι σημαντικό. Απλώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που μας καίει με τα πατίνια. Αφενός είναι το αν είναι παρατημένα ή όχι, εννοείται, γιατί έχει να κάνει και με την εικόνα της πόλης και με την ασφάλειά μας. Δεν μπορείς τώρα δηλαδή να κατεβαίνεις στη Συγκρού και να βλέπεις παρατημένα πατίνια, το που το έχουμε δει και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να εμπεδωθεί μια κουλτούρα ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε το πατίνι και να μπαίνουμε μέσα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Τώρα θέλετε να πάρετε το πατίνι, να πάτε μέσα σε μια πλατεία. Εκεί πέρα να κάνετε το πατίνι σας, εντάξει, κάντε το, βάλετε και ένα κράνος, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε σαφές και κατανοητό. Στα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, πριν φύγουμε για διαφημίσεις σε τίτλους, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε το πρωί ότι δεν ξέρω αυτό αν θα περάσει, γιατί παραπέμπει στο ακρονίμιο της ελληνικής αστυνομίας και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να περάσει. Γενικώς βιτριολικά σχόλια για το νέο κόμμα Τσίπρα, όπως λέει το σημερινό πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Από τα παλιά κυρίως είναι τα περισσότερα σχόλια, όχι ότι δεν υπάρχουν και καινούρια δηλαδή. Εντάξει, πάντα γίνεται αυτό. Θα δούμε τώρα και κάποια πρόσωπα τα οποία έτσι θα περιστοιχήσουν το νέο κόμμα, τα οποία κάποτε έκαναν και αυτή κριτική. Έτσι είναι στη ζωή αυτή, μένουν αυτά. Ό,τι λες, μένει. Δηλαδή και τώρα, αν κοιτάξεις ποια κριτική έκανε στο παρελθόν, ας πούμε, κάποια από τα πρόσωπα που έχει δίπλα το Μητσοτάκης, δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε. Επίσης, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από Νίκο Ανδρουλάκη, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο πρόεδρος του Πασόκ και πού αποδίδει αυτό το πουσάρισμα Τσίπρα, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, διότι η ακρίβεια είναι εδώ. Θα δούμε ποιες πρωτοβουλίες έρχονται από το συγκεκριμένο Υπουργείο, πώς πήγε η συνάντηση που είχε χθες με το Προεδρείο των Σούπερ Μάρκετ. Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά και για τις δημοσκοπήσεις και για τα πάντα όλα. Προτείνω να ακούσουμε το τραγουδάκι λίγο ακόμα, να φύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ακούτε Ionion FM.

τι αναζητούμε, την έμπνευση. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε το 1988 σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ποιος άλλος θα μπορούσε. Ακούσαμε ένα remix του 2020, όπως μου λέει το σκονάκι μου, ο Παναγιώτης ο Χάλαρης εδώ, που δίνει μια χείρα βοήθειας. Για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο www.nbg.gr.

0: Λέει ο Τάσος, αφού είναι υποχρεωτικό το κράνος, λέει ρε παιδιά στα παθήνια, πώς μπορούν και τα νοικιάζουν διάφοροι πληρώνοντας απλά με την τραπεζική τους κάρτα. Έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει, πώς διασφαλίζεις εσύ ότι ο άλλος παίρνει το πατίνι και του δίνει κάποιος κράνος. Τώρα το υποχρεωτικό σε αυτή τη χώρα είναι και σχετικό, έτσι. Δηλαδή, η έννοια της υποχρέωσης για το συγκεκριμένο μέσο, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, σχετίζεται με τη δική σου ασφάλεια. Δηλαδή, άμα θες τώρα να πάρεις ένα πατίνι και να διασχίσεις όλη την Αθήνα χωρίς κράνος, καταλαβαίνεις τώρα και τι ρίσκο παίρνεις. Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο στα πολιτικά μας. Πάμε να ακούσουμε, Παναγιώτη μου, ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί έδωσε μία συνέντευξη στο Open, παιδιά, στους συναδέλφους μας εκεί. Να δούμε λίγο πώς το έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Θυμίζω ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας δύο μετρήσεις. Το επόμενο διάστημα, σε δύο εβδομαδούλες, μέσα σε άκρες, δύο-τρεις, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θυμίζω ότι το κόμμα Τσίπρα έχει ανέβει στη δεύτερη θέση. Τώρα θα μου πει κανείς έτσι. Έτσι, τι θα κάνουμε. Να δούμε λίγο πού αποδίδει γενικότερα αυτόν τον τόρο ο πρόεδρος Ανδρουλάκης.
1: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως Πασόκ τι λέμε, πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο. Το αδέσμευτο, το αξιόπιστο.
2: Μήπως νιώθετε ότι
1: θυμίζει μια από τα χθες.
0: Καλή αυτή η ερώτηση του Κολοκυθά στο τέλος. Αυτό μήπως νιώθετε να απειλήσετε. Το λέω γιατί ακούμε ότι προστατεύουν, πουσάρουν, πώς το είπε. Για τον κύριο Τσίπρα τα αυτά ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι τα μέσα ενημέρωση κατά κάποιο τρόπο κάνουν μια προσπάθεια έτσι να προστατεύσουν τους δύο πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η γραμμή του Πασόκ. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Με αυτά και με αυτά είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Ήταν γραφτό να τα πούμε οι δυο μας, διότι ο Θανάσης εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Γεια σας, Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κατώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Ο κύριος Φουσκίδης θα χάσει.
0: Χάνει. Αυτό είναι δεδομένο, Υπουργέ. Χάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να πιστεύω, που θα κάνουμε. Γιατί υπάρχει και η επικαιρότητα που προφανώς έχει καυτά θέματα. Θα ξεκινήσω λίγο από τα του χαρτοφυλακίου σας και στη συνέχεια θα πούμε λίγο για το πολιτικό σκηνικό. Εντόπισα χθες την είδηση που σχετίζεται με την συνάντηση που είχατε με το Προεδρείο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Ξεκινώ από αυτό γιατί αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τον πρόεδρο, σωστά.
3: Ναι.
0: Αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Είδαμε και κάποιες πρωτοβουλίες που πήρατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αυτές τώρα κατά πόσο είναι αρκετές. Θα μας πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να τρέχει. Είδαμε όμως και κάποιες επικρίσεις που σας έγιναν. Έτσι, σχετικά πρόσφατα θα έλεγα εγώ, από τον αντιπρόεδρο, αν δεν απατώμε, ο οποίος επέκρινε την κυβερνητική πολιτική λέγοντας μέσα σ' άκρες ότι αυτό το μέτρο για το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους είναι ένα κουραστικό μέτρο για την αγορά και θέλω λίγο να μου πείτε τι λέτε εσείς.
3: Κύριε Κατώνα, εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να λειτουργεί σωστά η αγορά, να διευκολύνεται και να ενισχύεται η υγιής επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ένας σωστός, δίκαιος και ανοιχτός ανταγωνισμός, να υπάρχει πληθώρα προϊόντων, να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της αγοράς, ώστε μέσα από όλο αυτό να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες με καλά προϊόντα και σε όσο γίνεται καλύτερες τιμές. Αυτό το δεύτερο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Ναι.
3: Έχει σχέση με την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, έχει σχέση με το πόσα εισάγουμε και πόσα εξάγουμε. Ένας τομέας στον οποίο η χώρα πρέπει να πάει πολύ καλύτερα. Και αυτό όμως είναι επίσης θέμα ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης και το που βρίσκεται.
0: Άρα λέτε ότι δεν περνάει αποκλειστικά από το δικό σας χέρι αυτό.
3: Αυτό είναι προφανές, εξυπακούεται. Mm-hmm. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Να πω γιατί δεν είναι προφανές, γιατί ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην έχει πλήρη εικόνα. Γι' αυτό να το εξηγήσω.
3: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε, ας πούμε, για τις τιμές των κρεάτων. όταν η Ελλάδα εισάγει το 85% του κρέατος που καταναλώνει, τι μπορεί να κάνει κανείς για να έχει σχετικά ανεκτές τιμές, καλές τιμές. Άρα ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σε βασικά είδη διαβίωσης είναι ένα κρίσιμο θέμα, mm-hmm. το οποίο αφορά το σύνολο της χώρας, το σύνολο της οικονομίας. Το δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε, είναι ότι όταν γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή από όπου περνάει το 20-25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς ολόκληρο τον κόσμο και διπλασιάζεται τους τελευταίους 2-2,5 μήνες εξαιτίας του πολέμου η τιμή του πετρελαίου, είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν μας υποχρέωσε να πάρουμε μια σειρά μέτρα.
0: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
3: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Mm-hmm. Σημασία έχει όμως να γνωρίζουν οι πολίτες το τι κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε τον πολίτη, να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, στο βαθμό που αυτό περνάει από το δικό μας χέρι. Γιατί δεν περνάνε και πολλά πράγματα, αλλά αυτά που περνάνε τα κάνουμε και με το παραπάνω. Γι' αυτό βάλαμε τις πρώτες κιόλας ημέρες πλαφόν στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στην βιομηχανία τροφίμων. Βάλαμε πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, 12 cents.
0: Ένα μέτρο που απέδωσε πολύ, θέλω να πω, για τον ντίζελ.
3: Ασφαλώς, γιατί αυτή τη στιγμή παίρνουμε το ντίζελ 1,7 περίπου. Εάν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα, η τιμή θα ήταν πάνω από 2.
0: Ισχύει.
3: Σήμερα.
0: Να και πω όμως αυτό, κάτι.
3: Και αυτό, mm-hmm. συγγνώμη ένα λεπτό, ναι, αυτό θα αύξανε ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό. Γιατί το ντίζελ είναι το καύσιμο κίνησης που χρησιμοποιείται στις μεταφορές των προϊόντων.
0: Γι' αυτό είδαμε και την παράτασή του.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση που ακούω παράγοντες της αγοράς να λένε ότι είναι κουραστικό για την αγορά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
3: Να σας πω
0: τι
3: κάτι.
0: Τι είναι κουραστικό δηλαδή.
3: Είναι, ακούστε, είναι. Γιατί οφείλουν να προσέχουν και να παρακολουθούν πάρα πολύ τις τιμές τις οποίες πολλούν τα προϊόντα τους σε κάθε κωδικό. Αλλά θέλω τώρα με την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση να σας πω το εξής. Καταρχήν, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά που ο κύριος Παντελιάδης, γιατί τώρα προφανώς δεν εκπροσωπούν τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον κύριο Μασούτη. Θα δω και το Προεδρείο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Mm-hmm. Γιατί με όλες τις δυνάμεις της αγοράς πρέπει να έχουμε και έχουμε εξαιρετική.
0: Τι συζητήσατε λοιπόν, ποια τα επόμενα βήματα,
3: πρέπει,
0: Υπουργέ.
3: Πρέπει, προσέξτε λίγο, mm-hmm. πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
0: Τους το είπατε και, αυτό χθες το είπατε.
3: Φυσικά.
0: Και τι αποκομίσατε.
3: Τα έχετε ξαναπεί. Τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, mm-hmm. και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος. Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις υπάρχουν και πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος, άρα αυτό είναι βασικό κομμάτι της οικονομίας, της παραγωγής και της δραστηριότητάς τους, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
0: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα τελευταίες.
3: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Mm-hmm. Εδώ δεν είναι.
0: Δεν μπορείτε να επιβάλλετε, λέτε κάτι.
3: Είναι μια κρατική οικονομία για να πει κάποιος ότι αποφασίζει ο Υπουργός και η κυβέρνηση.
0: Θα γίνει συντονισμένα αυτό όμως, Υπουργέ.
3: Έχω ζητήσει λοιπόν και περιμένω, θα προχωρήσουμε και σε συγκεκριμένες συναντήσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μείωσης των τιμών, αλλά επαναλαμβάνω, σε βασικά προϊόντα. Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας και η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα.
0: Αυτό το δούμε μέσα στο καλοκαίρι, έχετε καθόλου εικόνα?
3: Γιατί όχι, μέσα στο καλοκαίρι, βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχει το πλαφόν που έχουμε βάλει, το οποίο το ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή, γιατί η ευθύνη των ελέγχων είναι στην ανεξάρτητη αρχή, Και ο οποίο οφείλει και εκείνη να κάνει τη δουλειά τη και την κάνει τη δουλειά τη ανεξάρτητη αρχή. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, εκείνο το μέτρο που κάποτε έτσι αχνά το είχαμε πει για το Market Pass, απομακρύνεται, προκύπτει, δεν προκύπτει.
3: Αυτό εμεί δεν το είχαμε πει ποτέ. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι σαν ρεπορτάζ.
0: Θυμάμαι, ναι, δεν, σε αυτό το επίπεδο, α πούμε, το ρεπορτάζ.
3: Δεν το συζήτησα ποτέ με τον Πρωθυπουργό ένα τέτοιο μέτρο και. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν δουλεύω. Ναι.
0: Να πω κάτι τελευταίο έτσι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Επειδή η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, το βλέπετε. Ναι. Προς το παρόν δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει εκεί πέρα. Ο χειμώνας που θα έρθει και γενικότερα οι επόμενοι μήνες σας ανησυχούν, θέλω να πω. Έχουμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα το πράγμα. Ήδη...
3: Διακατώνα όλα τα προβλήματα.
0: Γιατί ο κόσμος που μας ακούει λέει το εξής, Υπουργέ. Έρχονται ανατιμήσεις. Μπορεί να μην φταίτε εσείς. Φταίει ο Τραμπ, φταίει δεν ξέρω ποιος φταίει. Ο μισθός του κόσμου όμως παραμένει ο ίδιος. Δεν αλλάζει.
3: Δεν έχω καμία αντίρρηση και σας είπα κάτι πριν. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο περνάει καλά. Ανταποκρίνεται με τα εισοδήματα που έχει στις ανάγκες του κλπ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο δυσκολεύεται πολύ, και ένα τρίτο τμήμα το οποίο δεν τα βγάζει πέρα. Η δουλειά της κυβέρνησής μας είναι να αυξάνεται όσο γίνεται περισσότερο το πρώτο τμήμα της κοινωνίας που ικανοποιεί τις ανάγκες του, και οι υπόλοιποι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώνεται το πρόβλημά τους. Mm-hmm. Αυτή η δουλειά σημαίνει μείωση φόρων, αύξηση μισθών, κοντρόλ στην αγορά ούτως ώστε να λειτουργεί κανονικά και χωρίς φαινόμενα εσχροκέρδειας. Άρα ακολουθούμε όλη αυτή την γκάμα των μέτρων και της πολιτικής. Αλλά αυτό, θέλω να είμαι σαφής, δεν πρόκειται να σταματήσει και ασφαλώς θα χρειαστεί όλη αυτή η πολιτική να είναι ισχυρή και αποτελεσματική και τους επόμενους μήνες, γιατί πολύ σωστά είπατε, κανένας μας δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, και πόσο βαριές θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Πάντως όλα αυτά που προαναφέρατε, που είναι και τα βασικά επί της ουσίας στοιχήματα για την κυβέρνηση, και δεν είναι, είναι αρκετά. Είναι και οι παράμετροι, καταλαβαίνω, που θεωρείτε και εσείς όπως και ο συνάδελφός σας ο κύριος Δένδιας, ότι αν μπορέσετε και τα ικανοποιήσετε θα ξαναφτάσετε στο 40-41%.
3: Έχουμε υποχρέωση οι πολιτικές που ακολουθούμε για λόγους που σχετίζονται με την ιδεολογία, τις αρχές, τις αξίες μας, να αφορά το σύνολο της κοινωνίας, να διασφαλίζει μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες, και πρέπει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Προφανώς, όσο πιο πετυχημένα κάνουμε αυτή την πολιτική, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχουμε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε εκλογές, που είναι ο κοινός μας στόχος.
0: Τώρα, βέβαια, είμαστε σε μια συγκυρία, Υπουργέ. Διαβάζω σήμερα τα νέα που λένε ότι ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, κινούμενοι άμμος. Έχουμε νέα κόμματα στο προσκήνιο. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω για το πώς είδατε την παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προχθές. Αν θεωρείτε ότι κομίζει κάτι καινούριο, τι λέτε?
3: Όχι, ίσα-ίσα θα σας πω ότι.
0: Γιατί rebranding κάνει, έτσι, με το ξεχνάμε.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του, και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Εάν βγείτε από το στούντιο και συζητήσετε με 100 ανθρώπους, δεν ξέρω πόσους θα βρείτε να αισθάνονται ότι η μεγαλύτερη διαφορά που αισθάνονται στη ζωή τους είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά.
0: Εντάξει, είχε έντονα ταξικό πρόσημο η τοποθέτηση του υπερθεσίνη.
3: Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή, η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, αφού διότι, το συζητάγαμε και προχθές εδώ με το Θανάση που λείπει, έγραψε βιβλίο, το παρουσίασε, έκανε την αυτοκριτική
3: καλά τώρα,
0: του.
3: Εντάξει, αλλά στο βιβλίο, ναι. μισό λεπτό, δεν, εντάξει, ένα βιβλίο καθένας θα γράψει.
0: Δική, είναι η δική του αυτοκριτική αυτή, δεν είναι τώρα...
3: Όχι, άλλο θέλω να πω, ακούστε, μισό λεπτό, γιατί θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ξέρετε, τα πράγματα στην πολιτική δεν νομίζω ότι λύνονται με το να πει κανείς έγραψα ένα βιβλίο και σας είπα ότι ήταν να σας πω για το παρελθόν.
0: Mm-hmm. Πώς λύνονται?
3: Πρέπει, Θα πρέπει κάποιος που θέλει να ξαναδιεκδικήσει την ηγεσία σε αυτό το τόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, τα βασικά του μηνύματα και συμπεράσματα από τη σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να τα πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, με τόλμη και με θάρρος να αναλάβει την ευθύνη του, να παραδεχτεί τα λάθη του, μπας και μπορέσει να πείσει ότι για το μέλλον μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πάντως...
3: Εγώ δεν άκουσα. Θα σας πω 2-3 πολύ συγκεκριμένα. Δεν άκουσα να λέει πεντακάθαρα μεγάλο λάθος ότι επέβαλα πάρα πολύ σκληρούς φόρους στη μεσαία τάξη.
0: Ναι.
3: Μεγάλο λάθος.
0: Να πω όμως κάτι,
3: ότι συνεργάστηκε.
0: Μία παρουσίαση έκανε. Μπορεί να, να δούμε και τι θα πει στην πορεία. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα.
3: Ένα λεπτό. Μεγάλο λάθος ότι συνεργάστηκε με την ακροδεξιά. Μεγάλο λάθος ότι προχώρησε σε έναν τοξικό διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνες τις κουβέντες ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Σοβαρά μιλάμε.
0: Να τον ακούσουμε σε μια live συνέντευξη.
3: Την Ελλάδα του 21ου αιώνα, ναι. Οι πολιτικές αντιθέσεις και η αντιπαράθεση, ναι. Είναι δυνατό να γίνεται με τέτοιους
0: πολιτικούς όρους. Το ακούω αυτό που λέτε. Από την άλλη υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι τους αρέσει ο αντίπαλος ο Τσίπρας και ότι μάλιστα εσάς σας συσπυρώνει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι οφείλει να συσπυρώνεται πάνω στις δικές της θέσεις, ιδέες, αξίες, πολιτική, στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, στους στόχους που έχουμε για μια οικονομία που θα είναι πιο παραγωγική και θα δίνει καλύτερους μισθούς σε όλους τους Έλληνες, για μια πατρίδα που θα είναι ισχυρή και ασφαλής έναντι όλων των γειτόνων και αξιοσέβαστη από όλους στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το στοίχημά μας και πάνω σε αυτό το στοίχημα πιστεύω ότι μπορούμε να ξανασυσπυρώσουμε την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, βάζοντας ως κρίσιμο πρόταγμα επίσης την μείωση των ανισοτήτων και των κοινωνικών και των περιφερειακών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
0: Να πω όμως
3: θέλω,
0: κάτι.
3: Κυρία Γκαντώνα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
0: Συμφωνώ.
3: Ότι η υπόθεση του να μειωθούν οι ανισότητες στη χώρα είναι μια υπόθεση που πρέπει να είναι ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συμφωνώ. Απλώς να πω ότι σε όλα αυτά που αναφέρατε, είδαμε να σας γίνεται Υπουργείο μια κριτική προσφάτως από τον κύριο Καραμαλή, που βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με τον Αντώνη Σαμαρά και σε ένα πάνελ με τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του, για τις υποκλοπές, για τα ελληνοτουρκικά, για τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Είναι δικό σας ο κύριος Καραμαλής, είναι κάποιος ξένος, θέλω να πω. Πώς την ακούσατε αυτή την κριτική, έτσι θα συσπηρωθείτε?
3: Καταρχήν, ο κύριος Καραμαλής είναι ένα πρόσωπο με ξεχωριστή συμβολή στην ιστορία της παράταξης, στην ιστορία της πατρίδας μας, γιατί διετέλεσε για 5 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας με ένα αναμφίβολα σημαντικό έργο. Και πιστεύω ότι κανένας δεν θεωρεί τον κύριο Καραμαλή ξένο προς την παράταξή μας. Το ακριβώς αντίθετο. Είναι σεβαστές οι απόψεις του. Προσωπικά μπορώ να ακούσω την κριτική, γιατί οφείλουμε όλοι να ακούμε την κριτική. Δεν θα συμφωνήσω, αντιλαμβάνεστε, με μεγάλο τμήμα αυτής της κριτικής. Αυτό δεν αναιρεί τη δυνατότητα που έχει ο κάθε πολιτικός, όταν μάλιστα έχει εγγράψει τη δική του ιστορία και στην παράταξη και στην χώρα, να διατηρεί τις δικές του απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Και πιστεύω ότι μπορούμε, δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι γεμάτη από περιπτώσεις πρώην αρχηγών και πρώην πρωθυπουργών μάλιστα, που είχαν διαφορετικές απόψεις από την επόμενη ηγεσία. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να καταλαγιάσουν.
0: Αυτό το λέτε και για τον κύριο Σαμαρά, που έχει πια εντελώς φύγει και διαχωρίσει τη θέση του? Υπάρχει, λέτε, ακόμα και τώρα περιθώριο να δούμε μια επιστροφή του? Γιατί τα σενάρια λένε ότι πάμε για ένα δικό του κόμμα, το οποίο προφανώς αν αυτό συμβεί θα σας στοιχήσει στα δεξιά σας.
3: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κύριου Σαμαρά, ούτε βεβαίως μπορώ να δεχτώ τις αιτιάσεις του. Γιατί ο κύριος Σαμαράς για πολλά χρόνια έχει στηρίξει τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργό στην κυβέρνησή του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα τότε σε πολύ κρίσιμες στιγμές και σε ένα πολύ κρίσιμο υπουργείο. Και στη συνέχεια στήριξε την εκλογή του και τον στήριξε και ως πρωθυπουργό και στήριξε και την παράταξη 2 φορές σε εκλογές υπό την ηγεσία
0: του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτή η κριτική που κάνει τώρα, τι αφετηρία έχει?
3: Άρα προσωπικά, μέχρι να γίνει αυτό που είπατε, εγώ θέλω να διατηρώ την ελπίδα να υπάρξουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, διότι δεν θα ήταν καλό ούτε για την πατρίδα μας ούτε για την παράταξη ούτε πιστεύω και για την προσωπική πολιτική.
0: Η ηγεσία πρέπει να την έχει χειρασυνεννόηση, λέτε, ο κύριος
3: Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτά που είχα να σας πω, σας τα είπα και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία, να πω κάτι τελευταίο έτσι πριν κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο να μου κάνετε για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχω ακούσει συναδέλφους σας δύο απόψεις. Μία κατηγορία συναδέλφων σας, εισαγωγικά το λέω το κατηγορία, που λέει ότι δεν μπορεί να είναι πολιτική αντίπαλος και ότι εξακολουθούν να τη βλέπουν σαν την μάνα που προφανώς έχασε το παιδί της από την τραγωδία. Και άλλους συναδέλφους σας που λένε ότι με αφορμή το προσωπικό της δράμα καπηλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία για να μπει στον πολιτικό στίβο. Εσείς τι λέτε?
3: Κύριε Αγκατώνα, εγώ δεν κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το να βιώσει ένας άνθρωπος μία τραγωδία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από το να χάσει ένας άνθρωπος το παιδί του, είναι ένα το κρατούμενο και σε αυτό ο καθένας συμπαραστέκεται στους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό είναι ένα και είναι ανθρώπινο. Στην πολιτική όμως οι άνθρωποι κρίνονται από αυτά που κάνουν σε ό,τι αφορά το δημόσιο βίο και την ίδια την πολιτική ζωή. Η κυρία Καριστιανού είναι πλέον αρχηγός κόμματος. Κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Επί του παρόντος, εγώ βλέπω μηδέν ιστοπηλίκων.
0: Ιδεολογικά την τοποθετείτε κάπου?
3: Δεν βλέπω, επί του παρόντος βλέπω, επαναλαμβάνω, μηδέν ιστοπηλίκων. Άγνωστο το μήκος κύματος. Το μόνο που θυμάμαι τους τελευταίους μήνες ότι έχει πει είναι ότι απαγορεύονται οι αμβλώσεις. Να απαγορευτούν οι αμβλώσεις. Σε αυτό θέλω να σας πω ότι προσωπικά, αλλά και η παράταξη την οποία έχω τιμή να εκπροσωπώ, θεωρούμε ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να γεννιούνται νέα παιδιά, νέα Ελληνόπουλα, νέα αγόρια και κορίτσια στην πατρίδα μας. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια και τη νέα μητέρα ιδιαίτερα. Αλλά το δικαίωμα, τι κάνει κανένας στη ζωή του, είναι δικό του δικαίωμα. Και δεν νομίζω ότι είναι νέο το να γυρίσουμε τη χώρα δεκαετίες πίσω. Για όνομα του Θεού.
0: Επομένως,
3: την ερώτησή σας, η απάντησή μου είναι ότι δεν έχω ακούσει τίποτα ουσιαστικό και συγκεκριμένο από την πρόεδρο του κόμματός της, την κυρία Καριστιανού, εκτός από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο αυτά που είπε θεωρώ ότι είναι αποτυχημένα και βαριά οπισθοδρομικά.
0: Ναι. Να πω και κάτι έτσι για να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, που είδαμε τώρα δύο μετρήσεις βέβαια έτσι, περιμένουμε το επόμενο διάστημα και άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά εσείς έχετε μακρά εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Πιστεύετε ότι απειλείται από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί στα αριστερά του τουλάχιστον?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω όπως αντιλαμβάνεστε υποδείξεις.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν βγούμε εμείς στον αέρα, έλεγε ο πρόεδρος του Πασόκ ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτά που προστατεύουν και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα.
3: Για όνομα του Θεού τώρα, να σας πω κάτι. Τι προστατεύουν το Μητσοτάκη? Η κυβέρνηση, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει δεχτεί καταιγιστικά πειρά σε επίπεδο μηδιακό. Αλλά αυτό είναι τμήμα του πολιτικού παιχνιδιού. Νομίζω ότι αν κάποιος έχει να προσφέρει κάτι θετικό και ουσιαστικό στη χώρα, βρίσκει τον τρόπο, ειδικά στις εποχές μας, να το αναδείξει.
0: Μήπως θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση ο κ. Ανδρουλάκης και τα λέει αυτά?
3: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει στην αντιπολίτευση μια βαθιά εσωστρέφεια, όπου ο καθένας προσπαθεί να περιχαρακώσει το κοινό του. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τελείως άλλη αντίληψη. Η αντίληψή της είναι να διευρύνει και να κάνει πιο δυναμικό το δικό της κοινό σε μια πλατφόρμα προόδου και ασφάλειας για τα επόμενα 4 χρόνια. Εκείνη στην εσωστρέφειά τους, εμείς στη σκληρή δουλειά για την κοινωνία με την κοινωνία, για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια,
0: αν μας
3: ξαναεμπιστευτούν βεβαίως οι Έλληνες.
0: Με ποταμίσια ιδεολογία, τώρα έτσι κάνω και λίγο χιούμορ, όπως σας είπε ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω, σας είπε, για μεταλλαγμένο κόμμα με κοιτάξει, και ποταμίσια ιδεολογία.
3: Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφορά όλους τους νεοδημοκράτες.
0: Και τους τεχνοκράτες.
3: Όλους. Τα τεχνοκράτες.
0: Εντάξει.
3: Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ξεκοινοβουλευτική αρκετή.
3: Η ιδεολογία μας είναι ο πατριωτισμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη και είναι οι βασικές ιδέες που περιλαμβάνονταν στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται αυτές τις ιδέες και να τις υπερασπίζουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Κρατάμε από όσα συζητήσαμε τις πρωτοβουλίες, τις πολύ σημαντικές που περιμένουμε για τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, για τις μειώσεις, τις εθελοντικές, που θα δούμε το επόμενο διάστημα, διότι όπως καταλαβαίνετε η βόλτα στο σούπερ μάρκετ έχει έτσι κάπως δυσκολέψει. Λοιπόν, ακούμε λίγο τραγούδι, γυρίζουμε να πούμε τα τελευταία της αποφώνησης.

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Παιδιά, βλέπω τα μηνύματά σας, είναι έτσι αρκετά ζωηρά. Γεια σου Τάκη, τι λες εδώ για την αιρεσιμότητα του ευρώ. Okay. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας στέλνει χαιρετισμούς, όπως το βλέπει ο καθένας στη ζωή αυτή. Λοιπόν, έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα, τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 μέρη Πανάγου. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12. Χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Γεια σας.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Μακεδονία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος και να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα, απίφθινε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις στην αγορά. Για τον Κώστα Καραμαλή ανέφερε ότι δεν το θεωρεί ξένο στην παράταξη, σημειώνοντας πως είναι ακριβώς το αντίθετο, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, είπε πως ο πρώην Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τον εαυτό του και τις αιμονές του αριστερού χαρακτήρα, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού επεσήμανε ότι είναι αρχηγός κόμματος και κρίνεται από αυτά που κάνει. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Το ταξίδι μας, οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος προαλήφεται για εκπρόσωπος τύπου του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Χαριστιανού. Ερωτηθεί σχετικά, απάντησε: τίποτα δεν αποκλείεται, ενώ σημείωσε πως όλα θα κρυθούν από τη δύναμη που θα δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η υποδίν κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, απαντά το Υπουργείο Υγείας. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βουλή της Βραζιλίας ενέκρινε πρόταση με την οποία μειώνει το χρόνο εργασίας και θεσπίζεται 2 ημέρες ξεκούραση την εβδομάδα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League στην ίδια διοργάνωση 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πού θα
5: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Αυτός σκάνδαλα δεν είχε. Ήταν λίγο ψευτράκος. Εντάξει, δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Αυτό σου λέει ποια είναι η πληγή μας. Που μας αρπάξανε και δεν έχουμε να πάρουμε μακαρόνια και βενζίνη.
9: Ναι,
8: αλλά από το ψέμα, άλλο τίποτα.
9: Μπορεί, ρε παιδί μου, από μια απόφαση. Όχι, δεν λέω τώρα του Τσίπρα γενικώς. Μια απόφαση πρωθυπουργού πάλι να μην έχει μακαρόνια χωρίς να τα έχει αρπάξει κιόλα.
8: Μπορεί.
9: Δηλαδή είναι πολύπλοκο όλο αυτό.
8: Είναι,
9: θέλω
8: είναι
9: να πω.
8: Πολύπλοκο.
9: Το κριτήριο.
8: Σου λέει εδώ που φτάσαμε το μη χείρον βέλτιστον. Που
9: ναι,
8: δεν είναι,
9: αυτό,
8: αλλά...
9: αυτό. Αυτό ακριβώς. Το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή το λιγότερο κακό μας οδηγεί σε ένα τεράστιο κακό κάθε φορά.
8: Σε ένα άλλο κακό.
9: Αυτό θέλω
8: ένα
9: να πω,
8: κακό.
9: Τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί ακούσαμε αυτά από την Πάτρα εδώ την κυρία. Θα πάμε και σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βγήκαν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις.
8: Ναι, τώρα
9: για το όνομα, για το τσίπρα. Ναι, ναι, όλα μαζί. Να πάμε στην νύφη του Θερμαϊκού.
10: Ελλάς στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το όνομα?
11: Θυμίζει αστυνομία.
12: Ναι, οκ, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
13: Να σας πω είναι αλήθεια, διάφορο.
14: Εντάξει, είναι αστείο όσο είναι και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος.
15: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
10: Για πείτε μας
15: πολύ πεις. Έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας, πάρα πολύ ωραίο.
16: Μη χειρότερα, μη χειρότερα, διχαστικό.
10: Ελλά στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποια είναι η άποψή σου?
12: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία, δεν έχει ωραίο vibe. Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
10: Γιατί?
12: Ευχαριστώ πολύ με τίποτα.
10: Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
15: Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
9: Καλά.
8: Εντάξει,
9: υπερβολές.
8: Μακριά από τον κόλλο μας και αλλού να πάει αυτό, λέει η κυρία.
9: Μα τώρα τι μυαλό, γιατί είχαν, σε ποια φάση είχαν μυαλό οι Έλληνες και τα επιλογές που έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, εδώ ποικιλία από τη Θεσσαλονίκη, από cringe όνομα.
8: Οι Έλληνες ψηφίζουμε με συνέστημα, όχι με μυαλό. Όχι με λογική. Αν ψηφίζαμε με λογική, θα ήταν ο Μητσοτάκης 7 χρόνια πρωθυπουργός.
9: Ότι τι τον ψηφίζαμε με συνέστημα.
8: Ενώ με λογική ήταν αυτό.
9: Όχι με συνέστημα, λέει, βλέπει τον Κυριάκο, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
8: Ο δεξιός, ναι.
9: Τι λέει.
8: Ο δεξιό, ναι. Εντάξει.
9: Τον Κυριάκο, βλέποντάς τον
8: Κυριάκο. Δεν σου
9: βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα και
8: δεν στο γαργαλάει ένας άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα.
9: Νομίζω οι συγκεκριμένοι
8: με
9: ψηφίσανε
8: από συμφέρον. Με με όλα.
9: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι, όλοι αυτοί που ψήφισαν τον
8: δεν
9: Κυριάκο.
8: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι.
9: Δεν είναι ανθρώποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχτές το συζητάμε, λογικό είναι.
8: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. Ιδεολογικά μηδέν.
9: Τίποτα.
8: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Το κλασικό. Ενώ κλασικό Τσίπρα, κλασικό Τσίπρα, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα όνομα. Λέει, έφτιαξε όλο αυτό για να συζητάμε για το όνομα και την καραγκιουζλίκια. Ένας δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
9: Όχι.
8: Να πει είναι βλακή αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πει λογική ήταν αυτό.
9: Όχι με συνέστημα. Βλέπει τον Κυριάκο, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
8: Ο δεξιός, ναι.
9: Τι λέει.
8: Ο δεξιό, ναι. Εντάξει.
9: Τον Κυριάκο, βλέποντάς τον
8: Κυριάκο. Δεν σου
9: βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα και
8: δεν στο γαργαλάει ένας άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα.
9: Νομίζω οι συγκεκριμένοι ψηφίσανε
8: με
9: εξορίες,
8: με φαστίτσια, με όλα.
9: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι αυτοί που ψήφισαν τον
8: δεν
9: Κυριάκο.
8: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι.
9: Δεν είναι ανθρώποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχτές το συζητάμε, λογικό είναι.
8: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. Ιδεολογικά μηδέν.
9: Τίποτα.
8: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Το κλασικό. Ενώ κλασικό Τσίπρα, κλασικό Τσίπρα, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα όμιλο. Έφτιαξε όλο αυτό και να συζητάμε για το όνομα και την καραγκιουζλίκια. Ένα δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
9: Όχι.
8: Να πει είναι βλακή αυτό που πα να κάνει τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρε. Θα πέσει στο στόμα του άλλου.

0: Και συζητάμε για ένα όμιλο. Έφτιαξε όλο αυτό και να συζητάμε για το όνομα και τα καραγκιουζουλίκια. Ένας δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
1: Όχι.
0: Να πει είναι βλακία αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πέσεις στο στόμα του Άδωνη και της ζωής. Είναι ντροπή.
1: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
0: Αν δεν του το πει. Θα μου πεις, άμα ήταν σοβαρό στο Τσίπρα, θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένας.
1: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ ξέρω.
0: Ενθουσιάστηκαν. Τόσο που ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε, αυτό είναι παπαρά. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο της ιδέας.
1: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγιστο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
0: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζόταν.
1: Μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει,
0: αριστερή συμπαράταξη.
1: Αριστερή
0: συμπαράταξη. Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας.
1: Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
0: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και μια κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κόμμα. Ναι. Είναι λασίτες και
1: αυτοί. Ναι. Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες.
0: Είναι του
1: Ελλάς φαντάρι.
0: Παπά, είναι του Ελλάς.
1: Φαντάρι. Οκ, okay, το Ελλάς όμως, ναι. Θα πρέπει να πούμε, ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
0: Από τους μπάτσους.
1: Όχι. Α. Έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.

0: Δεν φωνάζανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εντάξει, η πατρίδα μας είναι Ελλάς τώρα.
0: Με πόσα λάμδα ήταν.
1: Πόσα γράφετε, τι θες εσύ τώρα.
0: Από το Γιάννη με το έχουν γράψει όλοι. Από το Γιάννη με έναν νι πήγαμε στο Ελλάς με ένα λάμδα. Επίσης είναι από αυτά που γράφονται πολλά. Τον Τσίπρα να είναι ντυμένος αρχηγός αστυνομίας.
1: Βελουχιώτης.
0: Ματατζής, Βελουχιώτης, Αντάρτης. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κύκλο από προχτές. Ο Καμένος με τον Εδές. Ναι. Την νεολαία θα την ονομάσει ΕΠΟΝ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Η ΜΑΤ, που είναι κάποιος άλλος στο ίντερνετ.
0: Διάφορα όλα αυτά.
1: Ο Βελόπουλος ξεσηκώνει ότι βλέπει στο ίντερνετ και τα λέει στη Βουλή. Άλλο επίπεδο από εκεί γνωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και βγαίνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εκεί τώρα αρχίζει το ωραίο.
1: Το πανηγύρι.
0: Ναι, θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Πυρακάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι σχολιάζουν το όνομα του νέου κόμματος.
2: Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι να πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
3: Ξέρετε, έπαιξε πολύ
2: φασαρία. Αυτή η εμφυλιοπολεμική συνειρμή όμως γενικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζει η ασχετοσύνη τώρα των υπουργών αυτής της κυβερνήσεως και γενικότερα ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ,
1: του που πολέμησε του ΕΑΜ.
0: Τους ναζί κατακτητές της χώρας.
1: Συνεργάτες, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος.
0: Αυτό, το να το συζητάμε, ναι, okay. Και ναι. Τους ναζί, κυρίως του γερμανικού στρατό που ήταν εδώ. Αυτό είναι τιμητικό για τον ελληνικό λαό που είχε στρατό που πολέμησε τον κατακτητή. Ήρθαν οι ξένοι μας, πήραν εδώ το βιός, πήρανε τα δάνεια, πήραν.
1: Αυτό το λες να το ακούσει η παράταξη.
0: Όχι, έχει μια σημασία. Πρέπει να το ακούει.
1: Οι απόγονοι των συνεργατών, των ναζιστών που τους πολέμησε ο Ελλάς, αυτό ναι. Λες να το ακούσει αυτή
0: δεν
1: η παράταξη.
0: Δεν μπορεί να το λες, να λες εμφυλιοπολεμικό συνειρμό των Ελλάς και το ΕΑΜ. Αν θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά.
1: Εδώ άλλος λέει κομμουνιστική θεωρία, ναι. Πώς ηγεμονία της αριστεράς ενώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Προφανώς θα γίνει σπέκουλα.
0: Να πεις, αν θες να μιλήσεις, είπε ο Πιερακάκης, και θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, να αναφερθείς από το 1946 και μετά, που είχαμε για 3 χρόνια τον εμφύλιο. Άντε και να το δεχτώ, να το πεις εκεί, που είναι ο Δουσουέ, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ, για τα όσα έγιναν στην αντίσταση, δείχνει και το χυλό που έχουν στο μυαλό τους και δείχνει και τη σπέκουλα που κάνουν και αυτοί από άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά Τσίπρα που τα παίρνει όλα και τα κάνει δικά του.
1: Όχι, ναι.
0: Που τα καπηλεύεται, τα βρωμίζει, τα ρυπαίνει και τα τσαλαπατάει στην κρεατομηχανή της απολύτικης δικής του λογικής.
1: Και του ναρκισισμού του.
0: Ναι. Αλλά εδώ είναι από μια άλλη πλευρά που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει γίνει και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα από το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, Πασόκ είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και η ιστορία.
0: Είναι ασυνάρτητη και άσχετη.
1: Ναι, είναι ναι, κάποιος πολύ συγκεκριμένος ρόλος που με την ευκαιρία ας ρίξουμε εκεί. Ζημιά, ό,τι ζημιά κάνουμε, καλή είναι.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι από ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν τίποτα. Λίγοι κάνουν δουλειά, κάνα δυο από τους πολιτικούς, λέω, της κυβέρνησης. Οι υπόλοιποι είναι εντελώς άσχετοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να διαχωρίσουν πού άρχισε το ένα, πού τελείωσε το άλλο. Τι ακριβώς συνέβη δεκαετία του 40. Τα βάζουν όλα σε ένα μίξερ. Αριστερά ήταν αυτά, κομμουνιστικά ήταν αυτά, άρα εμφυλιοπολεμικά ήταν αυτά. Τέλος. Και μέσα εκεί δεν χωράνε βέβαια και οι δοσύλλογοι που είναι οι προγονείς τους. Ναι, δεν χωράνε εκεί μέσα.
1: Πού να χωρέσουν.
0: Οι δοσύλλογοι και οι λαδέμποροι. Εκεί δεν χωράει τίποτα. Ένας λοιπόν είναι ο Πιερακάκης και ο άλλος είναι ο Άδωνης.
4: Το όνομα του κόμματός του πέραν του νομικού ζητήματος που έχω θέσει είναι φρικτό.
0: Γιατί
4: είναι φρικτό. Θα σου πω γιατί. Στο μεν τμήμα της

0: ελληνικής κοινωνίας που καταλαβαίνει από ιστορία και θυμάται ιστορία. Τον επιστρέφει σε εποχές του εμφυλίου πολέμου, άρα είναι εφικτό.
1: Διχαστικό,
0: στο δε
1: δηλαδή.
0: Μεγαλύτερο κομμάτι που δεν ξέρει από ιστορία, δυστυχώς, λέω δυστυχώς δεν ξέρει, δυστυχώς δεν ξέρει ούτε ότι ήταν Δεκέμβριο του 1944, ούτε τη συμφωνία της Βάρκιας, ούτε τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα όνομα που μάλλον παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία παρά σε οτιδήποτε άλλο.
2: Αφήνει και ο Άδωνης κάποια εδώ στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ο Άδωνης βέβαια ξέρει ιστορία. Απλά ό,τι κάνει το κάνει ως δουλειά. Είναι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Πιαραγκάκης δεν νομίζω να ξέρει τίποτα. Ο νους του είναι αλλού.
1: Πώς να προλάβει και αυτός τώρα. Είναι πρόεδρος.
2: Στο Eurogroup.
1: Στο Eurogroup. Είναι υπουργός εδώ.
2: Δεν αδειάζει.
1: Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Όχι να διαβάζουμε και την ιστορία.
2: Σωστό και αυτό. Άλλωστε είναι παλιά όλα αυτά.
1: Πρέπει να του τα λέει ο Άδωνη σε audiobook. Να τα ακούνε στο αυτοκίνητο όσο περπάει.
2: Ποιο θέλει να ακούει αυτή τη φωνή σε audiobook. Παρά μόνο αν είναι σε παλιό σε κανένα βράδυ, τι χαλαρωτικό.
3: Όσο μιλάω εγώ, παραγγέλλω.
2: Τι χαλαρωτικό. Δεν γίνεται αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν θα συνεχίσει.
1: Μα με τρόμαξε.
2: Τι να κάνω. Σαν να τον έχουμε εδώ και να φωνάζει. Είναι το...
1: Δεν θέσει έξω από εμάς.
2: Το ίδιο, ναι. Το πήγε και παραπέρα όμως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και μια ανάλυση του γραφιστικού, της γραφιστικής αποτύπωσης του κόμματος.
1: Φύγαμε από την Μπαρτσελόνα.
2: Φύγαμε ότι ο Άδωνης το έκανε αυτό. Ο Μπαρτσελόνα το έργο της είπε. Και αναλύει το σχήμα.
0: Επίσης και αυτό το αστέρι εκεί, το αστέρι εκεί στη μέση του Τσε Γκεβάρα, το αστέρι εκεί του Τσε Γκεβάρα στη μέση και λίγο 17 Νοέμβρη είναι λίγο αντιγιαστικό.
4: Αυτό λέτε, θυμίζει γιατί αυτό το άκουσα και από άλλους που λέτε. Θυμίζει 17 Νοέμβρη αυτό.
0: Βάλτε τώρα από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά το φανταστικό τη 17 Νοέμβρη σήμερα. Για βάλτε το δίπλα, το δείτε κάτω. Δεν παραμονή να πει να θυμίζει.
1: Και 18, και 18 μη σου πω. Και 19 Νοέμβρη στην
2: ναι, θυμίζει. Γενικώς τον Νοέμβρη.
1: Γενικώς θυμίζει τον Νοέμβρη αυτό το Α.
2: Ναι,
1: παρόλο που είναι μήνας χωρίς Α.
2: Όλο αυτό λοιπόν ήταν εντυπωσιακό προχτές πόσο άμπαλος είναι ο Τσίπρας όταν του πήγε το κοριτσάκι. Που το κοριτσάκι να βγει από το βίντεο να πάει εκεί είναι ωραία ιδέα. Ας έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, όχι έτσι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ενώ το βλέπουμε σε βίντεο.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε να συγκινηθούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, δεν συγκινηθήκαμε. Ήταν ωραία ιδέα που πήγε και με το που πάει εκεί έπεσε στον άμπαλο πάνω που δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Δεν είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, συγγνώμη τώρα.
2: Δεν φταίει ο άνθρωπος.
1: Είναι πολιτικό
2: εκεί.
1: Κεφάλαιο.
2: Εκεί φταίει το επιτελείο. Δεν βάζει την κάμερα.
1: Και ο Τσίπρας μετά από χρόνια αυτό θα λέει. Δεν έφταιγα εγώ. Το επιτελείο έφταιγε που δεν μου πώς να το παίξω σωστά.
2: Εκεί δεν φταίει ο Τσίπρας. Εκεί γιατί αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Ποιος διάλεξε. Κάθε,
2: θα σου πω. Με το πάει το κοριτσάκι, το αγκαλιάζει ωραία όλα αυτά και ανοίγει ένα χαρτί.
1: Ναι.
2: Και εκεί ο Τσίπρας περιμένει από τις οθόνες να παίξει.
1: Τον κατάλογο. Τι παρέχει. Στη
2: πάρε την κάμερα από πάνω του γιατί έχει αμηχανία και έχει αυτό το γέλιο που δεν ξέρει τι να κάνει. Και ο ίδιος και κουνάει τα χέρια και δείξε μας κατευθείαν γιατί αργεί. Άσε που το σωστό θα ήταν zoom την ώρα που ανοίγει ο Τσίπρας στο χαρτί.
1: Έχεις μπει σε εξειδίκευση τώρα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, τώρα. Δεν κάνουνε general, εγώ θα σου πω. Δεν τους είχαν δώσει το
2: γιατί
1: χώρο.
2: Γιατί είναι Τσιπραίοι όλοι αυτοί.
1: Τους βάλανε εμπόδια από την κυβέρνηση, δεν τους δώσαν το χώρο. Και δεν κάνουν την τζενεράλε στο χώρο που έπρεπε.
2: Ζουμ στα χέρια του Τσίπρα, ανοίγει το χαρτί και πριν ανοίξει πάμε στην οθόνη τη μεγάλη και μετά πλάνο στη μούρη του Τσίπρα με χαρά που έχει.
1: Ή υποκειμενικό, να βλέπουμε τι διαβάζει ο Τσίπρας.
2: Επειδή δεν θα το πετυχαίναν με τίποτα αυτό γιατί είναι live. Όχι, αυτό ήταν χάλια τελείως. Αυτό αποτύχανε φρικτά. Επίσης δεν τον βάζει να κοιτάει κάτω τα AutoCue.
1: Τι πατάτα κι αυτή.
2: Πραγματικά.
1: Του βάλουνε στο πάτωμα.
2: Τι είναι που είναι το παιδί.
1: Τον ταλαιπωρεί. Και να θυμηθεί κανένα στίχο. Αφού έχει ένα ολόκληρο κείμενο να διαβάσει. Δεν τα έχει μάθει. Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα και το ξέρουμε.
2: Μα δεν μπορεί να μάθει το κείμενο.
1: Βάλτε αυτά σε stand. Πώς τα έχει ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης πληρώνεται κάτι εταιρείες παγκόσμιες και τον βλέπει στις ομιλίες. Τον παρουσιάζουν. Έχει δώσει και εκεί ομιλία ο Μητσοτάκης στο θυσίο, στον ίδιο χώρο. Έχει μείνει προεκλογικά το 23. Του τα είχαν ψηλά. Αυτά που βλέπουμε κάτι
1: τζάμπι. Ένα τριπόδι είναι. Ένα τριπόδι.
2: Δύο αριστερά και
1: δεξιά. Δύο τριπόδια. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και έτσι, κοιτάς.
1: Από το Θεμού να πάρεις. Αυτά που τα παίρνει ο αέρας, δηλαδή. Λέω. Βες τα μετά η ράπ κάτω. Να μην φεύγουν. Αλλά πάρε δυο μικρά τέτοια. 10 ευρώ το ένα.
2: Επειδή μιλάμε για Τσίπρα, από το Θεμού θα ήταν σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν έχει και το κρατικό χρήμα σαν το Μητσοτάκη να πάρει ό,τι θέλει.
2: Σωστό.
1: Παλεύει ο άνθρωπο. Δεν έχουν γραφεία καλά-καλά.
2: Ποιοι είχαν αυτή την ιδέα. Στην Αμαλία σα έχει γραφεία.
1: Πώς θα αναχωρήσει την Αμαλία, τι είναι αυτό, γραφείο κόμματος.
2: Θα φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έχουν θέση πολύ δεξί. Πόσο στήχησε αυτό προχτές, που βρεθήκαν τα λεφτά, που βρίσκονται τα λεφτά για την Αμαλία. Γενικώς. Η Ιθάκη πούλησε όμως.
1: Αυτό του ένιωσε τώρα του δεξιού, που βρήκε ο Τσίπρας τα χρήματα. Δεν βρίσκουν αυτοί κανένα φράγκο να ξεγρώσουν τα 500 εκατομμύρια.
2: Γιατί του νοιάζουν του δεξιού, γιατί πού βρήκε αυτό, να βρούμε και εμείς από την ίδια πηγή.
1: Έχουν πηγές, μην του φοβάσαι αυτού.
2: Ξέρω, δεν φοβάμαι κανέναν, έχουν πάρα πολλά. Οπότε ακούσαμε και τη 17.
1: Πήρε πιδότσο από τον ΠΚΕΠΕ. Να. Ο Τσίπρας. Εκεί τα βρήκε. Εσείς του τα δώσατε.
2: Έχει πρόβατα.
1: Είδα.
2: Έλεος. Αμάν.
1: Έλεος. Θέλω να πω, εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
2: Και επειδή μιλάμε για τον Ελλάς, για το ΕΑΜ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι να έρθουμε στα ίσα μας.
5: Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα, απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας.
2: Παλιό είναι αυτό βεβαίως. Αλλά μια που λέμε για ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, τα έλεγε η Αλέκα τότε, η Αλέκα Παπαρίγα είναι, τα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ ναι. τότε. Που αν τα πάει καλά και ελευθερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να ελευθερώσει, κότσαρα ένα μνημόνιο από επιπλέον, έκοψε φόρους, έκανε αυτά που έκανε, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράγματα για τα οποία πανηγυρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουν τώρα, όταν θα ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει αυτά γιατί έχει οριμάσει.
1: Μα το είπε κιόλας.
2: Ορίμασε η συνθήκη.
1: Δοκιμάστε με και χωρίς μνημόνια. Τότε φορτώσατε την Τρόικα. Τι να έκανα.
2: Αυτό έλεγε και τότε.
1: Ναι, και
2: δοκιμάστε
1: τώρα.
2: Με χωρίς μνημόνια.
1: Τώρα είναι χωρίς μνημόνιο.
2: Να φέρω μνημόνιο, έτσι έλεγε τότε.
1: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Του την αίσθηση.
2: Και αν ξαναγίνουν αλλιώς τα πράγματα τώρα. Ποιο Βαρουφάκη του την αίσθησε.
1: Δεν έκανε αυτό που είχαν πει.
2: Ο Βαρουφάκη.
1: Ο Βαρουφάκη δεν συμφωνήσαν και έξω. Η Μαντά Μέρκελ άλλα είχε πει.
2: Όσο λοιπόν.
1: Δεν άκουσαν τα ταούλια.
2: Όλα πήγανε.
1: Θέλει ένα καλό ταουλιτζί τώρα. Να παίξει okay. τον ταούλι να ακουστεί καλά.
2: Σωστά.
1: Φύγανε αυτά τώρα, δεν έχει τώρα. Ούτε ταούλια τώρα έχει.
2: Επίσης,
1: κανα μαγλαμαδάκι, κανα κορτεόν με ελαίους του ναώματο.
2: Ο Χιλάκης με την Τουμασά του προχτές, αυτά όταν τα βλέπουμε από Αμερικάνους ηθοποιούς, είναι άψογα όλα. Πραγματικά τους απολαμβάνεις, ξέρουν το κείμενο απ' έξω. Εδώ ετούτη γιατί. Διαβάζαν το αστείο.
1: Μπορεί να το είχαν δώσει τελευταία στιγμή.
2: Δεν νομίζω.
1: Χωρίς πρόβα.
2: Ωραία, είναι ηθοποιοί. Δεν κάνουν πρόβα, δεν ξέρουν. Και αν είχαν το κιού για τον Τσίπρα, γιατί δεν το βάλαν το κιού για αυτούς. Τουλάχιστον να βοηθάει λίγο από κάτω. Που έχουν μάθει στους υποβολείς οι ηθοποιοί.
1: Τι είμαστε, ρε μικρή μεγάλη στα καφενεία.
2: Δεν θέλω να πω, αφού πέρασαν τη μία ομιλία, πέρασε και την άλλη ομιλία.
1: Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν ταινίες που τις βλέπει όλος ο κόσμος. και εδώ... κάνουν καριέρα στο Hollywood και
2: απορίες. Θέλω να πω.
1: Με τα ζόρια να...
2: Ο Τσίπρας ήταν ο μπάχαλος που ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με αυτό το επιτελείο. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό όμως δεν τελειώνει σε έναν άνθρωπο.
2: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω.
1: Σπήρετε
2: άλλαξε
1: αυτό.
2: Τώρα όλο αυτό και έχει μπει σε μια άλλη βάση με νέο επιτελείο που του κάνουν rebranding. Να τα βιντεάκια για την Μπαρτσελόνα, να δηλαδή το βιβλίο. Δεν είδανε, δεν υπολόγισαν απλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω να είναι.
1: Δεν θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Στην ουσία
2: όχι, όχι, άλλο που θα κριθεί.
1: Α.
2: Άλλο που θα κριθεί.
1: Ναι.
2: Στις απλές λεπτομέρειες.
1: Ναι.
2: Ετοιμάζεις μία εκδήλωση που και η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο τέτοιο.
1: Ναι, όλο
2: το μόνο καλό ήταν αυτό.
1: Ωραίο το σημείο. Ωραίο σημείο.
2: Ωραίο, το σημείο ήταν ωραίο.
1: Κοντά με τα ταβέρνες. Εύκολα,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει, για ποτό, χμπαράκια, έχει πολλά.
2: Όσο λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, υπάρχει κάποιος.
1: Εσείς παραγγέλνετε.
2: Όχι.
1: Α.
2: Υπάρχει κάποιος.
1: Αν θα δώσω προσκλήση.
2: Υπάρχει. Όλα μαζί.
1: Μετά,
2: ναι. Υπάρχει κάποιος. Μετά τις και μισή. Υπάρχει κάποιος.
1: Ποιος.
2: Ποιος αυτός ένα μηδέν. Υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει, δίνει μάχη για τη διαφθορά.
1: Έλα.
6: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαμβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά. Όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε.
2: Αυτό είναι το κωμικό.
1: Όπου τη βρίσκουμε.
2: Όπου τη βρίσκουμε.
1: Άμα δεν τη βρούμε, τι θα καταπολεμάμε, ό,τι δεν βρούμε.
2: Τον αέρα. Τι είμαστε, αερολόγοι. Ψάξαμε, βρήκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν βρήκαν τίποτα. Καμία διαφθορά.
1: Δεν ψήφισε η Βουλή και είπε δεν έχει τίποτα. Δεν πάμε σε εξεταστική.
2: Ψάξαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρήκαν διαφθορά.
1: Είπε ο Μάκης, ποιος Μάκης, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ναι.
1: Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν έχει τίποτα.
2: Ψάξαν στις υποκλοπές. Βρήκανε κάτι στις υποκλοπές.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι να κάνει.
2: Άλλα βλέπω στα γήπεδα. Άσε τα γήπεδα. Ψάξανε σε πάρα πολλά θέματα. Δεν έχουν βρει τίποτα από διαφθορά. Στα καρτέλ, βρήκανε κάτι στα καρτέλ.
1: Ποια καρτέλ τώρα έχει διαφθορά που μυρίζουμε αμέσως.
2: Άρα,
1: δεν είναι δυνατόν.
2: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργός.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ότι έχουν ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά όταν τη βρίσκουν. δεν βρίσκεται. Γιατί η διαφθορά.
1: Είναι σαν τη σκόνη.
2: Ναι.
1: Πάει παντού και δεν πιάνει παντού.
2: Η σκόνη βρίσκεται.
1: Δε όλοι.
2: Όλοι πάρουν αυτά τα μαντιλάκια τα ειδικά που υπάρχουν, την μαζεύει τη σκόνη μια χαρά. Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
1: Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
2: Η σκόνη κάπου θα τα δει όλα αυτά. Οπότε πάμε τώρα.
1: Η υγρασία, να. Καλύτερο παράδειγμα. Σαν την υγρασία, δεν μπορεί να την πιάσει.
2: Κάποια στιγμή θα βρεθεί.
1: Θα βρεθεί, δεν ξέρω. Αλλού θα σκάσει.
2: Αυτό. Υγρασία και διαφθορά δεν
1: βρίσκονται.
2: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τη βρει. Θα πάμε στον Τεμπονέρα. Τεμπονέρα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στον Τσίπρα.
1: Στον Τσίπρα τον είδα.
2: Ναι, εντάξει. Μέχρι προχθές και σήμερα ακόμη τυπικός ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει. Κλείνει το ένα κόμμα, ανοίγει το άλλο. Δεν έχουν καταλάβει.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Ναι,
1: τι κάνουν αυτοί. Πού είναι ποιος. Τσακώνει το Πολάκης με το Φάμελο σήμερα. Πού είναι αυτοί.
2: Γιατί τσακώνουν.
1: Πού βρίσκονται. Δεν ξέρω. Γιατί
2: στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είμαστε. Στο κόμμα που μας έλαχε.
2: Τι ζούμαστε. Στο κόμμα που τους έλαχε και μας έλαχε. Ο Τεμπονέρας λοιπόν αναλύει με κάποιο τρόπο τη φορολόγηση στον υψηλό πλούτο που θα έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
8: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους δηλαδή και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά.
7: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
8: Ποιος θα φορολογήσει.
7: Μιλάμε για φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου. Όλα αυτά θα εξειδικευθούν τις αμέσως επόμενες μέρες στις προγραμματικές μας προτάσεις.
9: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
1: Τρέμει ο πολύ μεγάλος πλούτος.
2: Πραγματικά το λένε, συνέχεια αυτό. Το είπε και ο Τσίπρας όσο διοικούσε βεβαίως δεν φορολόγησε.
1: Τι δεν φορολόγησε, δεν είχε θεσπίσει εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών.
2: Αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
2: Εθελοντική.
1: Αυτό δεν είναι ότι χτυπάμε το μεγάλο πλούτο να πληρώσουν και αυτοί το...
2: Όταν θέλουν. Όσο
1: ναι,
2: θέλουν.
1: Ναι, τι, δεν θέλουν.
2: Γιατί δεν το κάνει εθελοντική.
1: Αφού είναι πατριώτες.
2: Εθελοντική φορολόγηση στους συνταξιούχους. Και το έκανε στους εφοπλιστές.
1: Είναι υποχρεωτική στους συνταξιούχους, λες.
2: Ναι, είναι. Όχι, μισό σένς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα. Πεθαίνουν.
2: Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Γιούγκερ την προηγούμενη εβδομάδα στο ντοκιμαντέρ του Sky και λέει τα καλύτερα για τον Τσίπρα την προηγούμενη, όχι προχθές Δευτέρα, την προ-προηγούμενη Δευτέρα. Και λέει πολύ καλά λόγια. Βλέπω τους Σιριζέους στο Twitter. Να και ο Γιούγκερ έλεγε ότι είναι αριστερός, γιατί έλεγε κάτι τέτοιο ο Γιούγκερ. Βγαίνει προχθές και λέει το άλλο, ότι του είπα. Λείπαν 370 εκατομμύρια ή θα φορολογήσεις εφοπλιστές ή συνταξιούχους. Και του λέει ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιούγκερ, όχι εφοπλιστές, δεν φορολογώ εφοπλιστές, άρα εννοείται θα τα κόψω από τους συνταξιούχους. Και βρίζουν τώρα τον Γιούγκερ γι' αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα τον δοξάζανε επειδή τον είχε πει αριστερό και λέει μπράβο και τέτοια. Από το αποτέλεσμα, εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ ή αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας, γιατί παίζει και ένα άλλο βιντεάκι που λέει θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Από το αποτέλεσμα ξέρουμε ότι από τους συνταξιούχους τα πήρε. Ναι. Δεν τα πήρε από τους εφοπλιστές. Οπότε το τι λέει ο Γιούγκερ έχει μικρή σημασία. Η ζωή έδειξε ότι όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή το ΕΚΑΣ και μάλιστα από τους εντελώς φτωχούς συνταξιούχους το πήρανε από τους συνταξιούχους. Οι εφοπλιστές δεν πλήρωσαν γιατί ήταν η εθελοντική εισφορά.
1: Όλοι οπότε, τα θυμόμαστε, όλοι τα ξέρουμε.
2: Ο Γιούγκερ μικρή σημασία έχει τι λέει και αν εξυπηρετεί κάτι, γιατί η πραγματικότητα απέδειξε τι ακριβώς συνέβη.
1: Ο μεγάλος πλούτος που θα πληρώσει τώρα, θα πληρώσει και ο μεγάλος πλούτος που στηρίζει τον Τσίπρα.
2: Εννοείται.
1: Α, όλος ο μεγάλος πλούτος.
2: Βέβαια.
1: Νομίζω μόνο ο μεγάλος πλούτος που δεν στηρίζει τον Τσίπρα. Δεν τον στηρίζουν κανείς.
2: Στηρίζουν. Όχι, μόνο. Τι κανείς.
1: Γιατί κάποιος μεγάλος πλούτος το στηρίζει.
2: Εννοείται.
1: Δύο-τρεις μεγάλους πλούτους
2: έχουν στηρίξει. Δεν ξέρουν αυτοί θα τους τη φέρει μετά, σαν τον Αλαβάνο.
1: Α, από πίσω γυριστεί.
2: Το ξέρει τον Τσίπρα. Όταν είναι για μεγάλο πλούτο.
1: Μανούλα.
2: Τους χτυπάει αλίπητα. Κρατηθείτε, φυλακτείτε συνταξιούχοι.
1: Αυτό έχει ο μεγάλος πλούτος να βγει και στη σύνταξη.
2: Δεν υπάρχει. Στο Σύνταγμα κρεμάλα. Κανονικά. Και βγαίνει μια πρώην Πασόκα, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία τώρα ήταν στέλεχος στο Πασόκ, στον τομέα δικαιοσύνης κτλ. Και τώρα έχει πάει στο επιτελείο Τσίπρα. Άννα Παπαδοπούλου, θα τη μάθουμε. Είναι από τα, έχει βάλει 4 καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Ένα εκ των 4 προσώπων, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και μας μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Ο κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική. Σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 15-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό
11: θα
10: χώρο.
11: Τα πούμε σε λίγο.
10: Ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα, απευθυνόμενος στους πολίτες.
2: Ωραία τα βλέπετε, κύριε Παπαδοπούλου. Έτοιμο το ένα, ωραία, έγινε αυτοκριτική. Πού την είδε την αυτοκριτική?
1: Εντάξει, είναι ρομαντική στην αρχή.
2: Ναι, δεν ξέρω. Στέλνει εδώ μήνυμα.
1: Κάτι καινούργιο ξεκινάς, έχουμε πίστη.
2: Ναι, οκ. Okay. Στέλνει μήνυμα εδώ μια ακροατής.
1: Πίστη.
2: Να θέλουμε ό,τι θες να έχεις. Ναι. Στέλνει μήνυμα και λέει, δεν λέτε για το ότι το παραδέχτηκε, λέει, το λάθος με το εκάσο Τσίπρας.
1: Τελείωσε.
2: Αυτό που έλεγε εδώ αυτοκριτική, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Άμα το παραδέχτηκε,
2: το επέστρεψε, λέει, διπλούν.
1: Τριπλούν.
2: Εγώ δεν θυμάμαι να επιστρέφει κάτι. Και το εφάπαξ που τους έδεσε, γιατί δεν το λες κότα. Θυμάσαι που πριν τις εκλογές, το 19, Πέμπτη ήταν Κυριακή εκλογές, έδωσε αυτό που δίνανε το Δεκέμβρη, το έδωσε τότε.
1: Ναι.
2: Και βέβαια ο κόσμος 10 μονάδες μπροστά με Μητσοτάκη. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, καταλαβαίνουν όλοι τι παίζει. Και... Εδώ λοιπόν ένας ακροατής που λέει αυτά. Και επειδή για τον Ελλάς έχει γίνει
1: πολύ. Για τα 37 εκατομμύρια δεν λέτε όμως.
2: Δις
1: εκατομμύρια, ναι.
2: Ναι, τα άφησε όντως. Αυτό το λέμε. από πού βγήκαν αυτά τα 37 δις?
1: Εντάξει, πού ναι. Βγήκαν. Κάπου από τον πλούτο της χώρας. Το μεγάλο πλούτο.
2: Μεσαίοι στενάξανε. Ακούνε Τσίπρα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του Τσίπρα είναι όλοι μεσαίοι. Λοιπόν, και επειδή λέμε πολύ για τον Ελλάς και έχει έρθει η δεκαετία του 40 για άλλη μια φορά και κάποιος προσπαθεί να πατήσει στα ένδοξα χρόνια και στις ένδοξες στιγμές για να τις φέρει στα μέτρα του και να χωρέσει μέσα σε αυτά, γελάει κάθε πικραμένος. Πριν μερικές μέρες, αρχές Μαΐου, έγινε στην Κεσαριανή μια εκδήλωση με θέμα η 200 Κεσαριανής και του Εργατική Πρωτομαγιά, Σικάγο κτλ. Ήταν μια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση. Εκεί ήταν που σου είχα πει ότι θα απαγγείλει κείμενα ο Μπογιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή που διάβασε ένα μικρό κείμενο. Θα το ακούσουμε τι ακριβώς διάβασε εκεί. Πάνω σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε ο Κώστας Στομαίδης και η Χοροδία. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρουτσικού. Το ακούσαμε και προχτές με άλλη αφορμή. Τώρα εδώ είναι σε άλλη εκτέλεση. Στο τέλος αυτού του τραγουδίου διαβάζει η Μάγδα Φίσα ένα κείμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα ιστορίας, όταν υπάρχουν και νεκροί. Κάτι που νομίζω είναι μια ωραία απάντηση σε αυτό που έγινε με το όνομα του Τσίπρα.

νεκροί μας, ζουνε οι σκοτωμένοι μας. Μη τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionian FM.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου.
2: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
2: Ναι, βέβαια. Μην ήρθατε με αυτό το καρπινίσιο εδώ. Να το δούμε. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά. Φωτογραφία.
3: Μπράβο, εδώ. Είναι καρπενισιώτης που πήγε να δει τον Τσίπρα προχθές.
4: Μια φωτογραφία σου με κάνει να ελπίζω. Δεν το πάνε. Κάτι φωτογραφίες άκουσα.
3: Μια φωτογραφία από αυτές που κρατάνε φοιτητές.
4: Και αυτό. Και αυτό. Ναι. Κάτι με Τσεγκεβάρα, ρε παιδί μου, τώρα στα δεδομένα μας.
3: Το πω, Άδωνης, ότι είναι 17 Νοέμβρη, το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
4: Τι, ο Τσεγκεβάρα ήταν 17 Νοέμβρη.
3: Όχι. Α. Στο μυαλό του Άδωνη όλα αυτά κάτι... είναι ένα. Ωραία. Στο μυαλό του Πυρακάκη είναι όλα ένα. Ναι. Για πες, τι προσκλήσεις.
4: Το Γιωτόπουλο είπε.
3: Όχι ακόμα. Θα πάει να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα.
4: Ο Γιωτόπουλος. Όχι, δεν νομίζω. Λέω, αν είπε ο Άδωνης με την ευκαιρία ότι να το ξαναπάρουν μέσα, γιατί.
3: Αυτό λέω. Θα πει ο Άδωνης ότι μπορεί να, να δει ότι ο Γιωτόπουλος να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Για πες τι προσκλήσεις θα.
4: Λοιπόν,
3: μας
4: θα δώσουν προσκλήσεις. Βλέπω τώρα το δελτίο τύπου της παράστασης.
3: Ναι.
4: Που ακολουθεί την παράσταση όλη τη χρονιά. Και βλέπω ότι πολύ προφητικά ο τίτλος ο Πέκεμπλε είναι ο γραμμένος ο μισός με κόκκινο, ο μισός με μπλε. Το κόκκινο για την πατρίδα μας, το
3: κόκκινο.
4: Όχι. Το μπλε για την πατρίδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
3: Όχι ακόμα το κόκκινο για την πατρίδα μας.
4: Ναι, ναι. Έρχεται. Και εμένα πήγε η γλώσσα, ξέρεις, η γλώσσα να πάνω. Ναι.
3: Το μπλε για την πατρίδα μας και το κόκκινο για τους αγώνες.
4: Και αν είμαστε μερακλείδες, το κόκκινο για την πατρίδα μας, το μπλε για το αίμα μας.
3: Γαλοζέματα.
4: Βέβαια. Όχι τίποτα αυτά τα
3: φλόρικα.
4: Βέβαια. Που δεν θέλουν τον Παύλο όμως, ψηφίζουν 1.200 κομματάκια.
3: Άλλο και αυτό, τώρα μην ξύνεις πληγές.
4: Γιατί άμα λέμε για κόμματα, να πούμε κανένα σοβαρό να γίνει κάτι.
3: Το βασιλιά μας.
4: Που δεν είναι ο βασιλιάς για κόμματα. Ο βασιλιάς είναι πάνω από όλα αυτά. Τι είναι τώρα για να βλέξει εκλογές, να πηγαίνει.
3: Ελλάς.
4: Να κάνει.
3: Με δύο λάμδα.
4: Να μιλάει στην καρδίτσα στα χωριά.
3: Με δύο λάμδα ο βασιλιάς μας.
4: Ελλάς, ο βασιλιάς. Θα δώσω προσκλήσεις. Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη παράσταση που είναι το Σάββατο αυτό τώρα στη Λούτσα. Μεθαύριο, το Σάββατο. Στη Λούτσα, 30 του μήνα, που παίζουμε εκεί, μας έχει καλέσει η χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος και η παράσταση θα γίνει στην έδρα τους, που είναι στη Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Εκεί δίπλα από τα Καπή, λέει η Αρτέμιδος. Οπότε θα. Το ξέρεις, γιατί γελάς. Μένεις στα Καπή, πας. Λοιπόν. Οπότε
3: ο Χάλαρης, δεν είναι ο Κύρκος σήμερα, είναι ο Χάλαρης.
4: Που ξέρουμε ότι είναι γέροντας.
3: Βέβαια, συνταξιούχος, εφοπλιστής κι αυτός.
4: Οπότε οι τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πρόσκληση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Αν θέλετε για πληροφορίες και εισιτήρια στο 693-24-49-50. Οι υπόλοιποι για αυτά τα λίγα που έχουν μείνει και θα πούμε τους νικητές όσον όπου.
3: Ας πάρουν οι Λουτσιανοί, όσοι μένουν εκεί κοντά.
4: Λουτσιανίτες.
3: Λουτσιανίτες. Θα έρθουμε να σε δούμε το Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε και είναι ενεργό τώρα. Όσο εσείς τηλεφωνείτε,
4: ναι,
3: θα ακούσουμε ένα σοβαρό θέμα από πολιτικό της χώρας.
4: Που
3: μας.
4: Μόνο τέτοια ακούμε τώρα.
3: Ναι.
4: Και μόνο τέτοιους.
3: Γιατί,
4: σοβαρούς.
3: Ναι. Υπάρχει και γίνονται περισσότεροι σοβαροί. Υπάρχει μια αγωνία διάχυτη στον ελληνικό λαό, θα απαντηθεί τώρα.
5: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά.
3: Mm-hmm.
5: Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τριστηγισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν αυτή κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube.
3: Οπότε. Θα μάθουμε. Όλο πέφτουν κάτι βίντεο.
4: Διαλύεται η καρέκλα μου. Βγαίνει από κομμάτια.
3: Εκεί είναι, είναι η καρέκλα των καλεσμένων. Εκεί κάθεται όταν έρχεται.
4: Κατάλαβε. Σε κάθε σαπίζουν μετά.
3: Οι καρέκλες θα πούνε.
4: Ναι.
3: Νομίζω ναι, με τις καρέκλες έχουν μια ωραία σχέση όλοι αυτοί. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που μας λέει πώς έβαψε το.
4: Το μαλλί.
3: Το μαλλί.
4: Έβαψε πώς... ή έβαλε.
3: Έβαψε
4: και έβαλε.
3: Έβαλε. Για έβαψε δεν ξέρω.
4: Όχι, δεν έχει κρύο ο Άδωνης.
3: Ωραία, έβαλε.
4: Είναι 50 χρονών, όλα μαύρα.
3: Έβαλε και διηγείται τι ακριβώς έχει γίνει και είμαστε όλοι περίεργοι. Έχει και συνέχεια να μάθουμε.
4: Ναι, ναι.
5: Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν αυτή κουρασμένο και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσουν οι γυναίκες μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω, καλά αυτό ο γλόμπο είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτος τώρα αυτό μου, ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
6: Ο Πολάκης ευθύνεται δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδέρα, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κούρτ, και λέω και εκεί μου της λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει 12 και 10 το βράδυ. Τώρα, το βάλω σε 5 μέρες.
3: Εδώ λοιπόν.
4: Όχι, δεν εφημερεύουν αυτά.
3: Όχι. Ναι. Το ωραίο εδώ είναι ότι ζει όλο αυτό που ζει ο Άδωνης στη Βουλή ή οπουδήποτε και το βράδυ πάει και τα ξαναβλέπει. Έβαλε στο YouTube.
4: Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Δεν
3: προφανώς.
4: Είναι ότι εμείς πάμε, παίζουμε μια παράσταση και μετά πας σπίτι σου και είσαι κανονικός άνθρωπος. Πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτός. Η αρρώστια του ανδρός είναι αυτή.
3: Ο εαυτός του.
4: Ναι.
3: Έβαλε να δει στο YouTube ξανά την συζήτηση.
4: Ναι, δεν
3: το
4: είναι,
3: είχε
4: ναι.
3: βιώσει. Και δεν είναι η πρώτη του συζήτηση στη Βουλή. Άντε να πει να το δω, να διορθώσω. Είναι νούμερο 1.835.000. Και δηλαδή βλέπει κάθε βράδυ ξανά αυτά που έχει ζήσει τη μέρα. Κάθε στο YouTube, βάζει και ακουστικά να μην ενοχλεί του άλλου. Και βλέπει τον εαυτό του.
4: Εσύ το χορταίνει.
3: Αυτό
4: γιατί το χορτάσει.
3: Και βλέπει τον εαυτό του.
4: Α, τι καλό που ήμουν. Και φυλάει τα χέρια του μετά.
3: Ναι, αλλά εκεί κόλλησε, είδε ότι είναι γλόμπο και δεν ξέρει τον Πολάκη. Στον Πολάκη το χρωστάει.
4: Ναι. Μετά να μάθουμε και τι κρέμε. Ποιο του δυσκόλυσε, σε ποιον χρωστάει τι κρέμε που έβαζε μετά.
3: Έχει και τρίτο μέρο.
4: Το σπέρμα Σολομού που βάζει πάνω στο πρόσωπο.
3: Όλο αυτό έχει και τρίτο
4: μέρο. Μην παίρνετε τηλέφωνα μέχρι να ακούσετε τον Άδωνη. Σταματήστε τα τηλέφωνα, έχουν του μικρέ.
3: Θα πούμε σε λίγο.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να κακό να κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαραώ από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνει θετικές αμοιβάσεις στην Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
6: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουν, ή το θεωρείς, είσαι κομπλεξάνης.
5: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνει κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνει καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
6: Θα κάνεις και άλλο, κάτι άλλο, όχι.
5: Πώς μόνο δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι.
6: Αδυνάτησα
5: και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
4: Κούτσα, κούτσα, κούτσα. Λίγο στήθο ανέβασε. Λίγο στήθο για να ήταν λίγο καλύτερο.
3: Λοιπόν,
4: οι νικητέ είναι Γιάννη Λικουριώτη, Κώστα Βαγγελίδη, Βασίλη Λαγονίκα, Γιώργο Κατσάνα. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση που θα παίξουμε το Σάββατο στη Λούτσα, στο χώρο του Μουσικού Συλλόγου Χοροδίας Βραβωνίας Ατέμιδος, Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε διστήριο στο 693-2440-950.
3: Μάλιστα, σήμερα, σαν σήμερα το 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο, υπογράφηκε η σύμβαση, η συνθήκη εισχώρησης της Ελλάδας, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Να είναι καλά.
3: Όχι, λάθος,
4: όλα στα
3: δεν
4: Ζάπια.
3: Λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, λεγόταν ΕΟΚ. Καρσίλα μα η πιτσάμικο μας κάνει.

0: Η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
1: Δεν απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει την υπόβαση. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε την υπόβαση. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε εγώ, το ανήκουμε στην Δύση. Και βέβαια ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τρέχουν αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
0: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
2: Εδώ λοιπόν ένα δείγμα.
3: Τι ξεπατικό είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Συζητήσεως στη Βουλή. Είναι ο Καραμαλής που λέει ανήκουμε στη Δύση. Καθαρή γραμμή. Αυτό είναι. Ναι. Το δέχεσαι, διαφωνείς ή το παίρνεις. Ή είσαι απέναντι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου που λέει προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Εφετζήδικο. Αλλά τελικά όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου έκανε αυτό που έλεγε ο Καραμαλής. Στη Δύση.
3: Αφού ανήκαμε στη Δύση,
2: θέλω να πω,
3: το ξεκίνησε.
2: Τότε
3: όμως
2: ο κόσμος είχε καταναλώσει και είχε αγοράσει του Παπανδρέου.
3: Ναι, έτσι
2: θέλουμε να ανήκουμε στους Έλληνες, η Ελλάδα. Παπαριές. Όπως και τώρα, πάντα και τότε. Και μη δώσεις, όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο πολύ θα αγοράσει ο κόσμος. Ψοφάνε να αγοράζουν.
3: Εντάξει,
2: τέτοια.
3: Το κράτος έχει συνέχεια όμως, έτσι το βρήκε. Το βρήκε αλλιώς.
2: Και όλα τα
3: μνημόνια βρήκε.
2: Και όλα τα
3: μνημόνια, τι να έκανε.
2: Ναι,
3: έτσι το βρήκε, έτσι το πήρε. Τώρα, άμα το πάρει χωρίς μνημόνιο, θα δεις πώς θα μας απογειώσει.
2: Θέλω να πω, είναι μια ανάγκη να δεχτείς ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις από τον εμφύλιο και μετά. Αμερικανοί πρέσβεις εδώ, Αμερικανοκρατία γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είναι σαν ευχολόγιο.
2: Ναι, το δέχεται ο κόσμος από την ανάγκη του και αμέσως μετά, όταν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί και οι βάσεις μείνανε και η Αμερικανοκρατία δεν έφυγε. Και αυξηθήκαν κανονικά. Ο κόσμος τότε δεν κάνει μια αυτοκριτική να πει: μήπως μας κοροϊδεύε τότε αυτός. Όχι, κανονικά. Ψηλά, χορτάσαμε ψωμί με τον Ανδρέα.
3: Ναι, φάγαμε κρέας.
2: Ναι, και
3: κρέας,
2: η Ελλάδα άνοικε στους Έλληνες τότε με τον Ανδρέα. Οπότε έτσι θα κλείσουμε με τη συνέχεια του τραγουδιού του Χαρικλίν για την ΕΟΚ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
3: Γεια χαρά.

0: 遊ぼう。エオーク、エキー、エオーク、おいでよーく。エラセリノミジェルニコース、セスティルトゥルコーバルボクルブピカモニトン。
1: Πάλτε.
2: Τώρα.
1: Που γυρίζει.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Όλα ανοιχτά στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με άλλο κόμμα για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στο σταθμό μας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας πως το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Στον Άριο Πάγο, ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, που υπήρξε πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του. Συναγερμός από κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών σε ασθενείς και προσωπικό. Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, τι λέει το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με το Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που ξεκινά αύριο. Επιτάπητο ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες μεγάλες τουριστικές μονάδες αλλάζουν τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας. Στη μάχη για τους ημιτελικούς της Basketball League, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4. Κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Υψηλές θερμοκρασίες στην υπηρετική Ελλάδα. Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρος στην Αθήνα. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στους 34 στη Λάρισα.

0: Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά το θέμα της απονομής συντάξεων σε ένα μήνα. Αυτό φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ και ο φόβος φυσικά της αύξησης των ορίων στην ηλικία συνταξιοδότησης στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις είχαμε για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους, ενώ την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα, απίφθινε κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ και αυστερέσει στάσεις στη βιομηχανία προϊόντων να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά, και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ. Έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Δεν αποκλείει λοιπόν να υπάρχουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα στο Γιώργο Μάλτη, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ για την πιθανότητα να έχουμε πολύ γρήγορα απονομή συντάξεων σε όσους κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αιτήσεις, πάνω από 74.000 μέσα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Αυτό δείχνει και το άγχος και το φόβο, Γιώργο, των εργαζομένων, μήπως αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, αυτός είναι ένας φόβος που θα είναι στον γυναικές όσο το ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως το δημογραφικό δείχνει μεγαλύτερους, περισσότερους συνταξιούχους από ό,τι εργαζόμενους στο Καντράν. Και τώρα, στο επίκεντρο λοιπόν του ΕΦΚΑ, καθώς ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και σε πλήρη εφαρμογή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά μέσα στις επόμενες αλλαγές θα είναι η ενσωμάτωση, η ενοποίηση μάλλον κύριας και επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα αρχίσει να δίνεται ως μία σύνταξη. Δεν καταργείται η επικουρική, να το τονίσω αυτό, αλλά θα δίνεται ως μία σύνταξη από τον Γενάρη του 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο γρήγορου και ενιαίου μηχανισμού απονομής συντάξεων. Αυτό να σημειώσω εδώ, ότι ουσιαστικά θα αποσυμφορήσει και τον ΕΦΚΑ, καθώς σήμερα εκκρεμούν πάνω από 30.000 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων να αποδοθούν σε ήδη συνταξιούχους. Γιατί κάθε ταμείο συνταξιοδοτικό, επικουρικό μάλλον, λειτουργεί ως αυτόνομος λογαριασμός μέσα στο σύστημα. Δεν είχαν μηχανογραφηθεί τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται και ακόμα να είναι χειροκίνητο το σύστημα. Το
0: Γιώργο,
3: σύστημα
0: αυτή η ενοποίηση, ναι, θα έρθει από τον Ιανουάριο, σωστά.
3: Θα
0: είναι και
3: Ιανουάριο
0: η πληρωμή της επικουρικής με την κανονική σύνταξη ταυτόχρονα.
3: Με την κανονική σύνταξη θα είναι μία. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι μία η πληρωμή, λοιπόν.
3: Θα είναι μία η πληρωμή.
0: Πάμε να λίγο να μας εξηγήσεις το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να απονεμηθεί μία σύνταξη?
3: Ο χρόνος έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στον ΕΦΚΑ από 500 περίπου μέρες που ήταν ο μέσος όρος απόδοσης το 2019.
0: Δηλαδή 1,5 χρόνο σχεδόν.
3: 1,5 χρόνο, και υπήρχαν και περιπτώσεις ρη διαδικτικής ασφάλισης, όπως εργαζόμενοι που ήταν στο μέταλλο ή ήταν και αυτοαπασχολούμενοι νωρίτερα, που έφταναν και τα 3 χρόνια.
0: Σωστά.
3: Τώρα ο χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις έχει φτάσει κατά μέσο όρο τις 45 μέρες. Ένας δηλαδή που θα κάνει αίτηση σήμερα για να πάρει σύνταξη, αν δεν βγει στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο ειρήστο εν παρόδο η κυβέρνηση στοχεύει να το καταργήσει με την εφόσον θα μειωθεί και άλλο χρόνος, δηλαδή πάμε ουσιαστικά στο μήνα, ένας που παραιτείται σήμερα τέλος του μήνα θα παίρνει την την κύρια σύνταξή του, ναι, τώρα για την επικουρική ακόμα, υπάρχουν θέματα. Βέβαια το νέο μοντέλο

0: παρόδο η κυβέρνηση στοχεύει να το καταργήσει με την, εφόσον θα μειωθεί και άλλο ο χρόνος, δηλαδή πάμε ουσιαστικά στο μήνα, ένας που παραιτείται σήμερα τέλος του μήνα θα παίρνει την κύρια σύνταξή του. Ναι. Τώρα για την επικουρική ακόμα υπάρχουν θέματα. Βέβαια το νέο μοντέλο προβλέπει ότι κύρια και επικουρική σύνταξη θα εκδίδονται πλέον μέσα από κοινή ψηφιακή πλατφόρμα με αυτοποιημένο σύστημα και βέβαια σύμφωνα με τον νόμο για τη χορήγηση επικουρική σύνταξη απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ένσημα επικουρικής κάλυψης, ενώ προϋπόθεση είναι και η απονομή κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία γύρατος, αναπηρίας ή θάνατου.
1: Τώρα Γιώργο, τα στοιχεία Atlas λένε ότι σχεδόν, μάλλον πάνω από 74.000 άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αυτό δείχνει ένα άγχος ότι μπορεί να αυξηθούν τα όρια.
0: Είναι αριθμός ρεκόρ, έτσι. Mm-hmm. Είναι αριθμός ρεκόρ και δεν είναι, μπορεί να μην είναι και ακριβώς άγχος. Μπορεί να είναι και το μπόνους που δίνει ο νόμος που είχε κάνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, mm-hmm. Ώστε ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να μπορεί να εργάζεται με ένα πρόσθετο κόστος 10% επί του μισθού και ταυτόχρονα να παίρνει σύνταξη και μισθό μαζί. Και έχει ανέβει, να σημειώσω εδώ, το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζονται. Είναι κυρίως 230.000 άτομα, ναι. Και είναι συνεχώς αυξητική τάση. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μόνο το άγχος για... ή είναι το κάποιος που έχει εξασφαλίσει τον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε κυρίως γιατί στο δημόσιο απαγορεύεται η συνταξιοδότηση μόνο εξαιρεί μόνο τα άτομα με αναπηρία, ουσιαστικά να είναι δηλαδή να παίρνουν και μισθό και σύνταξη σε μια περίοδο τέτοια η οποία έτσι είναι πολύ δύσκολη.
1: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τα στοιχεία της Eurostat που μιλούν για την εργασία των Ελλήνων. Οι Έλληνες ανακρίνονται και πάλι πρωταθλητές. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
0: Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, καθώς ο μέσος όρος ξεπερνάει τις 40 ώρες που είναι και δεν μιλάμε για μία και για δύο δουλειές, έτσι, mm-hmm. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των μισθών. Δηλαδή κάποιος και με το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως μπορεί να έχει ασφάλιση και να εργάζεται σε δύο ή τρεις εργοδότες.
1: Αυτό βέβαια Γιώργο δείχνει, ναι, προφανώς, αλλά αυτό δείχνει Γιώργο τη μεγάλη πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά. Δεδομένου του γεγονότος ότι για να μπει κάποιος στη διαδικασία
0: να κάνει και δεύτερη δουλειά,
1: προφανώς είναι για να καλύψει...
0: Πρέπει να πλησιάζει χρόνο από την προσωπική του ζωή, πράγμα που τον
1: εξουθενώνει.
0: Κερδίζει, ναι, αλλά τον εξουθενώνει από την άλλη.
1: Λοιπόν, ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν μετά από εμάς?
0: Κυρίως είναι χώρες βαλκανικές, δηλαδή είναι η Βουλγαρία, Ρουμανία, Εστονία, είναι τέτοιες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει μειωμένο ωράριο, στην Ολλανδία υπάρχει μειωμένο ωράριο. Δηλαδή βλέπουμε και στη Γερμανία κάτω από 40 ώρες.
1: Ναι. Και οι Δανείοι και οι Ολλανδοί κατά μέσο όρο εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.
0: 30 ώρες την εβδομάδα, ναι.
1: Και, δηλαδή και σχεδόν 6 ώρες
0: την... Οι Δανείοι και οι Ολλανδοί επίσης κάνουν και τηλεργασία πάρα πολύ από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία και τέτοια που δείχνουν ότι 30% του εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές εργάζεται και από το σπίτι και κυρίως εργάζεται τις ώρες που θέλει συμπληρώνοντας το νόμιμο ωράριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Αυτά δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, είναι ενδεικτικά και δείχνουν ακριβώς την κατάσταση στον εργασιακό κόσμο της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα νέο βήμα για την έρευνα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις έρευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπερισιακού κόλπου. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, γιατί έχουν ακούσει και για πολλές περιοχές έρευνας και πιθανές πτώσεις υδρογονανθράκων και πιθανότητα έχουν και οι ακροατές μας μπερδευτεί. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παραχώρηση μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπερισιακού κόλπου, θαλάσσια περιοχή, βρισκόμαστε στο νότιο Ιόνιο Πέλαγος, ας το πούμε σχηματικά κάτω από την Τάκυνθο. Εκεί λοιπόν μέχρι τώρα είχε πάρει την άδεια για έρευνες και είχε πραγματοποιήσει έρευνες.

0: η Hellenic Energy. Τώρα, προφανώς, η Hellenic Energy, αυτά τα οποία έχει βρει από τις έρευνες που έχει κάνει μέχρι τώρα, κυρίως το ενδιαφέρον της Chevron. Το λέμε προφανώς γιατί η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο έτοιμο μαζί με την Hellenic Energy για να μπει και εκείνη σε αυτή την παραχώρηση, για την ακρίβεια να μεταβαστεί ο ρόλος του εντολοδόχου, operator όπως λέγεται, από την Hellenic Energy, θυμίζουμε Hellenic Energy στην πρώην ΕΛΤΕ, στην Chevron για την παραχώρηση αυτή. Έτσι, αυτή αφορά την απόκτηση από τη Chevron ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Chevron θα είναι το 70%, το 30% η Hellenic Energy, η Chevron θα είναι εντολοδόχος και θα μπει μετά αυτό το σχήμα στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση. Έχει γίνει πρώτη και η δεύτερη. Η φάση αυτή αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρης. Δηλαδή, οι εξερευνητικοί γεώτρες τι είναι, να δουν αν οι υδρογονάδακες που υπάρχουν στο υπέδαφος είναι σε τέτοια έκταση και υπάρχει τρόπος που να είναι οικονομικά εφικτός για να γίνει αυτή η εξόρυξη. Ο Σταύρος Παστάβρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική όλο αυτό, με την πολύ σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια που χαρακτήρισε ανάπτυξη τομέα υδρογόνου ανθράκου. Είπε ότι είναι μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στην προοπτική τη χώρα μα. Και είπε επίση ότι επιβεβαιώνει η εξέλιξη αυτή ότι η πατρίδα μα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο υπουργό περιβάλλοντο, σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία.
2: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Τώρα, εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος, όπως είπε, να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές και υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση είναι πολύ σοβαρή. Η Πέννη Αβραμίδη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 μίλησε, όπως είπε και εσύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, που αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις προωθούμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή κατάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης είναι η κατάργηση στην ουσία του δεύτερου γύρου των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής. Για να το πούμε πιο σωστά, μιλάμε για ενοποίηση του πρώτου και του δευτέρου γύρου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εκλεγεί δήμαρχος με 42%, πάρει δηλαδή 42%, αναδεικνύεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εκλέγεται δήμαρχος, την περίπτωση που είναι κάτω από 42%, δεν θα υπάρχει η δεύτερη Κυριακή όπως γινόταν μέχρι τις εκλογές του 2023, θα προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές και έτσι θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Πού αποσκοπεί αυτή η αλλαγή που είναι το σημαντικό?
1: Ναι.
3: Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί το να σταματήσει το παζάρι που λέμε μεταξύ των παρατάξεων και οι συμφωνίες που γίνονται ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου ένας υποψήφιος παίρνει 41% την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή συσπυρώνονται όλες οι δυνάμεις απέναντί του και δεν εκλέγεται δήμαρχος.
1: Σωστά, σωστά.
3: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εφόσον η δεύτερη Κυριακή καταργείται, η ψήφος την πρώτη Κυριακή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η ψήφος για την πρώτη επιλογή, δηλαδή ποιον θέλει δήμαρχο, αλλά και η εναλλακτική. Δηλαδή ψηφίζω την πρώτη μου επιλογή, στην περίπτωση που δεν πάρει 42% δίνω και μια εναλλακτική ώστε να βγει το αποτέλεσμα για τον δεύτερο γύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα, θα συναστηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση. των Ελλήνων πολιτών ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία, η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνησης επομένως.
5: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Εδώ στα παραπολιτικά είχαμε μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού που είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί, έγινε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και η ίδια έχει πει κατά το παρελθόν ότι αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα κτλ. Ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη ρωτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ακούσετε την δήλωση του κυρίου Αυγερινού και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
6: Η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος?
7: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
6: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
7: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος. Αυτός αποφασίζει. Αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
1: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μαζί του, φυσικά, ήταν και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, αλλά και ένα πρόσωπο, έκπληξη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Καλύτερα όμως να μας τα πει η καλή συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνοδευόμενος λοιπόν από τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο της Δίκης και της Χρυσής Αυγής, ένα, θα λέγαμε, εμβληματικό πρόσωπο. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τις υπογραφές τις οποίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαίες για μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, είπε εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμα ότι το κόμμα το απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κάλεσμά μας για ευρεία παράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες και Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας τόσοι άνθρωποι, ενώ ακόμη άλλοι χιλιάδες φεύγουν να υπογράψουν. Και συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα παρουσίασε τις 300 πρώτες υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή, που χρειάζεται η ιδρυτική διακήρυξη, και καταλήγοντας είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας στηρίξουν σε αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Να σου πω λοιπόν ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει φούλτες μηχανές. Λένε τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και περιοδίες, θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις, θα γίνουν θεματικοί κύκλοι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουν τα στελέχη του καθημερινή παρουσία, προσδοκούν αν μη τι άλλο σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην αρχή ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπάρχει μια τριβή των στελεχών αυτών μέσα τηλεοπτικά παράθυρα και στη συνέχεια να υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε.
1: Ναι. Ελένη, να σε ρωτήσω το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία Λεπενιώτη τώρα αποτέλεσε ίσως ένα πρόσωπο έκπληξη για κάποιους από τον κόσμο και τα λοιπά. Εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ, εσείς που κάνεις το ρεπορτάζ και που γνωρίζεις τις κινήσεις των τελευταίων, τον τελευταίο καιρό του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα πρόσωπο που ήταν έτσι στα πιθανά πρόσωπα να τον πλαισιώσουν?
8: Ομολογώ ότι δεν την είχαμε ακούσει. Mm-hmm. Ωστόσο,
1: άρα είναι έκπληξη, είναι ένα πρόσωπο έκπληξη.
8: Ναι.
1: Μάλιστα.
8: Ωστόσο, όλο το τελευταίο διάστημα μας έλεγαν από την Αμαλία ότι πραγματικά θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν έκπληξη, θετική έκπληξη δηλαδή για τους Έλληνες πολίτες. Και η κυρία Λεπενιώτη προφανώς είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα τα οποία, όπως σου είπα, δημιουργούν αίσθηση, καθώς έχει συνδέσει το όνομά της με μία δίκη η οποία για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Μάλιστα.
8: Δεν αποκλείεται και το επόμενο διάστημα να δούμε και άλλα στελέχη. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θέλω να σου πω, Έρη, για βουλευτές, για τρεις τουλάχιστον βουλευτές, οι οποίοι σκέφτονται μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να ανεξαρτητοποιηθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξει πριν μία συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει αυτή η κίνηση, και μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση. Δεν μιλάμε δηλαδή για παραίτηση ακόμα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θεωρώ, από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός έξω από τον Άριο Πάγο, αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του.
5: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και ο Θόδωρος Λιβάνιος που μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά, ενώ ο κύριος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα, αναφέρθηκε και στο κόμμα Τσίπρα αλλά και στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο αναφορικά με το κόμμα του Τσίπρα ότι μιλά και χρησιμοποιεί τσιτάτα του παρελθόντος. Για να τους ακούσουμε.
9: Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα, δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
10: Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς, και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
11: Με χαρά να τις ακούσουμε. Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντως ξέρετε τι ξέρω. Νιώθω ότι βάζει οντισιόν για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο κάνει είναι σαν να, σαν να είναι σε οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η παρότρινσή μου είναι ότι η συγκεκριμένη θέση έχει πολλούς μνηστήρες πλέον.
1: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Άκουσες, Ανδρέα, τι δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σκληρές δηλώσεις και σκληρή κριτική βεβαίως ασκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά των δύο αντιπάλων του και κατά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ξεκινώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η Χαρλάου Τρικούπη σηκώνει πολύ ψηλά τα φλάμπουρα της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και το νέο του κόμμα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, εξαπέλυσε βέλη για τον κύριο Τσίπρα, τόσο για την πολιτική αναξιοπιστία, όπως είπε, γιατί πολλά από αυτά που τώρα προτείνει ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση και κάνει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά αυτό πέσει είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Εκεί που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με την αμαλία από την Καρλά Τρικούπη θα πάρει πολύ υψηλούς τόνους, είναι οι αναφορές σε σχέση με εξαρτήσεις του Ανδρουλάκη, τα υπονοούμενα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, έκανε αναφορές σε ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν συγκεκριμένα έτσι, κόμματα. Μάλιστα, να ρωτήσετε και έχετε δύο ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ. Όχι, άρα ο αγώνας, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που δίνουμε είναι προσκυνιακός και χωρίς εξαρτήσεις, υπονοώντας ότι άλλα κόμματα, μάλλον το λέει έτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν σχέσεις με συμφέροντα. Και όπως φαντάζεσαι, Έρη, αυτό είναι η απαρχή μιας πάρα πολύ σκληρής σύγκρουσης. Δηλαδή, τα περισσότερα στελέχη επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι να το πλήξουν στο ηθικό σκέλος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι είπε λίγο νωρίτερα ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ΠΑΣΟΚ.
13: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως ΠΑΣΟΚ τη λέμε πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα, νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο?
14: Μήπως νιώθετε
13: ή θυμίζει μια από τα χθες?
10: Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά ακόμα, δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρήσει ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι έχουμε εξελίξεις. Πάντα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και έχουμε και άμεσες απαντήσεις από ελληνικής πλευράς. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ως γνωστόν, η Άγκυρα μας απειλεί ξανά, πολύ πιο έντονα.
1: Σωστά.
14: Λίγο πριν την επικείμενη νομοθεσία και την ψήφισή της, μιλώ για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μίλησε προκλητικά για νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, προσέξτε, λέει η χώρα του, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. Συγκεκριμένα λέει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στερεύεται εναντίον μας. Για να το εξηγήσουμε, αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών μας. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε, ότι κατά τη γνώμη μας εξοπλίζεται παρανόμως τα νησιά, αν το συνεχίζεται είναι αιτία πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το νέο άτυπο τουρκικό κάζους μπέλι, έχουμε επιτραπεί έκφραση, η Αθήνα απαντά με πολύ ηχηρό τρόπο, πολύ σωστά είπες. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ως γνωστόν δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε μασά τα λόγια του, το είπε ανοιχτά. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δάνιας. Και ο κύριος Στασούλας μίλησε. Είπε ότι υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή που δεν δικαιολογεί ασάφεια και εφησυχασμούς, δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μας μια διαρκή προετοιμασία. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στην Κύπρο για αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Εξωτερικών, τον Κίμνιχ όπως λέγεται, και ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Διότι προσέθεσε ότι ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λέμεσο, εκεί όπου υπάρχει συνάντηση, άτυπη συνάντηση των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σε προσωπικό και σε ασθενείς. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων που έκανε λόγο για έξαρση νοροϊού προκαλεί γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών ήταν αυτό που ξεσήκωσε. Αναστάτωσε το πρωινό μας.
1: 9 άτομα.
16: 9 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά έγινε λόγος ακόμη για 53 ύποπτα. Για να δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο,
1: ναι.
16: Όταν πρόπερση είχε έξαρση νοροϊού στα Χανιά, mm-hmm. 250 χανιώτες χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο διοικητής του νοσοκομείου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να μην υπάρξει
1: εξάπλωση
16: και το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και το λένε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να βγει από την εφημερία του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό, για τους συγγενείς, για τους συνοδούς, για τους ασθενείς. Μιλήσαμε με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ειδικοί καθησυχάζουν. Απλά οι εργαζόμενοι και ο κόσμος υπάρχει μια αναστάτωση.
16: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι. Βεβαίως. Ο Κίκας Μαγιορκίνη μας είπε ότι είναι ένα συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο διεθνώς στα νοσοκομεία να υπάρχει νοροϊός.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε
16: εγώ
1: πολύ.
16: Ευχαριστώ.
1: Βασίλη μου, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκου, στο σταθμό μας.
17: Χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Mm-hmm. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση.
18: Ιόνιον FM Stereo.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
12: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
11: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
15: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Ορεστικό. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε για την έκθεση και ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ομίλου μας.
18: Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους.
19: Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο περιφέροντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος, και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους, που δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
17: Τώρα στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist στην εστραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, επιτάπητος ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, φυσικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αυτά δηλαδή που πρόκειται να αλλάξουν επί της ουσίας τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας που είναι η Κρήτη. Ο Φώτης Κόλλιας, ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του powergame.gr, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
20: Καλό μεσημέρι. Αύριο πράγματι ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που έχει διοργανώσει το ΠΑΡΙΕ μαζί με τον Economist, με το κύριο θέμα τις μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί. Το συνέδριο θα ανοίξει το πρωί με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το μεσημέρι έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση του Πρωθυπουργού με την Μαριάννα Μαρτσουκάτο, μία από τις πιο επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, που θα μιλήσει για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Από το συνέδριο θα περάσουν, θα έλεγα, τα ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων, οι εκπρόσωποι των εταιριών που αυτή τη στιγμή προωθούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, εκπρόσωποι επικεφαλής των εταιριών που σήμερα επενδύουν στην Κρήτη, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και δύο ξεχωριστά πάνελ τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Θυμίζω ότι το θέμα προσπαθεί την Κρήτη δεκαετίες, καθώς επί δεκαετίες εξαγγέλλεται ο ΒΟΑΚ ακόμα.
17: Σωστά.
20: Δεν έχει προχωρήσει. Τώρα όμως για πρώτη φορά βλέπουμε εργοτάξιο στον δρόμο. Ένα δεύτερο πάνελ ενδιαφέρον είναι το Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που θα μιλήσει για τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία και την ανάπτυξη.
17: Φώτη, μας ακούς?
20: Τα πιο ενδιαφέροντα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φώτη. Αναμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του Power Game και του Economist εκεί στην Κρήτη, και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη που θα αλλάξει φυσικά τη φυσιογνωμία του νησιού. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασωληνωριακής εγκληματικότητας, διακρύβωσε η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Χάρη στις ενέργειες της δίωξης διαρρηκτών, καλησπέρα, έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες πληροφορίες αναφορικά με την δράση μιας περίφημης ομάδας από τη Χιλή, οι οποίοι έφτασαν και στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Ο αρχηγός τους μάλιστα έχει συλληφθεί, βρίσκεται στον Κορυδαλό και σύμφωνα με πληροφορίες και μέσα από τον Κορυδαλό κινούσε τα νήματα προκειμένου οι συνεργάτες του να συνεχίσουν το θεάρεστο εντός αγωγικών έργο τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δίωξη διαρρηκτών τους τελευταίους μήνες, από τον περασμένο Δεκέμβριο μάλιστα, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούμενη από τρία άτομα, όλη η υπηκότητα είχε από τη Χιλή, είχαν εισβάλει σε μια βίλα στην νοτιοανατολική Αττική, σε μια βίλα ενός πολύ γνωστού εφοπλιστή, και μάλιστα είχαν αρπάξει πολλά επώνυμα ρολόγια, μια τεράστια συλλογή που είχε ο εν λόγω εφοπλιστής από 45 πανάκριβα ρολόγια, τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, πολλά από αυτά ήταν και συλλεκτικά κομμάτια, καθότι ήταν διαμορφωμένα, ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε να κάνουμε διαφήμιση στις μάρκες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για 45 ρολόγια να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φανταστείτε πόσο κάνει το κάθε ρολόγιο ξεχωριστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην δίωξη διαρρηκτών είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στην ουσία εφαρμόζει ένα σύστημα, θα λέγαμε, εγκληματικού τουρισμού. Έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της εγκληματολογίας. Οι συγκεκριμένοι Λατινοαμερικάνοι καταφτάνουν στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις της συνθήκης Σέγγεν, μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα που υπάρχει στη συγκεκριμένη συνθήκη, χωρίς να περνάνε από σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως οι συνεργάτες του 40χρονου αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλών, κατάφεραν να δραπετεύσουν, ο ένας στη Βαρκελόνη και ένας και άλλος στη Ρώμη. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής αγνοούνται τα ίχνη τους, παρά το γεγονός πως η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους δύο αυτούς. Να πούμε πολύ σημαντικό πως μια 23χρονη Ελληνίδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία, στην δράση αυτή της οργάνωσης, καθότι έχει συγγενικές σχέσεις, συγγενικές εξαρχιστίας με τον αρχηγό, και αυτή ήταν που χαρτογράφησε τις περιοχές όπου έχουν μπόλικη ηλία, θα λέγαμε, για τον 40χρονο και για τους συνεργάτες της. Και βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών. Έχει δώσει σχετικές καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία, ωστόσο μάλιστα δεν τις αποδίδονται πολλές κατηγορίες, καθότι είναι πλημελματικού χαρακτήρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε καταρχάς μια επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία, σε ελβετική πόλη, και έχουμε φυσικά και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την Ισπανία, έτσι, με την έφοδο που έγινε χθες Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πολλές εξελίξεις και εκεί. Ελισάβετ.
1: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την Ισπανική κυβέρνηση. Κάτι τρέχει με τον Σάντσεθ. Είναι πολλά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και οδυνηρές ήττες που βρίσκονται γύρω από το Σάντσεθ. Έχει φτάσει στα όρια του. Όπως είπαμε και χθες, οι ανακριτικές αρχές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, του κυβερνώντος, στο πλαίσιο της έρευνας για κατάχρηση κομματικών χρημάτων. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετά σημαντικό ζήτημα, αλλά
0: βέβαια
1: αποτελεί απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά σκανδάλων που βαραίνει το κόμμα του Σάντσεθ. Τώρα, ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, ο Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε επιθανάτια αγωνία και απέτησε από το Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Πόσες ακόμα έφοδοι και έρευνες, πόσες ακόμα μίζες, ρώτησε. Τώρα, για να δούμε αν ο Σάντσεθ θα αντέξει στην κυβέρνησή του, αν θα προβεί, αν θα ανοίξει τις κάλπες. Για να πάμε όμως και στην Ελβετία, έχουμε ένα σοβαρό συμβάν. Χτύπησαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Βίντεντουρ. Οι τραυματίες είναι 4, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, όπως μαθαίνουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι ο δράστης φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Δηλαδή, ο Θεός είναι μεγάλος, μια φράση που ακούγεται συχνά όταν οι δράστες έχουν ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Τώρα, το θέμα είναι ότι η επίθεση έγινε 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη, και μένει να δούμε εάν τελικά ο δράστης είχε συγκεκριμένο κίνητρο, αν συνδέεται με το Ισλάμ και εάν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή, και από εκεί που μιλούσαμε για εκεχηρία, βλέπουμε ότι γίνονται 2 βήματα μπρος και 1 βήμα πίσω στα στενά του Ορμούζ. παρατηρούμε και καταγράφονται χτυπήματα. Όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανικές αρχές, κατέριψαν ιρανικά drones, έπληξαν δε και στρατοδική εγκατάσταση στο Bandar Abbas. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών απειλεί μια εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες που οι ΗΠΑ επιτίθενται σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, η εγκατάσταση στο Bandar Abbas χτυπήθηκε ενώ ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει πέμπτο ντρόουν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Η CENTCOM χαρακτήρισε τις ενέργειές της μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο την διατήρηση της εκεχηρίας. Και μήνυμα στέλνει η Τεχεράνη ότι θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα. Μένει να δούμε τι θα επικρατήσει νεότερο στη Μέση Ανατολή.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε τι εικόνα υπάρχει αυτή την ώρα στον καιρό, στις θερμοκρασίες, διότι λίγο νωρίτερα, όπως έβλεπα κύριε Σταματάκη, το θερμόμετρο έδειξε 34 βαθμούς Κελσίου σε Τρίκαλα και Λάρισα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Να κάνουμε μια ενημέρωση ότι αυτή τη στιγμή έχει μια πυρκαγιά στο κρυονέρι Αττικής, επί της ανοίξεως και ειρήνης σπέβδουν δυνάμεις περιοριστικής και εθελοντές. Ευτυχώς δεν φυσάει.
17: Ναι.
2: Και πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα, από την ώρα που δεν φυσάει και δεν έχει κοντά και πέφκα.
17: Στο κρυονέρι Αττικής είναι σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, σε δασική.
2: Είναι σε χόρτα, ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πέφκα από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες, με τον καιρό?
2: Οι θερμοκρασίες θα πάμε σε εντελώς καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
17: Ναι.
2: Στη Θεσσαλία θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη μεμονωμένα επί 35 με 36, στην Αττική θα φτάσουμε τους 33 με 32 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου, Αχαΐ, Ελία, Αρκαδία. Στη συνέχεια θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή το πρωί, κάποιες πολύ μεμονωμένες στη Θεσσαλία. Το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο τον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου. Οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιτες Παρασκευής, Σάββατο και Κυριακή με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Κανένα πρόβλημα στα παραθαλές τμήματα της χώρας. Όσοι κινηθούν όμως στα ορεινά της Στερεάς, του υπηρετικού κορμού της χώρας, της Πελοποννήσου, Σάββατο και Κυριακή, να έχουν στο νου τους ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης την Κυριακή άστατο θα είναι καιρός το μεσημέρι σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Πάντως, όσοι ταξιδεύουν στις θαλάσσιες περιοχές θα έχουν εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη της νέας εβδομάδος πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά για την εποχή.
17: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη.
2: Να είστε καλά.
17: Πάμε και στη Σοφία Καρακασίδη πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Attica Green Expo, με τη μεγάλη έκθεση εκεί στο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Μας περιμένουν τα κακά κορίτσια. Τι έχουμε το βράδυ? Έχουμε ημιτελικούς Basket League. Σοφία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Έχουμε δύο ημιτελικούς της Basket League. Στις 6 Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι απόψε θα υψωθεί στον ουρανό του ΣΕΦ το Λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, και πριν από το Τζάμπολ μάλιστα θα υπάρχει το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε επίσης τένις, Ρολάν Γκαρός, με παρουσία Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη. Ο Έλληνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη. Ενώ από την πλευρά της η Μαρία Σάκαρη θα κοντραριστεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτέλειο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Συνδεόμαστε ζωντανά με το Attica Green Expo, εκεί τη μεγάλη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη. Εκεί μας περιμένουν τα κακά κορίτσια για μια ζωντανή εκπομπή από το περίπτερο, από τον ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών 90,1.
22: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Πεμπτούλα, Throwback Thursday. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Τζόζεφ είναι αυτό το χρονικό διάστημα, ζει τον έρωτα και μάλιστα είναι νομίζω και από τις καλύτερες της φάσης και πιο εξωστρεφείς. Το Μάγια λοιπόν θα έρθει για να μας θυμίσει την πρώτη της επιτυχία και φυσικά εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Αγαπάμε Ελένη Φουρέρε και γι' αυτό το λόγο θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στα τραγούδια του σήμερα μία επιτυχία της που εμένα μου έχει στιγματίσει τα φοιτητικά μου χρόνια, παιδιά. Το χόρευα non-stop το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο Θεό με πάει, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι fit με Mike. Και νομίζω ότι μιλάμε για τα τραγούδια που στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον, πρώτο-δεύτερο έτος, πραγματικά τα ακούγαμε non-stop. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά θα ακούσουμε και πιο ρομαντικά τραγούδια. Μην μου πάτε πουθενά, τα έχουμε όλα σήμερα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Αγαπάμε Ελένη Φουρέρα και γι' αυτό το λόγο θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στα τραγούδια του σήμερα. Μία επιτυχία της που εμένα μου έχει στιγματίσει τα φοιτητικά μου χρόνια, παιδιά. Το χόρευα non-stop το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο Θεό με πάει, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι fit με Mike. Και νομίζω ότι μιλάμε για τα τραγούδια που στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον, πρώτο-δεύτερο έτος, πραγματικά τα ακούγαμε non-stop. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά θα ακούσουμε και πιο ρομαντικά τραγούδια. Μην μου πάτε πουθενά, τα έχουμε όλα σήμερα.

Αν είναι να σκεφτώ ένα τραγούδι που πραγματικά είναι ερωτικό, είναι ένα. Σε δύο μονομάτια από Αναστάσιο Ράμο. Πολύ μου έχει λείψει, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Νομίζω κιόλας ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία έχουν κάπως λίγο καθιερωθεί το ότι θα ακούμε έτσι ρομαντικές στιγμές. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με πολλές εκπλήξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. LVL Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. LVL Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Viral Radio Show.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Λίγο μετά το μισάωρο που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα πολλά και οι απόψεις δίστανται για το τι θέλετε να ακούσετε μετά. Άλλοι θέλετε ρομαντικά τραγούδια, άλλοι θέλετε έτσι λίγο πιο με hype. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν να τα ανατρέψω όλα με το παράλληλη αγάπη της Χριστίνας Σάλτη που έρχεται σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω μερικά μαγικά χαρτιά που έχω και ένα τραγούδι το οποίο μου το έχει ζητήσει η Κατερίνα από την προηγούμενη εβδομάδα και της το χάλασα το χατήρι. Την προηγούμενη Πέμπτη δεν το πρόλαβα. Πάμε όμως σήμερα να το ακούσουμε. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback θέλετε, γι' αυτό θα τους βάλω ένα throwback. Γιώργο Παπαδόπουλο μου ζήτησε. Γιώργο Παπαδόπουλο θα έχει με το Δεν το αντέχω κι εγώ επιστρέφω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, πέρα από τραγουδιστής, πλέον είναι και ηθοποιός και μάλιστα περιμένουμε να τον δούμε σε μια πολύ συζητημένη σειρά του Sky, η οποία έρχεται τη δεύτερη χρονιά σε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με την Ιζαμπέλα Φούλοπ. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καταλαβαίνετε ότι Βαγγέλη Κακουριώτη σας έχω, παιδιά, ετοιμάσει. Το Σαγαπώ λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά σαν throwback τραγούδι, τελευταίο αυτή τη ώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστο προκειμένου να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
0: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ionion FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Be Viral Radio Show.

Λοιπόν και πάλι μετά από μουσικάρες, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Φυσικά έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μία ώρα γεμάτο επιτυχής και μία ώρα με Throwback Thursday. Σ' αγαπάω ακόμα, Δήμος Αναστασιάδης. Νομίζω από τα τραγούδια που είχαν δείξει το rebranding του τότε και κάτι το οποίο τον είχε απογειώσει εκείνο το χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όταν μιλάμε, παιδιά, για Throwback Thursdays, μιλάμε και για πολύ throwback τραγούδια. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είμαι εδώ πέρα για να θυμηθούμε παλιά χρόνια. Τύπου, τι να σας πω, ούτε καν θετικά. Τύπου πάμε σε σχολικά χρόνια. Το ντεμπούτο της Demi με τον Όντζι, με το Μόνο Μπροστά, είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε μείνει τότε. Η Demi ήταν, νομίζω, από τα pop είδωλα τα οποία λατρεύαμε σαν νέα κορίτσια τότε. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω κρατήσει τα καλύτερα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Βεδά μου έχει κυκλοφορήσει τώρα νέο τραγούδι, αλλά το throwback της Αγοράκι μου, Αγοράκι μου το ξέρω, με αγαπάς, του Πέτρου Ιακωβίδη, παιδιά, νομίζω στοίχη και μουσική, είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν must. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αφιερώστε το στα βόρεια σας και εγώ επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Be Viral Radio Show.

οι επιτυχίες του σήμερα, πολλές είναι κυκλοφορίες. Δεν πρέπει όμως να ακούσουμε και κάτι έτσι παλιό. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας στο τέλος αυτής της εκπομπής. Κακό αυτό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και τη Γαρμπή και Θοδωρής Φέρης είχαν τραγουδήσει μαζί το Όλα στα Καταλογίζω. Το είχα βάλει μία φορά σαν Throwback Thursday και από τότε μου το ζητάτε. Είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία. Έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Εδώ πέρα λοιπόν, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, αυτού του Throwback Thursday και για σήμερα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Το που και που από Γιώργο Λιβάνη, που νομίζω στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ έπαιζε και η Ελένη Βουλγαράκη, ήταν ένα τραγούδι πολύ ερωτικό, έτσι για πόνο, για ταλκά που λέμε και στο χωριό μου. Αν έχεις λοιπόν ταλκά, μείνε εδώ πέρα μαζί μου και αφιέρωσε το ελεύθερα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σε αποχαιρετήσω.

Βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματά μας πολλούς πονεμένους. Οπότε τι λέτε να κλείσουμε έτσι λίγο πονεμένα αυτή εδώ πέρα την εκπομπή. Αλλά φυσικά να μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Σε ελάχιστα λεπτά και θα ακούσετε και ανεβαστικά πράγματα. Νομίζω πως πρέπει. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αυτό ήταν το Throwback Thursday μας και για σήμερα. Με δέσμευση να βανδύ και να τσιχάρω διαδρομή, παιδιά. Θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Αν πονάτε, γιατί είναι και δύσκολες μέρες, έχει και παντσέλινο, σας έχω δώσει το κατάλληλο τραγούδι και ελπίζω τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: σαν για μας. Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το καθάρτικος εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

0: πτώσεις.
1: Την άλκηση πρώτο ψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Κανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε και εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

Η Ελένη Τσελικοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

σου είναι πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή.

0: την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνάς και εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντισε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με τη νεότερη εκδοχή αυτού του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντισε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

ακολουθεί το είχε πρωτοπεί η Πεγκυζίνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βραχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα,
2: Ισέκη,
3: Μιτσουμπίση,
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ωχ, ψεύτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λουμενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Διαφημίσεις τέλος.
14: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
13: Μουσική χωρίς τέλος. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδειο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of Valdez while Jerry watched from a

Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή. Έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου και του Νίκου Μωρέιτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Είναι από μένα, πίστεψε με.
4: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλω το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι. Τι παίζει τώρα?
5: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας.

0: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionion FM

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή!

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

0: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
13: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
14: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
15: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
16: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από τη Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
17: Ακούτε Ionian FM

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας, αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Μπορείς να μου φέρεις τα αστέρια?
7: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
6: Τα θέλω.
7: Θέλεις το παρελθόν?
6: Θέλω τα αστέρια. Θα μου τα φέρεις?

Καλώς ήλθατε στο Young FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης Γεωργόπουλος είναι αυτός που ρυθμίζει τους ήχους και τις μουσικές. Έτσι ξεκινήσαμε με μια αφήγηση από τις Περσίδες του Μίλτου Πασχαλίδη και ένα γαρίφαλο στα αυτή του Μάνου Χατζηδάκη. Ανάμεικτα συναισθήματα, ανάμεικτες μουσικές. Καλό μας μουσικό δίωρο με τη Βίκη Μοσχολιού.

γραφέα του Περίδη, που μιλάει για αυτό το ιδεατό και το ιδανικό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά καμιά φορά το γλεντίζουμε και όταν φεύγει από κοντά μας. Μια βόλτα στην παράδοση, σε τούτο το Γιάννη που κρατάει το μαντί.

2-6-23-042-100 είναι τηλεφωνική μας γραμμή. www.fm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι, από που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να χαζεύετε και να βλέπετε, αν ενδιαφέρεστε για θέματα διάφορα που έχουμε στις ενημερωτικές και ψυχολογικές μας εκπομπές. Ο Σονούπο και το φασοβιβλίο θα είναι έτοιμο. Άντε Δημητράκη, να δούμε πότε θα το φτιάξουμε αυτό το φασοβιβλίο, να τα λέμε με τον κόσμο. Ήδη παίρνω από το link και από τα υπόλοιπα τους χαιρετισμούς σας και τις αγάπη σας. Στέλνω και τη δική μου. Έρχεται η Χάρης Αλεξίου από τα τραγούδια της γης μου. Διαμάντη Δαχτυλίδη.

κουτάκια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να χαζεύετε και να βλέπετε αν ενδιαφέρεστε για θέματα διάφορα που έχουμε στις συνειδητικές και ψυχολογικές μας εκπομπές. Όσο νούπο και το φασοβιβλίο θα είναι έτοιμο, άντε Δημητράκη να δούμε πότε θα το φτιάξουμε αυτό το φασοβιβλίο, να τα λέμε με τον κόσμο. Ήδη παίρνω από το link και από τα υπόλοιπα τους χαιρετισμούς σας και τις αγάπη σας, στέλνω και τη δική μου. Έρχεται η Χάρης Αλεξίου από τα τραγούδια της γης μου, Διαμάντη Δαχτυλίδη.

άμα ναι, πρέπει να πονάς. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Και έτσι πιάνεις τον πόνο. Υπάλληλοι, επειδή αναζητώ πάρα πολλές φορές τις παλιές συνήθειες με μεγαλύτερες ηλικίες, πολύ μεγαλύτερες από τη δική μου, έλεγαν ότι αυτό που κάνεις κάθε μέρα το βγάζεις ένα άμα ναι. Ετούτη είναι η Ελένη η Βιτάλη. Με το τραγούδι με γέλασαν μια γραυγή.

σαν συνεχώς, παιδί μου. Άμα είσαι παραπονιάρης, είσαι παραπονιάρης. Ετούτο εδώ λοιπόν σας στέλνω τώρα, του Γιώργου του Νταλάρα.

0: εκτός και οδηγείτε. Αν οδηγείτε, μην το κάνετε. Αν δεν οδηγείτε όμως, θέλω απλά να χαμηλώσετε έτσι τη δύναμη της αναπνοής και να κλείσετε τα μάτια σας και να ταξιδέψετε μαζί μου με τούτο εδώ το τραγούδι που θα το ερμηνεύσει ο Γιάννης ο Πάριος. Εγώ πάντως σας κρατάω τα χέρια. Αγάπη μου, αγάπη μου.
1: Φεύγει.

μεγάλη, την πιο μεγάλη του κόσμου αγκαλιά στο φίλο μου τον Νικόλα, που τον αγαπάω πάρα πολύ και μου έχει λείψει και έχω πάρα πολύ καιρό να το δω, και σε όλη την υπέροχη οικογένειά του. Νικόλα μου, θα εύχομαι πρώτα ο Θεός να τα πούμε σύντομα στον πύργο, να πιούμε κρασάκι. Με τούτο εδώ πάμε μέχρι τις διαφημίσεις. Γεια σου, Ραντιγόνη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Βέρη από τον αγαπημένο Πασχάλη Τέρζη. Τα χαιρετισμάτά μου και στην Πάτρα. Για αυτούς που είναι μακριά τώρα, για εκείνα τα παιδιά. Είτε από επιλογή, είτε από ανάγκη. Φεγγάρι, μα για μου κάνες Μανώλης Μητσιάς.

καρδιά μας, να ψάχνουμε τα συναισθήματά μας και να μην καταλήγουμε πουθένα. Και να μας τυλίγει και να μας αγκαλιάζει μόναχα η σιωπή και να την τραγουδάμε, γιατί είναι τόσο εκφαντική και δεν μπορούμε να αντέξουμε τούτος.

λέει ένα σοφός φίλος, οι άνθρωποι έχουν παρεμηνεύσει την αγάπη και τον έρωτα και τη μετράνε πάντα με τις ανάγκες τους, με τα θέλω τους και με τα κατώτερα ένστικτά τους. Ενώ αν καθίσουμε λίγο να το κοιτάξουμε τις παραμέσα, θα διαπιστώσουμε και άλλα πράγματα. Ετούτη είναι η Τζένι Βάνου.

αγάπη θα πρέπει να μένουν όλοι οι υπόλοιποι μακριά από ένα ζευγάρι που αγαπιέται και που αναζητάει να βρει τα πατήματά του και τους δρόμους του, γιατί τελικά είναι λίγες οι καρδιές που μπορούν να ξοδευτούν και να δώσουν και αυτό που δεν έχουν για το καλό του άλλου. Οπότε μακριά από τα παιδιά, το νου σας, μια μουσική ιστορία, μια πραγματικότητα. Τούτος είναι ο Αρχοντόγιος και εδώ το ερμηνεύει ο Πέτρος ο Γαϊτάνος, ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

επιστρέψαμε με την Πάργα και τη Κλικερία και σκεφτόμουν πόσο γλύκα μπορεί να έχει μια στιγμή μονάχα τούτο το τραγούδι που θα έρθει τώρα κοντά σας. Μου το έστειλαν σε μήνυμα στο Facebook κάποια στιγμή. Δεν του είχα δώσει σημασία, αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορείς να τα προσέχεις όλα. Αλλά τα ταυτίζεις με γεγονότα της ζωής σου, άλλα απλά σου αρέσουν. Εμείς ξέρετε, του ραδιοφώνου πολλές φορές ακούμε και μηχανικά, ενώ πολύ κακώς κάνουμε, αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που βγαίνουν που καμιά φορά ακούμε μηχανικά ή δεν ακούμε όλο το δίσκο. Οπότε αυτό μου ήρθε σε μήνυμα και από τότε που μου ήρθε σε μήνυμα το αγάπησα και το έκανα δικό μου. Είναι για όλους εσάς. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός, 5 καραβάνια.

επειδή μια μικρή ψυχή με ρωτάει πού κρύβεται το πάθος στα τραγούδια, το πάθος κρύβεται σε τούτο που έρχεται τώρα κοντά σας, χωρίς ταμπέλες όμως πάθος, απλά πάθος. Είναι ο Μάριος ο Φραγκούλης, μια θαλασσογραφία.

Ποιος σας είπε ότι οι ματιές καμιά φορά αντέχουν να κοιτάζουν η μία την άλλη? Δεν έχει τύχει να κοιτάζετε έναν άνθρωπο και, εντάξει, δεν εννοώ να γίνεται παιχνίδι, ενώ απλά να μην μπορεί η ματιά σας, η δική του, να αντικρίσει ο ένας τον άλλον? Έτσι είναι. Ανάθεμα την ώρα. Βασίλης Λέκας.

Ποιος σας είπε ότι οι ματιές καμιά φορά αντέχουν να κοιτάζουν η μία την άλλη? Δεν έχει τύχει να κοιτάζετε έναν άνθρωπο και, εντάξει, δεν εννοώ να γίνεται παιχνίδι, ενώ απλά να μην μπορεί η ματιά σας η δική του να αντικρίσει ο ένας τον άλλον? Έτσι είναι. Ανάθεμα την ώρα. Βασίλης Λέκας.

Έχετε σκεφτεί ότι οι Περσίδες του Μίλτου Πασχαλίδη που θα μας πει σε λίγο μπορεί να είναι αυτές οι σκέψεις και ανασφάλειες και οι φοβίες που έχουμε εμείς για τους εαυτούς μας και

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη.
4: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Ισάτη με τις σκούπες της. Και έρχεται τώρα σιγά σιγά, πάμε για το κλείσιμο, ένα τραγούδι για αυτούς που περπατούν νύχτα. Αλλά ξέρετε, είναι μερικοί από εμάς που ακόμα όσα χρόνια και αν περάσουν δεν έχουν μάθει να περπατάμε σωστά. Οπότε, όποιος νύχτα περπατάει, Θοδωρή Σκοτωνιάς, μακρινά ξαδέρφια.

Κάπου εδώ σε λίγο θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, ο Βάμπης ο Γεωργόπουλος που ρύθμιζε ο Πατοκούμπης, όπως λένε εδώ μεταξύ τους οι τύποι από εδώ στην ηχοληψία. Το Young FM πάντοτε συντονισμένο στους δέκτες σας, το κουτί της Πανδώρας σας κράτησε συντροφιά για περίπου 2 ώρες. Να ευχηθώ ένα χαρούμενο και ήσυχο Σαββατοκύριακο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Και που ξέρετε, αν ακροβατήσετε ή σεριανίσετε στα όνειρά σας, αρκεί να τα θυμάστε, μπορεί να σας δείξει αυτά που περιμένετε. Ετούτο τσιγραμπούσα στα κροτήρι του Βασίλη.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

τραβήσει η Ελληνίδα Μαντόνα, όπως έχει αποκληθεί. Μάλιστα υπήρξε και θέμα διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες και εμπορικότερες τραγουδίστριες του ελληνικού χώρου. Τι να πούμε τώρα, με πλήθος πλατινένιων και χρυσών δίσκων και πωλήσεις απίστευτα πολλών. Με ευέλικτη φωνή και πληθωρική σκηνική παρουσία, κινείται με άνεση μεταξύ λαϊκής, έντεχνης, σύγχρονης και pop μουσικής. Κι εγώ τι να πω για το αφιέρωμά μου αυτό. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.

Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1957 στο χωριό Πύλα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Λάρνακα της Κύπρου. Ο πατέρας της ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος εκεί. Η Άννα είναι η δεύτερη από τις τρεις κόρες της οικογένειας. Και μάλιστα στην ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα χορού και πιάνου στο Εθνικό Οδείο Κύπρου, λαμβάνοντας και τα διπλώματά της. Εκείνη την περίοδο έδινε συναυλίες παρόλη τη μικρή ηλικία της στην Κυπριακή επαρχία, τραγουδώντας, και δίπλα η αδερφή της Λία έπαιζε πιάνο. Έτσι έγιναν γνωστές ως οι αδερφές Βύση.

πάμε στο 1970, όπου η δημοτικότητα της 13χρονης Άννας Βύσης στην Κύπρο μεγαλώνει. Με τη συμμετοχή της σε ένα τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό του ΡΙΚ, όπου κερδίζει το πρώτο βραβείο. 13 χρονών. Οι παραπάνω διακρίσεις έπεισαν τους γονείς της για το ταλέντο. Και το 1973, με πρωτοβουλία της μητέρας, της Σοφίας δηλαδή, ο Νέστορας Βύσης κλείνει το μαγαζί του στην Κύπρο και ολόκληρη η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1973 η οικογένεια Βύση μένει στη συνοικία της Νέας Κυψέλης. Η τότε 16 ετών Άννα συνέχισε το γυμνάσιο στην Αθήνα, τραγουδώντας όμως τα βράδια σε μπουάτ στην Πλάκα και ηχογραφεί στη δισκογραφική εταιρεία Μίνος τα δύο πρώτα της τραγούδια. Παράλληλα σπουδάζει στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

χαρακτήρα στο πλούτσι σου. Μικρό πράγματα, διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

1973, όπως είπαμε λοιπόν, πραγματοποίησε την πρώτη της δισκογραφική συμμετοχή. Συμμετείχε μαζί με τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας» σε μουσική Βασίλη Δημητρίου και στίχος του Μάνου Ελευθερίου. Την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μαζί με, ακούστε, Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Ελπίδα και Κώστας Μοκοβίτη. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε σε αρκετές δισκογραφικές δουλειές και μάλιστα με καλλιτέχνες όπως Στόλης Βοσκόπουλος και Γιάννης Πάριος. Επίσης, ξανασυνεργάζεται με τον Νταλάρα το 1975 τόσο στις ζωντανές της εμφανίσεις μαζί με Αλεξίου και Βαρδί, όσο και δισκογραφικά. Πού? Βέβαια στο δίσκο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή «Στα ψηλά τα παραθύρια», με δύο εξαιρετικά τραγούδια, «Το παραμύθι ξεχασμένο» και «Το για την αγάπη πες μου», σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και βέβαια στο εμβληματικό ντουέτο με τον Νταλάρα «Στα χρόνια της υπομονής».

Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και 1 musical, ενώ συμμετείχε και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Συμφωνείτε? Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερες από 5 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες τόσο σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο.

Το σύνολο της δισκογραφίας της, που όπως είπαμε περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων υπερβαίνουν τις 30 εκατομμύρια παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων, εννοείται πως της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Απόλυτη Ελληνίδα Στάρ». Στο εξωτερικό δε, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall, το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως και το Salle des Étoiles Sportines στο Monte Carlo. Η Βύση είναι η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνης που άγγιξε την κορυφή του Billboard Dance Club Chart με το αγγλόφωνο τραγούδι «Call Me».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι η Άννα παντρεύτηκε τον Νίκο Καρβέλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμα και η πρόταση γάμου ήταν ανατρεπτική. Βρίσκονται η Άννα και ο Νίκος βράδυ σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου. Και πού αποφασίζουν να παντρευτούν? Εκεί, σε ένα φανάρι, πάνω στην Πανεπιστημίου. Τι φοράει ο Νίκος στο γάμο του? Πράσινη γραβάτα. Τους παντρεύει ο τότε πρόεδρος της Κύπρου και η Ανούλα ήταν ήδη έγκυος. Γεννιέται η μοναχοκόρη της η Σοφία, αλλά μετά από λίγο έρχεται ο χωρισμός. Η είδηση πέφτει σαν βόμβα και δημιουργεί όργιο φημών για τους δυο τους, για το μέλλον της συνεργασίας τους. Αποδεικνύεται όμως ότι το ζευγάρι βλέπει αλλιώς τα πράγματα και διαψεύδει τους πάντες. Άλλωστε τυπικά διαζύγιο οι δυο τους παίρνουν πολύ μετά το 2000.

Η ίδια λέει τα εξής. Παιδιά, είναι εξίσου ωραίο και να μπορείς να είσαι ερμηνευτής και εκτελεστής. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δημιουργός. Υπάρχει ένα άγχος σήμερα να είμαστε όλοι δημιουργοί πραγμάτων και θα αρχίσουν να λιγοστεύουν οι εκτελεστές σε λίγο. Όχι, όχι, εγώ δεν το έχω αυτό. Το δοκίμασα πάρα πολλές φορές. Πήγαινα στο πιάνο, έγραφα πάνω σε πατήματα που έχω ακούσει. Δεν ερχόταν κάτι πηγαίο. Δεν ερχόταν κάτι ωραίο δικό μου. Και τίποτα από αυτά που έγραφα δεν μου άρεσε. Τα παρατούσα στη μέση. Και ακούστε και μια μικρή ιστοριούλα. Ο Νίκος έτσι έγραψε την έμπνευση. Γρατζούναγε μια κιθάρα και μονολογούσε. Δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση. Και τελικά του ήρθε.

0: θα κλείσω το μικρό μου αφιέρωμα στην τεράστια αναβίση με την ερώτηση: ανησυχήσαν ποτέ για το μέλλον, για το πώς θα υπάρξει η αναβίση σε μια φάση που ίσως δεν μπορεί να τραγουδά πια? Και εκείνη απαντά: δεν είμαι τέτοιος τύπος, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνω όταν. Είμαι άνθρωπος του τώρα, πολύ του τώρα. Ό,τι μου έρθει τότε θα το κάνω. Και ελπίζω μόνο ένα πράγμα, να μην χαθεί η φωνή απότομα. Γιατί με τη φθορά ζεις και σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Και η δική μου φωνή έχει φθαρεί, φυσικά μετά από τόσα χρόνια. Όμως δεν έχει αλλοιωθεί. Και τη φροντίζω για να βρίσκεται σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται. Ώστε και να παραμένω αναγνωρίσιμη και να εξακολουθώ να τραγουδάω σε τόνους που ακόμα λάμπουν. Εντάξει, έχει δίκιο, τι λέτε. Αυτά από μένα για την Άννα Βύση. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αυτό θα το θυμάμαι που έγινε απόψε, γι' αυτό...

0: Ποιος κόσμος είναι αυτός? Δεν σας μπορώ. Καλημέρα, φιλιά σε όλους. Είσαστε υπέροχοι.
1: Ακούτε Ionion FM.

Ionian FM Stereo. Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, γεια σας. Σας είχα απειλήσει από την προηγούμενη φορά. Σας είχα προειδοποιήσει ότι και αυτή η εκπομπή θα είναι Eurovision. Και εντάξει, τώρα με πιο καθαρό μυαλό τελείωσε ο διαγωνισμός Eurovision. Μπορούμε επιτέλους να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε και όχι με το τι θα κάνει ο ένας, ο άλλος και ο τρίτος. Αποφασίσαμε λοιπόν εδώ πέρα να σας φτιάξουμε μία λίστα με τραγούδια τα οποία έγιναν γνωστά μέσα από τη Eurovision. Μέσα στα χρόνια. Δεν είναι ότι είναι μαζεμένα μέσα σε μια δεκαετία, ας πούμε, όλα αυτά. Κάποια από αυτά τα τραγούδια είναι τα νικητήρια τραγούδια. Κάποια δεν είναι. Κάποια είναι τραγούδια που ακουστήκανε πολύ μετά τη Eurovision και γίνανε επιτυχίες παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισαν αυτά το διαγωνισμό. Εύχομαι να σας αρέσει η λίστα η οποία ετοιμάζεται να ακουστεί από τα ραδιοφωνά σας. Εμείς ξεκινήσαμε με το Ντομενίκο Μοντούνιο και το Βολάρε, το οποίο αντιλαμβάνεστε το τι τεράστια επιτυχία έχει γίνει. Και ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στη Eurovision του 1958. Και θα συνεχίσουμε με την δικιά μας Βίκυ Λέανθρος, η οποία το 1972 εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο τραγουδώντας «Après toi».

Λοιπόν, για πολλούς το επόμενο έχει ψηφιστεί από ό,τι έβλεπα όταν έφτιαχνα τη λίστα και μπήκα σε διάφορα φόρουμ και Wikipedias και τα λοιπά σχετικά με τη Eurovision, ως το καλύτερο τραγούδι της Eurovision ever. Φυσικά μιλάμε για τους Άμπα, που εκπροσώπησαν τη Σουηδία στο διαγωνισμό του 1974. Ήταν την ίδια χρονιά που εμείς στείλαμε το πρώτο μας τραγούδι στη Eurovision που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τη Μαρινέλα με το κρασί, τη θάλασσα και τα γόρη της. Η Άμπα λοιπόν με το Waterloo είχαν κάνει όχι απλά θράψη, όχι απλά πήρανε το τρόπαιο και φύγανε και πήγανε σπίτι τους και τους θυμόμαστε έκτοτε. Είχαν δημιουργήσει σεισμό από ό,τι διάβασα. Ήταν ένα τραγούδι σταθμός για τα δεδομένα της Eurovision. Πάμε.

Και από το 1974 θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο και θα πάμε κατευθείαν στο 1987. Η αλήθεια είναι, δεν είναι και τόσο τεράστιο το άλμα στο χρόνο, με την έννοια ότι και εμένα, άμα με ρωτήσεις, θα σου πω πρόπερση ήταν το 2005. Δεν ήταν όμως, ήταν πριν από 21 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι λοιπόν έχει γίνει και η λίστα με το δικό μου το μυαλό. Ο Τζόνι Λόγκαν το 1987 εκπροσώπησε την Ιρλανδία με το Hold Me Now. Και μαντέψτε, ακόμα ακούγεται.

Λοιπόν, όταν ήμασταν, θα σου πω, γυμνάσιο, λύκειο και πηγαίναμε στα πάρτι και χορεύαμε τα blues, τέλος πάντων, τα οποία περιμέναμε όλη την ώρα να παίξουν. Ο εφιάλτης των ανθρώπων που χορεύανε ήταν ότι, ξέρεις, μετά από 2-3 blues άλλαζε ο σκοπός και έμπαινε κάτι πιο χορευτικό, οπότε δεν μπορούσες να συνεχίσεις με τον παρτενέρ σου. Ένα τέτοιο σπάσιμο σας κάνω και εγώ τώρα. Και μετά τον Τζόνι Λόγκαν και το Hold Me Now, όσο αγκαλιαστήκατε, αγκαλιαστήκατε, γιατί έρχεται η Σελίν Ντιόν του 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία, και μας τραγουδάει «Ne parte pas sans moi».

ξανακάνουμε άλλο ένα άλμα έτσι χρονικό και από το 1988 πηγαίνουμε στο 1999 για να ακούσουμε τη Σαρλότ, η οποία φορώντας τα χρώματα της Σουηδίας, όχι στο φουστάνι της, αν εκπροσώπηση χώρας εννοώ, μας τραγούδησε το «Take me to your heaven».

Η Τουρκία κατεβάζει στη Eurovision τη Σερτά Μπερενέρ και με ένα τραγούδι και ρυθμικό και χορευτικό και ανατολίτικο και μπιτάκι και καλοκαιρινό παίρνει το τρόπαιο και το πάει κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη. Every way that I can.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο νέο αιώνα. Νέος τότε. Τώρα έχουμε διανύσει και μια 20 ετία και βάλει από τότε. Όπως και να έχει όμως, το 2003.

από το 2003, όπως όλοι καταλάβατε, πήγαμε στο 2004, η οποία, εντάξει, τώρα να μην λέμε και ψέματα, ήταν μια χρονιά σταθμός για μας, γιατί εμείς έχουμε πάει με το Σάκη Ρουβά και το Shake It και περιμένουμε να υποκληθεί όλη η Ευρώπη στα πόδια του Σάκη. Δεν υποκλήθηκε βέβαια. Ωστόσο, εκτός από το νικητήριο τραγούδι, το οποίο έρχεται αμέσως μετά, και φυσικά είναι η Ρουσλάνα με το Wild Dances, υπήρξε και ένα άλλο τραγούδι το οποίο έκανε αίσθηση και επιτυχία τότε. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας το πω σωστά, θα προσπαθήσω. Είναι το τραγούδι του Ζέλικο Ζοξίμοβιτς, το Λάνε Μόχε, ο οποίος εκπροσώπησε τη Σερβία Μαυροβούνιο τότε, το 4 πάντα, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο για πολύ καιρό ακουγόταν στα ραδιόφωνα. Εμείς όμως μένουμε συγκεντρωμένοι, το ακούσαμε το Λάνε Μόχε, και τώρα πάμε να ακούσουμε τη Ρουσλάνα, που πήρε και το τρόπαιο και το πήγε στην Ουκρανία για το 5, όπου μετά το πήραμε κι εμείς. Wild Dances.

Εντάξει, τώρα τι να πούμε, δικαίως το πήρε η Ρουσλάνα, έτσι. Εντάξει. Ήταν τραγούδι που ακούστηκε τώρα. Καλός και ο Σάκης. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό, αλλά και η Ρουσλάνα έκανε την επιτυχία της. Εμείς όμως τώρα πάμε κατευθείαν στο 2009. Όπου να σας πω την αλήθεια, επειδή είδα πολύ ελάχιστα Eurovision, δηλαδή κάτι στιγμιότυπα, περισσότερο στα social τα είδα και δεν είδα τον καθεαυτού διαγωνισμό το Σάββατο. Έπεσα πάνω στον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, γιατί είχε τους παλιούς νικητές που τραγουδάγανε και ξαφνικά νόμιζα ότι είμαι κι εγώ στο 2009 και αυτό στο 2009. Μετά εγώ κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και λέω, όχι, εσύ δεν είσαι όπως ήσουν το 2009. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ από την άλλη είναι φτιστός με το 2009. Που τότε είχε εκπροσωπήσει την Νορβηγία με το Fairy Tale, δικαίως κέρδισε και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, και έχουμε όλοι να θυμόμαστε ένα τραγούδι παραμύθι.

Αυτό, Βαγγέλη, ξέρεις, έτσι, δεν είναι εκπομπή. Είναι η θεωρία του Αϊνστάιν περί σχετικότητας του χρόνου. Από το ένα τραγούδι στάλο μεσολαβούν 10-15 χρόνια και τώρα ξαφνικά ο χρόνος σέρνεται. Πάμε χρονιά με τη χρονιά, δύο τραγούδια τη χρονιά κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόλογος για να σας πω ότι από το 2009 θα πάμε στο διαγωνισμό του 2010. Και εκεί πέρα θα ακούσουμε το τραγούδι Satellite, το οποίο τραγούδαγε γλυκύτατη. Μα τι όμορφο κορίτσι ήταν αυτό, τι γλυκιά, τι σαν καραμελίτσα. Η Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία. Επίσης πήρε το τρόπαιο και το πήγε στη Γερμανία. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που μπορεί να μην κάνανε το πολύ μεγάλο σουξέ, αλλά καταλαβαίνεις γιατί κέρδισε. Ήτανε πολύ γλυκιά η παρουσία, το τραγούδι ήτανε όμορφο. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Για πάμε στο 2010, παρακαλώ.

κάπως έτσι αφήνουμε την όποια αντικειμενικότητα ως εκπομπή έχουμε, που θέλω να πιστεύω ότι κάποιες φορές τουλάχιστον την έχουμε, και πάμε να σας βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι από όλες τις Eurovision διαχρονικά, και από αυτές που ήξερα και από αυτές που είχα ακούσει και από την έρευνα που έκανα για αυτές τις δύο εκπομπές αφιέρωμα στη Eurovision, και μιλάω φυσικά για του Silvolo και το τραγούδι τους Grande Amore, το οποίο εκπροσώπησε το 2015 στην Ιταλία. Και εμένα προσωπικά, δεν το έχω ακούσει το διαγωνισμό, σπάνια βλέπω διαγωνισμό της Eurovision, όταν το άκουσα στο ραδιόφωνο είχα μείνει άφωνη και εξακολουθώ να το αγαπώ το τραγούδι αυτό, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

και θα παραμείνουμε. Ούδι με το οποίο εκπροσωπήθηκε η χώρα στο διαγωνισμό του 2021 από τους Måneskin, το οποίο ονομαζόταν Gigi Ebony.

Το επόμενο τραγούδι, παιδιά, είναι παραγγελιά του Βαγγέλη Καραπέτρου και εγώ δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι στον άνθρωπο που κρατάει με τα δάχτυλά του τη φωνή μου, το ότι ακούω εγώ, το ότι ακούτε εσείς κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι λοιπόν, πάμε στο 2023 και στη Λεωρίν, η οποία εκπροσωπώντας τη Σουηδία, μας τραγούδισε για τα τατού της.

Και κάπως έτσι λοιπόν, όπως και η πραγματική Eurovision έφτασε ευτυχώς στο τέλος της, έτσι και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εγώ θα σας αφήσω με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν το νικητήριο τραγούδι. Δεν πήρε το τρόπαιο στο διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε. Αν θυμάμαι καλά, βγήκε δεύτερο ή τρίτο. Ωστόσο, είναι το τραγούδι το οποίο εν έτη 2026 ακόμα θα το πετύχει σε κάποιο ραδιόφωνο, γιατί πολύ απλά και φωνή είχε ο τραγουδιστής και ωραίο ήταν το τραγούδι. Έτσι, προς υπενθύμηση, εκείνη τη χρονιά το διαγωνισμό τον είχε κερδίσει η Ελβετία με τον Νίμο. Το Νίμο είναι ο τραγουδιστής ο οποίος είχε ζητήσει να αποκαλείται έτσι με το ουδέτερο άρθρο. Εμείς όμως από αυτό το διαγωνισμό θα ακούσουμε τον Σλιμάν, ο οποίος μας τραγουδάει το Mon Amour, εκπροσωπώντας τη Γαλλία. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.